Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

αυτά σου που πας. Δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας. Στα σου που πας. Σαν το τυφλό στα σκοτεινά.

Στάσου που πας, μεγάλη λογαριασί. Και με ένα γεια σου δεν ξεφλάς. Στάσου που πας, στάσου που πας. Σαν το χαμίνι στο δρόμι, νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς. Σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

θάλασσα που αγκαλιάζει καλό τάξη τα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να εκτοξευθώ ψυχή μου στο άπειρο. Σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα, να γίνω ήλιος άσπρο διάπειρο.

0: μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση. Στο www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε τη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών. Από την πλευρά του, το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Κουβέιτ. Σε γυναίκα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Το χαλκινό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου κατέκτησε η Αγγλία επικρατώντας με 6-4 της Γαλλίας.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδι Seajet.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Σήμερα, 2 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε 2 νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο.
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρει...
9: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε τη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Ο Ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επίθεση με μη επαδρομένα αεροσκάφη εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ. Σε γυναίκα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης σύψης, ενώ απαντήσεις για τον χρόνο και τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροτομή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για εμπρισμούς από πρόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα στον λόφο Πνίκα στην Άνοιξη Αττικής και στο Ηράκλειο Κρήτης. Υψηλός κατηγορίας 3 είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Υπηρετικής Ελλάδας, στην Αττική, την Κρήτη και σε νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 7 τραυματίστηκαν από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα που έπληξαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Άνοιχτα θα μπορούν να είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο, κερδίζοντας το Μαϊάμι με 6-4 τη Γαλλία. Στον στίβο πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία κάτω των 18 ετών αναδείχθηκε η Ελένη Ιακωβάκη, που τερμάτισε στην πρώτη θέση στα 400 μέτρα με 52 δευτερόλεπτα και 32 εκατοστά και 38 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη ή έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλοκαίρι.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με πιο χαρακτηριστικό τραγουδάκι για το καλοκαίρι. Φατμέ, τους θυμάστε? Πορτοκάλο Γλουνίκος. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. 8.11 και σήμερα θα πάμε. Ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας και εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα και σήμερα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, τώρα είπαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα πάμε 8-11 το πρωί αντί 7-10. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια η κυρία Βάσια Κούτρα απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Είπαμε τρόπους επικοινωνίας 211-200-8200, studio@realfm.gr για τα email. Και βλέπω ότι έχετε δραστηριοποιηθεί από νωρίς με πολλά μηνύματα. Νωρίς, πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλες τις φίλες ακροάτριες και τους ακροατές. Η ενημέρωση του Real Group, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, εμάς δηλαδή, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Μην ξεχνάμε τον διαγωνισμό μας. Τρεις μέρες στη Μονεμβασιά, υπέροχο ταξιδάκι. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο, μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Και τρίτο, πέντε διπλά εισιτήρια φίλες και φίλοι από την Sea Jets. Με αναχωρήσεις, τρεις καθημερινές αναχωρήσεις από Ραφίνα, 7 και 40, 11 και, 2, και 2 και 20. Επαναλαμβάνω, 7 και 40 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Προσέξτε τώρα, από 28,70 για άνδρο σε μία ώρα, από 28,70 για τίνο σε 2 ώρες. Γρήγορα, γρήγορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Και βέβαια καλή επιτυχία φίλες και φίλοι. Να πούμε επίσης ότι σήμερα με τη Real News δύο περιοδικά, InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία και να παρουσιάζουμε, όλες τις μεγάλες στιγμές από το τελευταίο Ράλι Ακρόπολης. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Κυριακή, 19 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. 200η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 6 και 16, Δύση στις 8 και 46. Λεπτό-λεπτό μικραίνει σιγά-σιγά η μέρα. Μέχρι μετά τις 22 Ιουνίου έχουμε την αντίστροφη πορεία, δηλαδή μεγαλώνει η νύχτα σε βάρος της μέρας. Τι γράφει το χριστιανικό ορτολόγιο της δικής μας Ορθόδοξης Εκκλησίας? Γράφει ότι σήμερα είναι της Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, μνήμη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου και οσίων Θεοδόρου Επισκόπου Εδές και Μιχαήλ του Ανεψιού Αυτούτων από τις Λαύρας του Αγίου Σάβα Γρηγορίου Επισκόπου Πανιού του Ομολογητού Δίου Διοκλέους. Πολλά θέματα στην επικαιρότητα, πολιτικά ζητήματα, θέματα μετά τις εξελίξεις στην ευρύτερη αριστερά και την κέντρο αριστερά και την εκλογή της κυρίας Ρένας Δουρού στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πρόεδρος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αύριο κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία υπό τον Πρωθυπουργό, τελευταία πριν κλείσει η Βουλή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί, τι θα πει ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τα τελευταία δεδομένα που προκύπτουν μετά τις πλημελιωματικού χαρακτήρα διώξεις σε τέσσερις βουλευτές και την απαλλαγή, ουσιαστικά την αρχιοθέτηση για τους υπολείπους. Να δούμε τι θα πει και για το σενάριο των πρόωρων εκλογών, ή θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας του 27. Χθες ακούσατε, φαντάζομαι με ενδιαφέρον, τον κύριο Βασιλιάδη της interview που σχολίασε εδώ αυτά τα οποία σχολίασε από τις τελευταίες έρευνες και θα τα σχολιάσουμε και στη συνέχεια. Είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός αν τελικά προκύψει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση λόγω της μη αυτοδυναμίας, εάν τα κόμματα της κυρίας Καρσιανού και του κυρίου Σαμαρά, εφόσον το ανακοινώσει βέβαια, θα μπουν τελικά στη Βουλή. Την επόμενη Παρασκευή είναι η δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ρόδο Αττικού, το Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Αρκετά θέματα από την κοινωνία, θέματα αρκετά από το εξωτερικό δελτίο, από την οικονομία. Η Αγγλία κέρδισε το μεγάλο φαβορί μέχρι πρόσφατα, την Γαλλία, στο μικρό τελικό, σε μια ματσάρα όπου ήταν ελεύθερες οι άμυνες και μπήκαν 10 γκολ. 6-4 κέρδισε η Αγγλία με χατ-τρικ του Σάκα, τον οποίο δεν τον έβαλε στον ημιτελικό με την Αργεντινή ο προπονητής, ο Τούχελ. 6-4 λοιπόν κέρδισε την Γαλλία στο Μαϊάμι. Και σήμερα στις 10 θα δούμε το μεγάλο τελικό Ντέρμπι Λατίνων με την Ισπανία, την ευρωπαϊκή ομάδα. Την εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και την Αργεντινή, την εκπρόσωπο του Λατινικού Ποδοσφαίρου, του Νοτιοαμερικάνικου Ποδοσφαίρου. Και κάπως έτσι μπαίνει τέλος και στο Μουντιάλ σε 4 χρόνια πάλι. Εγώ γενικά από το θέαμα έμεινα ικανοποιημένος. Είδαμε μεγάλα, σύγχρονα και γεμάτα, σφιχτικά γεμάτα γήπεδα. Είδαμε καλή μπάλα. Δεν είδαμε αυτό που βλέπαμε παλιά. Εξάρες και πεντάρες των μεγαλύτερων εθνικών ομάδων σε μικρότερες. Είδαμε μια ισορροπία, δηλαδή ακόμα και οι μικρότερες ομάδες το πάλευαν και πολλές από αυτές αποκλείστηκαν στην παράταση. Αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει, γιατί αρκετοί ποδοσφαιριστές και των μικρότερων εθνικών ομάδων, των λεγόμενων μικρότερων εθνικών ομάδων, παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα και έχουν παραστάσεις και εμπειρίες ανάλογες με τους ποδοσφαιριστές των πιο μεγάλων εθνικών ομάδων. Είδαμε δηλαδή ισορροπημένο Μουντιάλ. Να δούμε πώς θα τελειώσει κιόλας, ποιος θα σηκώσει την κούπα, γιατί αυτό έχει σημασία. Οι Αμερικανοί λένε ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος τίποτα και δεν έχουν άδικο σε αυτό. Αρκετά θέματα που θα σχολιάσουμε σήμερα. Εδώ παράλληλα με τη Real News, όλες τις εξελίξεις με συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης, θα πει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες τις προηγούμενες μέρες ότι έγινε ντου έφοδος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Υπουργείο Μετανάστευσης και βρέθηκαν σημεία και τέρατα όσον αφορά κάποια γεύματα σε μετανάστες. Δεν ξέρω τελικά είναι αληθές το περιστατικό αυτό ή όχι. Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Πλεύρης, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, φίλες και φίλοι, και πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις σε σχέση και με το μεταναστευτικό. Αρκετά θέματα. Η Real News σήμερα αναδεικνύει το θέμα που προέκυψε Φίλες και φίλοι, από τις συλλήψεις στη Μαρφίν, η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες είναι ο κεντρικός σήμερα τίτλος στην εφημερίδα Real News. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αποκαλύπτεται πώς η αστυνομία έδεσε την ιστορία αυτή. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρία στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Προσέξτε, πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Τι να κάνεις τώρα σε αυτή την περίπτωση, καλοκαιράκι, να μην πάρεις, για παράδειγμα, φρέντο με λίγο παγάκι απ' έξω, ή μια πορτοκαλάδα, ένα φυσικό χυμό με πάγο. Να μην πάρεις, μάλλον. Από το σπίτι σου και να είσαι σίγουρος. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ, η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου, ένα από τα βασικά θέματα του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Και θα πούμε και στη συνέχεια αρκετά θέματα από αυτά τα οποία αναδεικνύει η Real. Τριπλή στήριξη στους οφειλέτες, οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν και πυροβόλησαν σε ευθεία βολή, τι παραδέχθηκε στην απολογία του ο ένας εκ των δύο αστυνομικών της ΟΠ και Αργολίδας για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου Θοδωρή. Μάλιστα. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρες. Πριν πω καλημέρες, να καλημερίσουμε τον Μάνο Κρανίδη. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή.
0: Και σε λίγο να πούμε καλημέρες στις φίλες ακροάτες και τους ακροατές που από το πρωί έχουν στείλει πολλά μηνύματα. Καλή Κυριακή. Λοιπόν, για να δούμε μερικά πράγματα, αγαπητέ φίλε Μάνο, σχετικά με τον Μίδα. Τι αλλάζει στα ακίνητα, από πότε θα εφαρμοστεί και γιατί η ιστορία αυτή, από ό,τι φαίνεται, το σύστημα Μίδα θα φέρει ανάσα στους ιδιοκτήτες πριν από τις μαζικές διασταυρώσεις.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, ήταν να ξεκινήσει τον Μάρτιο-Απρίλιο, πήρε μια παράταση, υπήρχαν και διάφορα τεχνικά θέματα από ό,τι φαίνεται. Θα ξεκινήσει το προσφέρεται Σεπτέμβριο, έτσι φαίνεται, μέσα στον Αύγουστο δύσκολα, έτσι, ναι. Γιατί είναι για ένα δύσκολο μήνα. Mm-hmm. Τώρα, αυτό που φαίνεται να επιτυγχάνεται για μια πρόταση από Μίδα είναι ότι θα δοθεί μια περίοδος χάριτος, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα υπάρχουν πρόστιμα στην αρχή για λαθεμένα, λαθεμένες καταχωρήσεις, ναι. Κλπ. Κλπ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης φαίνεται ότι ένα άλλο που έχουμε ζητήσει και μάλλον θα γίνει είναι ότι θα υπάρχουν και αναδρομικές φέως. Δηλαδή, αν ένα διαμέρισμα είναι τώρα 90 μέτρα και είχε δηλωθεί 85, δεν θα υπάρχει αναδρομικό σέντια για να τα παίζει τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ λογικό για να δηλωθούν οι πραγματικές συνθήκες. Mm-hmm. Άρα θα υπάρχει ένα μεταβατικό διάστημα, πιο πολύ χρόνο, ώστε να επικαιροποιηθούν αυτά τα στοιχεία. Γιατί να ξαναθυμίσω το ΜΙΔΑ τι είναι. Είναι μια ενοποιημένη βάση του ΕΠΣΙΛΟΝ9, του κτηματολογίου, τη βάση του ΔΕΔΙΕ και τη βάση των μισθώσεων. Άρα θα πρέπει να μπει ο κάθε ιδιοκτήτης, προφανώς με τον φοροτεχνικό του ή μόνο τον μπορεί. Το σύστημα αυτό να δει ότι είναι σωστά τα στοιχεία. Μάλιστα. Και ποια είναι τα σωστά από όλα.
0: Πότε να περιμένουμε δηλαδή να ανοίξει η εφαρμογή για το συγκεκριμένο μήτρο?
1: Εγώ Σεπτέμβριο το βλέπω πιο λογικό. Θα θεωρήσω μεγάλη έκπληξη τον Αύγουστο. Νομίζω ότι έχουν την εμπειρία οι αρμόδιοι να καταλάβουν ότι
0: ναι.
1: Από 1η Αυγούστου δεν κάνει κανείς επικαιροποιήσεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Παραλίες, έτσι. Άρα νομίζω από αρχές Σεπτεμβρίου εκεί με τα σχολεία θα το βλέπω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα το δω. Το δούμε πάλι. Εδώ θα είμαστε, έτσι.
0: Εδώ θα είμαστε, όπως το λες. Τώρα, έχεις μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το λεγόμενο luxury real estate, δηλαδή για το ακριβό, για τους πλούσιους τουρίστες. Πόσο κοστίζουν εξοχικές κατοικίες σε νησιά, Χαλκιδική, Πελοπόννησο? Έχεις μια εικόνα αν υπάρχει ισχυρή διεθνή ζήτηση ή όχι?
1: Ναι, έχουν βγει και δύο-τρεις σημαντικές έρευνες.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να πω κάτι καλό για τη χώρα μας. Παραμένουμε πολύ ψηλά σε ζήτηση για το luxury, το πολυτελεία, που λέμε real estate, πολυτελεία εξοχική κατοικία. Και δεν επηρεαστήκαμε ούτε από τον πόλεμο, Γιάννη.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το έλεγαν κάποιοι ειδικοί. Ότι
1: ακριβώς,
0: όχι μόνο δεν θα επηρεαστούμε, αλλά πολλοί που πήγαιναν στο Ντουμπάι ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στο Μπαχρέιν θα έρθουν τελικά εδώ στην Ελλάδα. Και επιβεβαιώθηκαν αυτοί.
1: Βεβαίως το είχαμε πει και οι δυο μας αμέσως μετά τον πόλεμο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ήταν η λογική της επένδυσης καταφυγής.
0: Κάποιοι είχαν φέρει την καταστροφή ότι καταραίει ο τουρισμός, ότι δεν θα υπάρχει τουρίστας εδώ το καλοκαίρι. Και όχι μόνο υπάρχει το καλοκαίρι, αλλά υπήρξε ανωδική τάση στα έσοδα και το χειμώνα.
1: Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να μην βιαζόμαστε. Δεν είναι όπως παλιά, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και ειδικά η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι έχει μια μεγάλη ασφάλεια. Προσφέρει την ασφάλεια,
0: ναι.
1: Πέρα την ομορφιά, όλα τα άλλα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, για να πάω στο ερώτημά σου. Οι τιμές κυμαίνονται. Μπορεί να ξεκινήσουν σε μέρη που δεν είναι η πρώτη ζήτηση από 4-5.000 ευρώ το μέτρο. Είναι όρμητες πάντα κατασκευές, μιλάμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φτάσουν μέχρι και 13-14 στη Ριβιέρα, σε Κυκλάδες,
0: μάλιστα.
1: Σε περιοχές δηλαδή. Κοίτα, ξανεβαίνουν πολύ και περιοχές που δεν ήταν, ας πούμε, πάντα δικλαστικές Κυκλάδες. Έχουμε μεγάλη άνοδο της Πελοποννήσου,
0: mm-hmm.
1: πολύ μεγάλη. Πάμε από Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία,
0: ναι.
1: Κορινθία. Όλη η Πελοπόννησο έχει πίσω στόχαστρο. Χαλκιδική, Γιάννη, ήταν πάντα βεβαίως ένας πολύ καλός τόπος. Η Ριβιέρα δεν το συζητάμε, η Αττική. Και είναι, υπάρχει κοινό πρόσεξη και από την Ευρώπη, κυρίως Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία, ανατολικές χώρες, Μέση Ανατολή, αλλά και αυτό που είναι εντυπωσιακό και το κλείνω έτσι, από Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσεξε το αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, μικρό.
0: Ωραία, ευχάριστα πράγματα από τον τουρισμό έρχονται.
1: Όχι, μα στον τουρισμό φαίνεται έχουμε ένα μεγάλο πλονέκτημα πλέον.
0: Ναι.
1: Είμαστε ως location, γιατί το πιο σημαντικό στα κινητά, είμαστε πολύ ψηλά σε όλες τις ερευνές.
0: Ναι.
1: Και αυτό φαίνεται να μένει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Μάνο Κρανίδη. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε.
1: Μου, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, καλή Κυριακή. Ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, χρόνια εδώ στην εκπομπή. Στη Λοβάτης και του Real και της εκπομπής. Τώρα, να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι από την Πέμπτη ξέρετε ότι έχει, παίζεται σε όλο τον πλανήτη και στην Ελλάδα, στις κινηματογραφικές αίθουσες, η μεγάλη και σε επίπεδο κόστους παραγωγής, αλλά και σε ταινία, σπάει τα ταμεία, η Οδύσσια, η οποία έχει προκαλέσει ένα τσουνάμι προπόλησης εισιτηρίων και ιστορικό ρεκόρ στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, οι κρατήσεις έχουν ξεπεράσει τις 30.000 για αυτές τις μέρες, και το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα που διανύουμε. Θα πάω και εγώ Δευτέρα να τη δω. Έχω κάνει ένα μήνα πριν κράτηση για να δω την Οδύσσια. Έχει δημιουργήσει μια φρενίτιδα συμπάθειας για τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία, την ελληνική κουλτούρα, για τη χώρα μας γενικότερα. Και προσέξτε τώρα τι παρατηρούν τα διεθνή ταξιδιωτικά γραφεία. Παρατηρούν ότι η Ιθάκη, γιατί η ιστορία με την Οδύσσια μπορεί να βγει και τώρα, αλλά εδώ και 6 μήνες προβάλλεται και έχει μεγάλη προβολή στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι κρατήσεις για την Ιθάκη, την πατρίδα του Οδυσσέα, έχουν ανέβει κατά 60% και για την Κεφαλονιά κατά 40% και γενικότερα για τα νησιά του Ιωνίου, αλλά και για την Ελλάδα. Λειτουργεί δηλαδή διαφημιστικά για τη χώρα μας και αυτό θέλουμε εμείς. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις σχετικά με κάποιους ηθοποιούς, αν έπρεπε να παίζουν αυτοί ή όχι, και αν το χρώμα τους ήταν αυτό ή διαφορετικό, αλλά αυτές είναι ενστάσεις όχι επί της ουσίας, γιατί η ταινία διαμορφώνει ένα πραγματικά ειδηλιακό σκηνικό για την αρχαία Ελλάδα. Ουσιαστικά, είτε έτσι είτε αλλιώς, λειτουργεί ως παγκόσμια προβολή για τη χώρα μας. Άλλωστε, πολλά γυρίσματα έχουν γίνει στη Μεσσηνία, στη Μεθόνη, στο κόλπο του Ναβαρίνο, στη Βοηδοκυλιά, σε αρκετά σημεία δηλαδή, τα οποία είναι για τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται κυρίως στην Πελοπόννησο, είναι πλήρως αναγνωρίσιμα και εμβληματικά. Να πάτε να τη δείτε την ταινία. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα σας, καλημέρες. Δεν ισχύει, αγαπητέ Γιώργο από τον Πειραιά, πως δεν θα επιτρέπονται τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Τώρα, αν κάποια πολυκατοικία ξεχωριστά, η συνέλευση των ιδιοκτητών αποφασίσει κατά πλειοψηφία ή με ομοφωνία ότι δεν επιτρέπονται τα Airbnb, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη ότι θα απαγορευτούν τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Και αν απαγορευτούν, πού θα υπάρχουν τα Airbnb? Στις πολυκατοικίες υπάρχουν τα Airbnb, άντε και σε μερικές μονοκατοικίες. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Σπύρος από τα μπλε λεωφορείο οδηγός. Να είσαι καλά, φίλε μου Σπύρο. Καλημέρα στο Γιώργο το Μωυσόγλου. Πού είσαι, ρε Γιώργο, χαθήκαμε. Καλημέρα Γιάννη, μια όμορφη καλημέρα σε όλους και σε όλες σας με υγεία και χαρά. Μια συμβουλή προς φιλόζωους: μάθετε τα σκυλάκια, γνωρίστε και εκπαιδεύστε τα για να μην θρυνήσουμε και άλλα τραγικά όπως αυτό των Βρυλισσίων περιστατικά. Κάποια σκυλιά δεν αθώα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα, να είστε καλά κύριε Πιταρά. Μου στέλνει ένα θέμα να προστατεύσουν οι χριστιανικές εκκλησίες ανά τον κόσμο το θέμα των Ορθόδοξων Χριστιανών της Συρίας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, να είσαι καλά ακόμα. Κώστα, που γράφει ότι κοροϊδεύουν όλα σχεδόν τα κόμματα με την 13η και 14η σύνταξη και μισθό του δημοσίου, δίνοντας αντί αυτής ψίχουλα. Γράφει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα. Παλιός ακροατής του ο Κώστας, δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα, την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή ακρόαση Γιάννη, να έχουμε, να σε πάντα γερός φίλε. Σήμερα Κυριακή θα σε ακούσω και μετά κατεβαίνω καβάλα για μπάνιο με την οικογένεια. Πολύ καλά θα κάνεις Θανάση. Βέβαια σήμερα να είσαι προετοιμασμένος. Θα έχει πολλή κίνηση στις παραλίες όλης της Ελλάδος, όχι μόνο της Αττικής. Καλό μπάνιο αγαπητέ φίλε. Καλή Κυριακή, καλή ξεκούραση. Καλημέρα στο Μαργαρίτη, ο οποίος τώρα δεν είναι στη Γερμανία αλλά στη Χαλκιδική. Μας στέλνει την καλημέρα του, μας ακούει πάντα ευλαβικά και πιστά και εύχεται καλή Κυριακή. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, κύριε Μαργαρίτη. Καλημέρα στον Γιάννη τον Παναγόπουλο. Οδηγώ ταξί. Φίλε Γιάννη, καλημέρα. Πλήρωνα το πετρέλαιο το ενισχυμένο που βάζω όταν είχε το βαρέλι 120 ευρώ. Η τιμή ήταν 2,10 στην Αντλία. Τώρα το βαρέλι έχει 85 και το πληρώνω 2,07 στην Αντλία. Τι χάλια είναι αυτά, πού θα πάει η κατάσταση. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή Κυριακή, ευλογημένη για όλους. Να είστε καλά, κυρία Ελένη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Θεανό που στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Θεανό. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον Καραντώνη. Καλημέρα, Γιάννη, σου στέλνουμε την αγάπη και τις καλημέρες μας. Δημήτρης, Έλενα, Κατερίνα, Κωνσταντίνος και Κάσπερ. Πάμε εκεί, Ακύθνο, τις ευχές μας για καλή Κυριακή. Σε ακούμε διαδικτυακά καθοδόν για Λαύριο και είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι που θα περάσουμε πολλές όμορφες μέρες μαζί στις διακοπές μας. Παιδιά, να περάσετε όμορφα, αγαπητέ Δημήτρη. Η Κύθνος, η Οικία, η Τζιά και η Κύθνος είναι δύο υπέροχα νησιά, πραγματικά υπέροχα, χωρίς πολύ κόσμο, αυτό το πράγμα που γίνεται αλλού. Και το κυριότερο, αρκετά κοντά στη Ραφίνα και τον Πειραιά. Να περάσετε όμορφα και να γεμίσετε μπαταρίες ώστε να επιστρέψετε ακόμα πιο δυνατή και υγιής. Τώρα η Ελένη μου έστειλε ένα μήνυμα. Μπορούμε όμως να πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Κρανίδη, να το μεταφέρει η Βάσια η Κούτρα. Το ερώτημα για τον κύριο Κρανίδη, η Ελένη από Θεσσαλονίκη. Θα το μεταφέρουμε, Ελένη, και θα μας απαντήσει. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Αντιθέτως, Γιάννη, είναι αυξημένη κατά 25% η φετινή χρονιά σε σχέση με πέρσι. Μάλλον το δικό σου δείγμα δεν είναι αξιόπιστο, γιατί έχουμε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι αυξημένη η φετινή τουριστική χρονιά και σε επίπεδο εσόδων και σε επίπεδο αφίξεων. Και αυτό είναι πολύ καλό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μάκη. Να σε καλά, Μάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα, Στέφανε. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Χαράλαμπο που μου λέει: καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή να έχετε, να τη χαίρονται. Εγώ δεν πρόκειται να πάω να τη δω. Δεν την αντέχω τόσο εγώ. Εσύ, Χαράλαμπε, μπορεί να μην πας να τη δεις. Εμείς όμως θα πάμε να τη δούμε και θα είμαστε και περήφανοι. Παρά την ατζέντα walk που λες εσύ. Και μακάρι να τη δει όλος ο πλανήτης που από ό,τι φαίνεται θα τη δει πάρα πολλοί κόσμος. Συντέχνη, ξέρεις, δεν γίνεται συζήτηση για πολιτική. Εν πάση περιπτώσει, ένα λόγο όπω το βλέπει ο καθένα. Πρέπει να πάτε να δείτε την ταινία, φίλε και φίλοι. Είναι μια εξαιρετική ταινία και νομίζω ότι θα εντυπωσιαστείτε και από τον τρόπο που έχουν στηθεί τα εφέ, αλλά και από τη συμμετοχή, παρά το γεγονό ότι με AI θα μπορούσαν να το είχαν αποφύγει αυτό, εκατοντάδων κομπάρσων σε ειδηλιακά τοπία και μέρη τη Ελλάδα. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Βραχυχρόνιες μισθώσεις στα Airbnb θα ρυθμιστούν νομοθετικά το αμέσως επόμενο διάστημα με την πλήρη ταυτοτροποποίηση του νόμου για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες του νόμου 29, όπως έχει εξαγγελθεί. Ναι, αλλά δεν θα αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, κύριε Κιμιονή. Επειδή μίλησα με τον Υπουργό, δεν πρόκειται να δημιουργηθούν νέα δεδομένα. Ενδεχομένως σε κάποιες τουριστικές περιοχές να μπει κάποιο πλαφόν, αλλά δεν θα απαγορεύεται να πάει κάποιο σε λογική Airbnb, και αυτό θα έλειπε σε μια ελεύθερη αγορά. Δεν μπορείς να απαγορεύεις τέτοια πράγματα δηλαδή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένε μου Άρχοντα Γιάννη. Καλή Κυριακή σου εύχομαι και χαιρετώ όλο το παγκόσμιο fan club που έχετε. Δύο σύντομα ερωτήματα. Ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει σήμερα το Μουντιάλ, η Ισπανία ή η Αργεντινή? Και δεύτερον, ποιος πιστεύεις ότι σήμερα θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, Γιαμάλ ή Μέση? Και κάτι τελευταίο. Μιας και αναφέρατε για Πελοπόννησο, η μητέρα μου κατάγεται από τη Μεσσηνία. Καλό υπόλοιπο Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχετε. Να σε καλά, αγαπητέ Νίκο. Τώρα τι να σου πω, ποιος θα πάρει τον τελικό? 50-50, ίσως λίγες μικρές πιθανότητες παραπάνω στην Ισπανία, όπως λένε τα στοιχηματικά γραφεία, έτσι. Τώρα από εκεί πέρα είναι σε τι θέμα, σε τι μέρα θα βρεθεί η κάθε ομάδα ξεχωριστά. Έχει καλύτερο σύνολο, κατά τη γνώμη μου, η Ισπανία, αλλά υπερέχει η προσωπικότητα του Μέση στην Αργεντινή. Οπότε, μακάρι να δούμε ένα ωραίο τελικό. Εγώ προσωπικά δεν καίγομαι για το ποιος θα το πάρει. Θα ήθελα να το πάρει η ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και να μην το πάρει δεν νομίζω ότι θα έχω καμία απώλεια σημαντική στις εκτιμήσεις μου και στις προβλέψεις μου. Ωραία μπαλίτσα να δούμε. Ωραία μπαλίτσα να δούμε. Νομίζω πρώτο σκόρερ μέχρι τα ξημερώματα με τον γκολ, με τα γκολ που έβαλε για τη Γαλλία είναι ο Εμπαπέ. Θα πρέπει να τον ξεπεράσει σήμερα ο Μέση να βάλει γκολ. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο Στέφανο τον Σπυρόπουλο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλές διακοπές όταν με το καλό φύγεις. Κοίταξε, εγώ θα πάρω τον Αύγουστο την άδειά μου. Μέχρι τότε έχουμε περιστατικό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη. Καλημέρα Γιάννη. Έλλειψη σεβασμού, παιδείας φέρνει τα περιστατικά με τα σκυλάκια και τους ιδιοκτήτες τους. Όταν σεβόμαστε τον συνάνθρωπο και το σκυλάκι του, όλοι θα ζούμε μια χαρά. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο το Σταύρο. Να σε καλά Σταύρο. Και στην κυρία Εύα Καλημέρα σε όλες τις φίλες ακροάτες και τους ακροατές. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και με δικά σας μηνύματα, αλλά και με την τρέχουσα επικαιρότητα. Οικονομία με τον Γιώργο Χριστόπουλο, μακροοικονομικά με τον Χρήστο Κρίγκα, θέματα από το πολιτικό και το κοινωνικό ρεπορτάζ και όχι μόνο. Να πω μια καλημέρα και στο γραφίστα από τις GGFS, τον αγαπητό φίλο το Βαγγέλη, πάντα σταθερά. Ετοιμαζόμαστε για Τίνο στο αυτοκίνητο, πάντα σταθερά για Νιρία LFM. Λοιπόν, πιστεύω να έχετε φύγει λίγο νωρίτερα σήμερα για το λιμάνι του Πειραιά, γιατί χθες υπήρξε θέμα. Χθες αρκετοί εγκλωβίστηκαν, έφτασαν τελευταία στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας, αρκετοί εγκλωβίστηκαν και κάποιοι έχασαν τα δρομολόγια, αναχώρησαν τα πλοία. Σήμερα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση από ό,τι βλέπω εδώ από, από την κίνηση, την ενημέρωση που έχουμε δηλαδή, αλλά και πάλι έχει κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Άρα φύγετε λίγο νωρίτερα, γιατί βλέπω, για να δω εδώ, περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά έχει κινησούλα. Φύγετε ένα τέταρτο 20 λεπτά νωρίτερα. Για να δούμε και στη Ραφίνα τι γίνεται. Να δούμε και στη Ραφίνα, είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τώρα βέβαια, τώρα φεύγουν τα πλοία τα περισσότερα. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στη Ραφίνα. Καλό ταξίδι ό,τι όπου και αν πάτε και καλή επιστροφή.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: BGR ή βρείτε μας τα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι κάπως βελτιωμένη η κατάσταση στον Πειραιά, γιατί εντάξει, δεν είχε την κίνηση που είχε χθες. Χθες γινόταν χαμός. Έχουν φύγει τα περισσότερα πλοία, έχουν αναχωρήσει για τις Κυκλάδες. Οπότε είναι βελτιωμένη η κατάσταση, όπως μου λένε φίλες ακροάτριες και ακροατές, και ο Γιάννης ο Παναγόπουλος που είναι, πέρασε εκεί με το ταξί του. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα στον Αντώνη τον Μιαούλη. Καλημέρα Γιάννη. Δυστυχώς οι τιμές ακτοπλοϊκών και καταλυμάτων στα νησιά μας είναι απαράδεκτα υψηλές. Για άλλη μια χρονιά επιλέγω εξωτερικό. Υπάρχει υπέροχη μαύρη θάλασσα και η εκπληκτική Αδριατική. Με τη σύζυγο για μια εβδομάδα διακοπές υπάρχει διαφορά σε κόστος μεταφοράς και διαμονής περίπου 50% κάτω. Συμφωνώ, Αντώνη. Έχουμε φτάσει στο σημείο, αν κλείσεις νωρίς διακοπές στο εξωτερικό, να είναι φθηνότερες ή στο ίδιο επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, με τις διακοπές στην Ελλάδα. Και το κάνουν αυτό το οποίο κάνεις και εσύ αρκετοί οι Έλληνες. Καλημέρα στον κύριο Λεωνάρδο Κονδύλη που στέλνει την καλημέρα του σε μένα και στην παγκόσμια ενημερωτική εκπομπή του Real FM. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Λογοθέτη. Μου λέει ως πότε οι απλοί Έλληνες εργαζόμενοι θα ψηφίζουν τα κόμματα του κεφαλαίου, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, δηλαδή δεν είναι κόμματα του κεφαλαίου. Είναι κόμματα της εργατιάς. Οκ. Okay. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα Γιάννη και ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα που μας κρατάτε. Για το θέμα της επίθεσης του σκύλου θέλω να πω τα εξής. Έχουμε ένα γκέκα κυνηγόσκυλο εξαιρετικά φιλικό που όταν βγάζουμε βόλτα φοράει πάντα φημότρο. Γιατί πρώτον το ορίζει ο νόμος, δεύτερον δεν κινδυνεύει κάποιος περαστικός γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει το ζώο. Και τρίτον δεν κινδυνεύει να φάει κάτι επικίνδυνο. Πολύ σωστή η θέση σου, Ηλία, επειδή έχω και εγώ σκύλο και μάλιστα σκύλο λυκόσκυλο, γερμανικό πμενικό. Τα προσέχω και εγώ ιδιαίτερα όλα αυτά τα οποία λες για να είμαστε απόλυτα τυπικοί και προνοητικοί. Είναι σωστή η παρατήρησή σου. Φοράμε φήμωτρο όταν συναναστρέφεται με κόσμο το σκυλί, ειδικά όταν έχει χαρακτηριστικά μεγαλόσωμου σκύλου και ενδεχομένως μπορεί να βγάλει και επιθετικότητα. Ο φίλος ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι ως τον Νοέμβριο του 26 θα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Ο Κυπριακό, η νέα εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, η κυρία Ολγκίν, πρότεινε ήδη ένα διχοτομικό νέο σχέδιο ΑΝΑΝ. Καλά, ό,τι και να προτείνουν, αγαπητέ φίλε κύριε Κιμιονή, ο καλός φίλος ακροατής, ο δικηγόρος, θα περάσει από έγκριση, από δημοψήφισμα. Κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα υιοθέτησης του ψηφίσματος αυτού. Η οποιαδήποτε απόφαση θα περάσει από τη βάσανο του Κυπριακού λαού, όπως συνέβη και με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Καλημέρα Κώστα, πρώτα Θεός θα είμαστε εδώ, πρώτα Θεός. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη, να σε καλά Ορέστη και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Την καλημέρα μου στο Γιώργο από τον Πειραιά, την έστειλα. Περιμένω κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη να μου απαντήσει ο Μάνος ο Κρανίδης στο ερώτημα που μου θέσατε και το οποίο του το έστειλα πριν από λίγο. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα θα είναι ζεστός ο καιρός μας, θα είπε ο κύριος Καντερές. Αρκετή ζέστη. Και αύριο θα ανέβει κι άλλη θερμοκρασία. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο, ότι καλύτερο σου εύχομαι φίλε. Μέχρι την Παρασκευή οι προκρατήσεις στην Ελλάδα, σε όλα τα σινεμά της χώρας, έχουν σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Έφτασαν ήδη για την Οδύσσια τις 32.000 μέχρι την Παρασκευή. Φαντάζεστε ότι Σάββατο, που ήταν πιο free ημέρα, θα έχουν ανέβει σημαντικά. Μάλιστα, εξέδωσαν ανακοίνωση και τα Village Cinema ότι έγραψε ιστορία η Οδύσσια πριν καν ξεκινήσει. Φανταστείτε ότι ξεπέρασε θρυλικές ταινίες πλέον σε επίπεδο θέασης και εισιτηρίων, όπως η ταινία για τη ζωή του Στέλιου Καζατζίδη, αλλά και άλλες παλαιότερες ταινίες, ελληνικές ταινίες, οι οποίες έσπασαν και αυτές με τη σειρά του ταμεία. Να πάτε να τη δείτε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο τον Χριστόπουλο που περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα Γιώργο.
10: Καλημέρα αγαπητοί Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές. Είμαι βεβαίως στη διάθεσή σου.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε, να μας πεις δηλαδή εσύ αρκετά πράγματα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με κρίσιμες ημερομηνίες, οι επόμενες ημερομηνίες που είναι σημαντικές, τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι και πώς διαμορφώνεται από εδώ και πέρα σε επίπεδο πληρωμών, εισπράξεων ή οτιδήποτε άλλο, ρυθμίσεων, ή το θέμα με τις πληρωμές. Για πες μας.
10: Ναι, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί άμεσα τη νέα δέσμη μέτρων για την ρύθμιση των πληρών προς το δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες, και με αυτόν τον τρόπο σηματοδοτεί μια σημαντική παρέμβαση στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Γιατί κεντρικός άξονας των νέων ρυθμίσεων είναι η δυνατότητα εξόπλησης των οφειλών προς το δημόσιο έως και 72 μηνιαίες δόσεις για χρέη που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 με μερικές προϋποθέσεις και χρηστικές που θα σίγουρα έχεις ετοιμότητα να τα πούμε λίγο αμέσως. Η σχετική πλατφόρμα για τις οφειλές των ΕΦΚΑ ήδη βρίσκεται σε λειτουργία και παρότι στο δελτίο τύπου έλεγε ότι για την 72 δόση θα ανοίξει από τις 22 Ιουλίου, ήδη άνοιξε η εφαρμογή και μάλιστα ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιρής, έδωσε στη δημοσιότητα την σχετική απόφαση και εγκύκλιο, μάλλον θα λέγαμε. Παράλληλα, στις 26 Ιουλίου έχουμε μια σημαντική, όπως το ανακοίνωσα, τίθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, το οποίο, να θυμίσουμε, διευρύνει σημαντικά τη δυνατότητα ένταξης οφειλετών με συνολικές οφειλές από 5.000, αυτό είναι το σημαντικό, προς το δημόσιο, και αυτή η διεύρυνση αναμένεται να επιτρέψει σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να επιτύχουν βιώσιμες ρυθμίσεις και να αποφύγουν μέτρα αναγκαστικής σύσπευσης.
0: Ναι.
10: Είναι τέλος, να πούμε, μια σημαντική ημερομηνία που προβλέπει αυτό το πλαίσιο. Είναι 21 Σεπτεμβρίου και τι εδώ έχουμε σημαντική είναι η πρόβληση για την ενίσχυση εδώ, Γιάννη, της προστασίας της κυρίας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού με το νέο πλαίσιο, όπως είπαμε, να τίθεται σε ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου. Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε με διευκρίνεια ότι τον Ιούνιο ολοκληρώθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 460 περίπου εκατομμύρια. Και από την έναρξη λειτουργίας, για να δούμε τη σημασία και γιατί αρχίζουν οι πολίτες να απευθύνονται στο εξωδικαστικό μηχανισμό, από την έναρξη της λειτουργίας του μηχανισμού έχουν επιτευχθεί συνολικά 64-65.000 ρυθμίσεις, οι οποίες ήταν μάλιστα επιτυχημένες, δεν κόπηκαν.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εξυπηρετήθηκε αρκετός κόσμος, λοιπόν. Πόσες ήταν μάλιστα συνολικά οι οφειλές που καλύφθηκαν?
10: Ήταν κοντά στα 20 δις, πολύ σημαντικό.
0: 20 δις, μάλιστα.
10: Τέτοιες ρυθμίσεις, ναι, έχουμε ένα. Και βέβαια, μέσα στο Ιούνιο, γιατί οι οικονομικά ευάλωτοι και άτομα με αναπηρία έχουν μια προνομιακή μεταχείριση, αντιπροσωπεύουν περίπου στο 13% των νέων ρυθμίσεων. Παράλληλα, εκατοντάδες οφειλέτες έχουν ήδη εξασφαλίσει αναστολή μέτρων αναγκαστικής, διότι αυτό το προστατεύει από μέτρα κατασχέσεων κλπ. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Εν πάση περιπτώσει, να τονίσουμε ότι οι νέες παρεμβάσεις κινούνται όλες αυτές με τις πυρμανίες που είπαμε προς την κατεύθυνση να διευρυνθούν τα εργαλεία της ρύθμισης και να ενισχυθεί η σπαξιμότητα των δημοσίων εσόδων. Τώρα, να κλείσω και να πούμε τις λεπτομέρειες, αν θέλεις, Γιάννη, για τους λογιστές πρωτοτεχνικούς. Η περίοδος που ακολουθεί αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα κληθούν να αξιολογήσουν τις προϋποθέσεις παραγωγής κάθε οφειλέτη, να επιλέξουν το καταλληλότερο εργαλείο και να καθοδηγήσουν τους ενδιαφερόμενους ώστε να αξιοποιήσουν. Τώρα, για τις 72, θα έλεγα να συμπληρώσουμε 6 σημεία που πρέπει να κρατήσουν οι φίλοι ακροατές.
0: Ναι. Να κάνεις μια σύνοψη των 72 δόσεων, γιατί από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, αγαπητέ φίλε Γιώργο.
10: Ναι. Αν θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε αυτά τα σημεία, όπως το λες, Γιάννη, θα έλεγα 10 σημεία. Και να πούμε στα γρήγορα. Όσα χρέη πριν το 24 είναι ήδη σε ρύθμιση, οι οφειλέτες δεν μπορούν να την ακυρώσουν και να ενταχθούν σε 72 δόσεις, αλλά πρέπει να συνεχίζουν. Δεύτερο μέτρο. Δεύτερο σημείο. Όσοι έχουν οφειλές τόσο πριν το 24 όσο και μετά, θα κληθούν να ρυθμίσουν το χρέος τους έως 31 Δεκεμβρίου 2023 με 72 δόσεις, όπως είπαμε, ενώ το χρέος από 1η-1η του 24 και μετά μπορούν να το ρυθμίσουν και πρέπει να το ρυθμίσουν, γιατί πρέπει να λειτουργήσουν μαζί αυτά τα δύο πράγματα. Δεν μπορεί να υπάρχει να ρυθμίζουν τα παλιά και να τρέχουν ανοιχτά ή να οφείλω καινούρια. Σε 24 τα καινούρια, δηλαδή από το 1η-24 ή 48 δόσεις. Το τρίτο που θα έλεγα να σημειώσουν οι φίλοι που ενδιαφέρονται, η ένταξη των νέων οφειλωτών από 1η-24 στην πάγια ρύθμιση είναι υποχρεωτική. Διαφορετικά δεν θα ισχύει η ρύθμιση. Ο φιλέτης που έχει άλλο σημείο κρίσιμο, ο φιλέτης που έχει συσφερωμένα χρέη που βεβαιώθηκαν από 1η-1η-24 και μετά έχει μόνο επιλογή να εντάξει, όπως είπαμε και το παραλαμβάνω, στην πάγια ρύθμιση. Τώρα, η ρύθμιση αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά
0: πρόσωπα. Δυνητικά αφορά όλους αυτούς,
10: δυνητικά,
0: βέβαια.
10: Ναι, με ληξιπρόθεσμες οφειλές, βέβαια, δεν είναι δυνατόν, και 284.000 επιχειρήσεις. Άρα, λοιπόν, αυτό το μέτρο έρχεται ξανά να δώσει ανακούφιση. Βέβαια, το επιτόκιο είναι λίγο τσιμπημένο, δεν είναι μικρό, σε σχέση με την εξοδικαστικό μηχανισμό που είναι για όλη την περίοδο 3%. Εδώ έχουμε ένα επιτόκιο σε 72 δόσεις, που είναι, αν δεν κάνω καλά, για 5,84%.
0: Μάλιστα.
10: Και το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης.
0: Πάμε λίγο, Γιώργο, να τα τρέξουμε τα θέματα, γιατί έχουμε και άλλα, και άλλα να συζητήσουμε. Έλα, πάμε. Είσαι στο 6. Όχι, στο 6 το είπες. Το 7.
10: Η δεύτερη ευκαιρία παρέχεται και στους οφειλέτες που έχουν εντάξει παλαιότερο οφειλές στην πάγια ρύθμιση, αλλά συνέχεια την απόλυσαν. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι καλά, εγώ έχω χάσει την. Το θέμα είναι να μην διατηρείται μια άλλη ρύθμιση, αλλά αν είχα τέτοια που ήταν σε παλιά χρέη μέχρι το 2023, να το πούμε ξεκάθαρα, και την έχασες, έλα να ξαναβάλω στην νέα ρύθμιση.
0: Τώρα, πες μας με την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης τι συμβαίνει, γιατί αυτό δεν έχει γίνει κατανόητο.
10: Αμέσως μπαίνοντας στη ρύθμιση, αναστέλλονται τα οποιαδήποτε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, κατασχέσεις, πληστηριασμοί, για τα ρυθμιζόμενα, ενώ χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
0: Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για
10: φοροδιαφυγή ηλεκτρεμπορία. Βάζει μια τέτοια σημαντική προϋπόθεση, όπως την τόνισες.
0: Και να έχουν επιβληθεί, αν δεν κάνω λάθος, και όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
10: Έτσι. Το τελευταίο, η τελευταία πενταετία είναι πάντοτε, μην ξεχνάμε την παράγραφη.
0: Α, μόνο την τελευταία πενταετία.
10: Πέντε χρόνια, ναι.
0: Πες μας τώρα, πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις.
10: Υποβάλλονται ψηφιακά έως 31 Δεκεμβρίου του 2026 στην ψηφιακή πύλη Μαϊάδε.
0: Ναι.
10: Ακολουθώντας τη διαδρομή ο λογαριασμός που ξέρουν οι
0: λογιστές. Και από πότε ισχύει η ρύθμιση?
10: Η ρύθμιση ήδη ισχύει με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από τη ημερομηνία υπόλοιψής της. Πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
10: Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί κάνουμε μια αίτηση και λέμε ότι μπήκαμε. Όχι. Πρέπει στις 3 μέρες, αλλιώς ακυρώνεται.
0: Ωραία. Τώρα, άρα δεν απαραίτητη η φυσική παρουσία του οφειλέτη.
10: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
11: Δεν χρειάζεται.
10: Μου έχει σημαντική πιο καλά το χρηστικά το επισημαίνει. Και πρέπει να πούμε ακόμη, όσοι μας ακούν, ότι τηλεφωνικά στον 1521 χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 έως 8 το βράδυ, και ψηφιακά, όπως είπαμε, μέσα στις πλατφόρμες. Τώρα, το δεύτερο μέτρο στο πλαίσιο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Εδώ έχουμε 26 Ιουλίου διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 5.000.
0: Μάλιστα.
10: Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση.
0: Οτιδήποτε ρυθμίζει οφειλές και είναι εύκολα προσβάσιμο για τους πολίτες είναι προς τη θετική εξέλιξη. Το ιδανικό θα ήταν να μην υπήρχε κανένας οφειλέτης. Αλλά δεν νομίζω υπάρχει οικονομία που μπορεί να συμβεί αυτό. Γιώργο Χριστόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Για άλλη μια φορά, ήσουν εξαιρετικός.
10: Υπάρχει και ένα ακόμη που το έχουμε ανακοινώσει και σήμερα θα το ανεβάσουμε και έναν ωραίο πίνακα σήμερα μαζί σου θα το δώσουμε στο. Ναι. Διαδίκτυο όλα αυτά που είπαμε. Υπάρχει παράταση, μελετάται και θα γίνει μάλλον αυτό, θα ανακοινωθεί. Παράταση του προληπτικού κινήτρου για ανακαινήσεις. Εξετάζεται η επέκταση του μέτρου και για το 27. Θυμίζουμε έκπτωση φόρου έως 16.000 κατανεμένη σε 5 χρόνια, έως 3.200 ευρώ, μείωση κάθε φόρου κάθε έτος.
0: Να σε καλά, Γιώργο Χριστόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μα και καλή Κυριακή. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω αρκετά μηνύματα, τουλάχιστον 40 τα οποία έχουν έρθει και δεν τα έχω διαβάσει ή κάποια από αυτά. Να δώσουμε και την απάντηση που μα έστειλε ο Μάνος Οκρανίδης στην αγαπητή φίλη την Ελένη Θεσσαλονίκη και να διαβάσω μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας με πρώτο και καλύτερο, ποιο άλλο, του αγαπητού φίλου του καπετάνιου, του Τάσου του Καμπά, ο οποίο μα στέλνει κάπου από το Βόρειο Ειρηνικό την καλημέρα του και το σχόλιο το οποίο θα διαβάσουμε μετά.
12: Real FM.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι

0: είσαι?
1: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλωτέρια.
0: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά.
0: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
1: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
0: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή εκδοση σήμερα με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. 9 παρα 8 πρώτα λεπτά. Καλοκαιρινός ο καιρός. Πέφτει σήμερα το βοριαδάκι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δευτέρα Τρίτη στο κέντρο της Αθήνας το θερμόμετρο μπορεί να δείξει και περισσότερο από 40 ή και 41 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι φυσιολογικές αυτές οι ζέστες. Όμως δεν θα κρατήσουν πολύ. Δύο μέρες μόνο. Αυτά μας είπε ο κύριος Κατερές. Τον ακούσατε χθες. Αυτά σας μεταφέρω κι εγώ. Τώρα στο ερώτημα της Ελένης προς τον κύριο Κρανίδη, μου απαντά ο Κρανίδης Ελένη. Το θέμα με τα παραχωρούμενα ακίνητα είναι σωστό και δεν έχει προβλεφθεί στο πρόγραμμα που τα βγάζει, εκτός και δεν δίνει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας ενώ απαιτούν ανακαίνιση. Η λογική όντως είναι τύπου ανακαινίζω, νοικιάζω, αφού η πολιτεία έτσι αντιλαμβάνεται την αύξηση προσφοράς και αξιοποίηση των κοινών ανακινήτων. Το Υπουργείο οφείλει να το δει και να το τροποποιήσει τον κανονισμό προγράμματος ανακαίνησης κατοικίας για την ένταξη και αυτών των περιπτώσεων. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Να σε καλά κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα σε όλους. Γιάννη, επί 60 και πλέον χρόνια ακούμε για επικείμενο σχεδιασμό νέου συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια και κατάργηση των αναχρονιστικών δαπανηρών και επώδυνων για τις ελληνικές οικογένειες πανελληνίων εξετάσεων εισαγωγής άπαξ ετησίως. Πότε επιτέλους θα σταματήσει η κοροϊδία? Καλημέρα στο DJ Μάνο, καλημέρα φιλαράκι μου. Βίβα Εσπάνια σήμερα μου γράφει ο φίλος ο DJ. Μοιρασμένη είναι. Βάμος Αργεντίνα γράφει η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου, να είστε καλά την αγάπη μου. Ο φίλος, ο καπετάνιος, ο Τάσο Καμπάς. Καλημέρα Γιάννη, έχω μια απορία για όλους μας. Μήπως χρειαζόμαστε ιατρική γνωμάτευση, αν όντως ως Έλληνες θέλουμε να ξαναψηφίσουμε πρώην πρωθυπουργούς, ο οποίους απορρίψαμε σε προηγούμενες εκλογές. Εκτός κι αν όσα ακούμε για Τσίπρα είναι εικονική πραγματικότητα η οποία

0: με την νοημοσύνη μας. Στο Βόρειο Ειρηνικό ταξιδεύει ο κύριος Καμπάς, επιστρέφει σιγά σιγά στην Ελλάδα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, να είστε καλά. Καλημέρα στο Γιάννη. Γιατί οι περισσότεροι Έλληνες στηρίζουν την Αργεντινή, θα ήθελα να ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Έχει γίνει κάποια δημοσκόπηση. Πώς το ξέρεις ότι οι περισσότεροι στηρίζουν την Αργεντινή? Προφανώς από το περιβάλλον σου. Εγώ δεν έχω ίδια εικόνα. Στο δικό μου περιβάλλον θα σου λέγω ότι μάλλον η Ισπανία στηρίζουν οι περισσότεροι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν το ξέρω με βεβαιότητα να σου πω στο σύνολο του πληθυσμού. Καλημέρα στο Μιχάλη που μου γράφει ότι οι ντελιβεράδες κήρυξαν στάση εργασίας πάνω στον τελικό. Γιατί ρε παιδιά, μα εκεί όμως πονάει. Πάνω στον τελικό δεν είναι όλοι οι ντελιβεράδες, είναι κάποια σωματεία. Τους εκμεταλλεύονται, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται με τους. Έχουν τα δίκαια τους οι άνθρωποι εργαζόμενοι σαν delivery. Γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από αρκετές εργοδοσίες. Δεν λέω από όλες, γιατί υπάρχουν και εργοδότες που τους σέβονται. Αλλά χρειάζεται μια κινητοποίηση για να διεκδικήσουν μερικά πράγματα που είναι αυτονόητα στο εξωτερικό. Ο Αβραάμ μου σχολιάζει τον ημιτελικό. Γιάννη, βροχή τα γκολ χθες. Μια Γαλλία που μας έστειλε για ύπνο του στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο θυμήθηκε όσους ξενύχτησαν και συνέχισαν να την πιστεύουν. Καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real Θεσσαλονίκη. Καλό πρωινό, δισογραφικό μαγκαζίνο. Μίδα και όλα θα επαναλωθούν σιγά σιγά. Εντάξει, η Γαλλία δεν ξέρω αν μας επιβεβαίωσε. 6 γκολ έφαγε η Γαλλία χθες από την Αγγλία. Εννοείς μετά που κάπως προσπάθησε να το γυρίσει το παιχνίδι. Ο Αβραάμ μου στέλνει και μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση σχετικά με τα σκυλιά και το σχόλιο που έκανε νωρίτερα φίλος ακροατής. Γιάννη, το φήματρο δεν πρέπει να το θυμόμαστε μετά την επίθεση. Σε ένα μεγαλόσωμο σκύλο που έχει δείξει επιθετικότητα ή δεν ελέγχεται εύκολα, είναι στοιχειώδης πρόληψη. Η αγάπη για τα ζώα δεν αναιρεί την ευθύνη απέναντι στα άλλα ζώα και στους ανθρώπους. Ο Αβραάμ σχολιάζει το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη Λεωφόρο Πεντέλης με ένα λυκόσκυλο το οποίο είχε δεμένο έξω από κατάστημα, από φούρνο, μια κυρία κάτοικος της περιοχής και το οποίο μόλις είδε ένα κύριο με ένα μικρότερο σκυλάκι, το άρπαξε και το έφαγε κανονικά. Το σκυλάκι πέθανε, κατέληξε. Ο δε άνδρας έχει σημάδια από δαγκωματιές, από νυχές, δύσκολες καταστάσεις. Και η κυρία, βέβαια, τώρα η ιδιοκτήτρια του γερμανικού μενικού έχει βρει τον πελάτη. Γιατί θα ασκηθούν, αν δεν ασκήθηκαν, ποινικές διώξεις για θανάτωση ζώου, για επίθεση σε πολίτη κτλ. Κτλ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όταν έχουμε ζώο και το κυκλοφορούμε, το κοινωνικοποιούμε μέσα σε μια πόλη, μέσα σε ένα κατάστημα, μέσα εκεί όπου υπάρχει κόσμος, έχουμε και ευθύνη. Και απέναντι στο ζώο και απέναντι στους ανθρώπους μας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Γιώργο, τον Ορεστιάδη, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Σπύρο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα στο Σταύρο, ο Σταύρος επιμένει για το καλώδιο. Ο Σταύρος νομίζω ότι έχει κάποια σοβαρή πληροφόρηση και μας λέει ότι μας έχει πει για το καλώδιο. Το καλώδιο, αγαπητέ φίλε, δεν πρόκειται να αποτιστεί πριν από το Σεπτέμβριο, ούτε τις ανακοινώσεις δεν διαβάζεις. Διάβασε λίγο τις ανακοινώσεις να ενημερωθείς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Σπύρο, οδηγό ταξί. Είναι μερικοί ακροατές που νομίζουν ότι κάνουν τους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές, άσχετοι είναι τελείως με το θέμα, δεν έχουν κάνει δηλαδή ενημέρωση, και στέλνουν ένα μήνυμα για να πιστούν, να πείσουν τον εαυτό τους ότι έχουν δίκιο σε κάτι. Ότι ξέρουν κάτι παραπάνω από τους άλλους. Δεν ξέρεις ούτε εσύ ούτε εγώ, αγαπητέ φίλε, τίποτα παραπάνω. Αν ποντιστεί το καλώδιο, που θα ποντιστεί όπως όλα δείχνουν μετά τις τελευταίες συμφωνίες, θα ποντιστεί από Σεπτέμβριο και μετά. Ούτε σένα θα ρωτήσουν, ούτε εμένα θα ρωτήσουν, ούτε κανένα δεν πρόκειται να ρωτήσουν και καλά θα κάνουν εδώ που τα λέμε. Τέτοιου είδους ζητήματα δεν χρειάζεται να ρωτάς πολίτες, αλλά να γίνονται με σωστή αν θέλεις, στρατηγική και χωρίς ιδιαίτερη ενημέρωση. Δεν χρειάζεται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, ο Νίκος Σάνσης μου στέλνει την καλημέρα του και μου γράφει ότι για την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, η οποία παίρνει παντού διθυραμμικές κριτικές, όπου εμφανίζεται για την πιστότητά της, το μύθο και την ποιότητά της, γράφει ο φίλος ο Νίκος Σάνσης, που προφανώς έχει διαβάσει αρκετά πράγματα για την ταινία, και σας συνιστώ και εγώ να τη δείτε. Είναι τρομερή η διαφήμιση στον ελληνικό πολιτισμό και την αρχαία Ελλάδα και τη χώρα μας γενικότερα. Καλημέρα και στο Δημήτρη που στέλνει την καλημέρα του. Σήμερα σας απολαύσουμε τον αγώνα, ελπίζοντας να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι. Όσον αφορά εμένα, Viva Argentina, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Και ο Κώστας ο Τσελεκίδης μου γράφει Vamos Argentina. Ο φίλος όμως ο Γιώργος από το Νέο Φάληρο μου γράφει ότι εγώ είμαι με την Ισπανία, Γιάννη, γιατί πολύ απλά πρέπει ως Ευρωπαίοι να στηρίξουμε ευρωπαϊκή ομάδα. Τέλος πάντων, να δούμε ένα ωραίο τελικό. Με καλό θέαμα, γιατί ο μικρός τελικός πραγματικά ήταν εντυπωσιακός, και να κερδίσει ο καλύτερος. Έτσι λέω εγώ. Τι λέτε εσείς?
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με...
3: Η ώρα είναι 9.

Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία. Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς. Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: στα δυτικά της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις για εμπρισμούς από πρόθεση προχώρησε η πυροσβεστική σε άνοιξη Αττικής, Λόφο της Πνίκας και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Ο Ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου θα δώσει η νεκροψία, νεκροτομή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τρίτη θέση και το χαλκινό μετάλλιο κατέκτησε η Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο, κερδίζοντας το Μαϊάμι με 6-4 τη Γαλλία. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ τη Ρωσίδα Αλίνα Κορνέεβα και προκρίθηκε στον σημερινό τελικό του Athens Open που γίνεται στο ΆΚΑ. Στις 8 το βράδυ στον τελικό θα παίξει με την Τσέχα Μπάρμπορα Κρέιτσικοβα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλοκαιρινές καλημέρες. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, πολλές κόσμος ταξιδεύει και υπάρχει και κίνηση στις εθνικές οδούς. Καλό ταξίδι σε όλες τις φίλες ακροάτριες που ταξιδεύουν και τους ακροατές. Πολλά μηνύματα. Πάμε με μηνύματα αυτό το τεταρτάκι. Στείλτε πράγμα. Άγγελος. Καλημέρα, Γιάννη. Προσωπικά ποτέ δεν συμπάθησα την Αργεντινή μετά από εκείνο το 6-0 επί του Περού στο Παγκόσμιο της Αργεντινής επί δικτάτορα Βιντέλα. Θυμάσαι, πιστεύω, την περίπτωση. Ζω επίσης για τη σημερινή στιγμή αν απόψε ο Τραμπ απονείμει στην Ισπανία το κύπελο ύστερα από τα γαλλικά που είχε πει για τους Ισπανούς. Έχει πάει το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας στο New Jersey, εκεί που θα γίνει ο τελικός στο γήπεδο. Θα πάει δηλαδή το βράδυ. Και ο πρωθυπουργός ο Σάντσεφ, αυτός είναι βέβαια σε αποδρομή από ό,τι φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ξέρετε τι έχει πάθει ο Σάντσεφ. Κατηγορείται η σύζυγός του για διαφθορά και τις έχουν απαγορεύσει, υποτίθεται η δεύτερη κυρία μετά την Βασίλισσα Λετήθια, την έξοδο από τη χώρα. Σοσιαλιστές, το λέμε ήττα. Δεν τον βλέπω τον Σάντσεφ να μακροημερεύει στις επόμενες εκλογές, αλλά μέχρι τότε παραμένει πρωθυπουργός. Θα είναι και το βασιλικό ζεύγος λοιπόν και ο Σάντσεφ μόνος του, ο Ισπανός πρωθυπουργός χωρίς τη σύζυγό του. Όμως δεν θα πάει ο Αργεντίνος πρωθυπουργός, πρόεδρος μάλλον. Ο πρόεδρος έχει τις συνταγματικές θεσμικές αρμοδιότητες εκεί. Ξέρετε γιατί δεν θα πάει? Για λόγους που έχουν να κάνουν με το γούρι του. Λέει, όποτε δεν πάω κερδίζουμε. Okay, ο καθένας με τα γούρια του λοιπόν. Να δούμε μπαλάρα, να την ευχαριστηθούμε, αυτό έχει σημασία. Και να κερδίσει ο καλύτερος, τι να πούμε. Καλημέρα στο Φίλιππο. Γιάννη, στην ακροαματικότητα χτύπησες δαβάνι. Μπες και στην πολιτική, ο κόσμος για να Γιάννη. Ούτε με σφαίρες, αγαπητέ φίλε. Μου το έχουν προτείνει αρκετές φορές, ούτε με σφαίρες. Καλημέρα στον Ντένι, καλημέρα φίλε Γιάννη. Ο Μητσοτάκης πήγε ενάντια στους Ευρωπαίους για να μην χάσει λεφτά ο εφοπλιστής Προκοπίου, αλλά για τους Έλληνες πολίτες που έχουν χάσει τόσα λεφτά με τον πόλεμο δεν είδα να έχει τόση ζέση. Καλημέρα και στη Λίλη που διάβασε ένα ενδιαφέρον σχόλιο στο Facebook για τον Μπελαβίλα, που αν και σαφώς τοποθετημένος πολιτικά Γιάννη, δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει για μπαρουφολογία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι καταστρέφεται τόσο επίμονα και ανεδίαστα το φυσικό περιβάλλον και η ύπαιθρος της χώρας. Δεν το είχα δει, τώρα θα μπω να δω αυτό που μου στέλνεις για να το σχολιάσουμε στην πορεία, αγαπητή Λίλη. Καλημέρα και στο DJ Mano. Γιάννη, πολλοί λένε ότι το AI είναι βάση δεδομένων δημιουργημένη από χιλιάδες ταρίφες. Έχει όσο για το ματσάκι, σιγά μην υποστηρίξουμε τη Mercosur, γράφει ο φίλος ο DJ Mano's. Αναλόγως. Καλημέρα στο φίλο τον Τάκη τον Μουζάκη και την Έλενα Καρά. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Μας στέλνει το δελτίο τύπου για τη συναυλία του Δημήτρη Σταρόβα και της Σταρόβας Band στο φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας την Τρίτη, 21 Ιουλίου, με ελεύθερη είσοδο. Πολύ ωραία φαντάζομαι θα είναι η εκδήλωση εκεί. Για να δω πού ακριβώς είναι. Δυναμικό θα είναι το πάρτι. Στο Beach Party. Το ονομάζουν Beach Party στη Γλυφάδα. Λοιπόν, 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην τρίτη μαρίνα της Γλυφάδας, είσοδος ελεύθερη. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο ακροατή από τη Νέα Υόρκη, εστιατόρα στη Νέα Υόρκη, πετυχημένος Έλληνας, τον κύριο Μάνο Παπαδάκη. Να σε καλά Μάνο, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να πω την καλημέρα μου στο Δημήτρη Σαββίδη από το Άμστερνταμ. Να σε καλά φιλέ. Όσα και εσύ, και εσύ, και εσύ. Καλημέρα και στον αγαπητό Ορέστη. Να σε καλά Ορέστη. Με την Ισπανία είναι ο Ορέστης. Μου στείλες και νωρίτερα το μήνυμα, το διάβασα. Καλημέρα και στον Κώστα που αναρωτιέται την Εθνική Ελλάδος πότε θα την ξαναδούμε σε τελική διοργάνωση. Τώρα τι να σου πω, σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Απ' την άλλη, αν τη βλέπουμε και τρώει πεντάρες και εξάρες, καλύτερα μην τη βλέπουμε καθόλου. Το θέμα είναι να φτιάξουμε μια εθνική ομάδα που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό. Το βλέπω λίγο δύσκολο με την ποιότητα των παικτών που έχουμε εμείς. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα γιατί πέρσι ο γιος του δούλεψε σεζόν και πήρε 3.200 ευρώ. Γιατί δεν δικαιούται λοιπόν φοιτητικό επίδομα.
6: Σημέρωμα στη γειτονιά, τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά.
5: Στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Να είστε καλά κυρία Μελαχρινή, την αγάπη μας. Χρόνια Κροάτρια η κυρία Μελαχρινή, δύναμη.
6: Στο στενό και βλαστημάει το παραγιό τον ορφανό και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Δεν ξέρω αν είδατε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Συνελήφθησαν τρεις άνδρες στη Μεσσηνία, προσέξτε. Ένας 52χρονος κοινοτάρχης παρακαλώ, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν χθες στη Μεσσηνία έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Ακούστε γιατί κατηγορούνται. Κατηγορούνται για εμπρισμούς, για εκβιασμούς, για φθορές, κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Τώρα, προσέξτε, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν ως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Ακούστε τώρα τι σκέφτηκαν. Εννοείται το νερό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα ίδρυυσης με σωλήνες. Διαφορετικά, κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια και τις καλλιέργειές τους, χωράφια με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, αλλά οι φωτιές, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να περιοριστούν. Επεκτείνονταν σε δασικές περιοχές. Στους συλληφθέντες, λοιπόν, αποδίδονται εμπρισμοί σε αγροτικές εκτάσεις, αποθήκες και αγρικίες, καθώς και καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και παραγωγής. Για να καταλάβετε πώς έφτασαν οι αρχές στη δράση και τη σύλληψη αυτών των ανθρώπων, η έρευνα διήρκησε περίπου 2 χρόνια και βασίστηκε σε καταθέσεις μαρτύρων, στοιχεία από τα περιστατικά, πληροφοριακό υλικό, τεχνική επιτήρηση των υπόπτων, με κάμερες δηλαδή, και νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών. Νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών εννοούμε έγινε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Παρακολούθησαν δηλαδή, κατέγραψαν με ποιους συνομιλούσαν στα κινητά. Μετά την υποβολή της δικογραφίας στην εισαγγελία, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν χθες ταυτόχρονα με κατοίκον έρευνες από τους Έλληνες αστυνομικούς. Κακουργηματικού χαρακτήρα όλα αυτά τα αδικήματα και οι διώξεις. Τώρα χθες, μακάβριο έβριμα, εντοπίστηκαν μέλη, μια ολόκληρη μάλλον γυναίκα, ισορός μιας γυναίκας, περίπου 30 ετών, σε μαύρο σάκο μέσα σε βαλίτσα, αν είναι δυνατόν. Πού συνέβη αυτό? Στην περιοχή της Κυψέλης. Και η ενημέρωση στην αστυνομία προήλθε από τηλεφώνημα που έκανε άστεγο στην περιοχή της Κυψέλης για το έβριμα αυτό. Η σωρός της γυναίκας ήταν τοποθετημένη μέσα σε ένα μαύρο σάκο, μέσα σε βαλίτσα, μικροκαμωμένη γυναίκα, περίπου 30 ετών. Ο ιατροδικαστής από την πρώτη εικόνα που έχει εκτιμά ότι ήταν νεκρή περίπου 5 μέρες και λόγω της έντονης ζέστης και του ήλιου υπήρχε αλίωση του σωρού. Δεν φαίνεται κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κάποια εγκληματική δραστηριότητα, κάποια εγκληματική επίθεση. Δεν εντόπισε κάταγμα στο κρανίο ή κάτι άλλο ο ιατροδικαστής. Πρόκειται για γυναίκα γύρω στα 30, η οποία είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι, ενώ δεν είχε εμφανές κάποιο τατουάζ. Τώρα από εκεί και πέρα ψάχνουν να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα γίνει λήψη DNA και τοξικολογική εξέταση. Δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού ή ακόμα και του ευνίδιου θανάτου, αλλά το θέμα είναι ποιος την έβαλε στη βαλίτσα. Λοιπόν, υπάρχει αρκετή κίνηση στη σταδιόδια, στις εξόδους των εθνικών οδών. Άλλοι φεύγουν για τις καλοκαιρινές τους άδειες, άλλοι πηγαίνουν για τον μπανάκι τους, άλλοι για κάτι διαφορετικό. Ό,τι και αν κάνετε, προσοχή στο δρόμο, φίλες και φίλοι, και καλή επιστροφή. Έχει ομαλοποιηθεί η κίνηση στον Πειραιά και στο λιμάνι της Ραβίνας. Έφυγαν και σήμερα χιλιάδες ταξιδιώτες. Ο Ο καύσωνας θα διαρκέσει 2 μέρες. Σε κάποιες περιοχές ίσως φτάσει και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Το μόνο ενθαρρυντικό στην ιστορία αυτή είναι ότι ο καύσωνας θα συνδυάζεται με ένα ελαφρύ βόρειο αεράκι σε όλη την Ελλάδα, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν υψηλά επίπεδα υγρασίας. Για να δούμε.
6: Νύχτα αγάπη μου, και θα κοιμάμαι.
5: Ξέχασα να σας πω ότι ο κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης συνολικά στο κατηγορητήριο κατηγορούνται ότι έβαλαν 7 φωτιές τα τελευταία χρόνια, μεγάλες φωτιές εννοούμε, σε αγροτοδασικές εκτάσεις, φωτιές οι οποίες έκαψαν εκατοντάδες στρέμματα. Λοιπόν, χθες είχαμε ΣΥΡΙΖΑ, τα μάθατε τα νέα. Εκλέχθηκε πρόεδρος, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου, Άνευ Αντιπάλου. Μόνη της ήταν υποψήφια. Εκλέχθηκε γραμματέας ο Νίκος Παπάς και απλό μέλος της εκλογικής επιτροπής ο Παύλος Πολάκης. Ο Παύλος Πολάκης δεν ήταν τελικά υποψήφιος, το ανακοίνωσε την προηγούμενη. Το συμπέρασμα είναι ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και βάσει αυτών που είπε η κυρία Δούρου αλλά και τα άλλα ηγετικά στελέχη του κόμματος, παρά την ανεξαρτητοποίηση δεκάδων στελεχών και βουλευτών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Στο ερώτημα λοιπόν των συναδέλφων του πολιτικού ρεπορτάζ, αν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές εκλογές, η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης διαβεβαίωναν τους πάντες ότι ναι, θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα. Τώρα, από τα παλιά στελέχη που ξέρατε, έχουν μείνει κάποιοι οι οποίοι είναι ευρέως γνωστοί, όπως ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης, συνεργάτης στενός του Παύλου του Πολάκη, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο πρώην υπουργός, η κυρία Έλενα Ακρίτα, παρέμεινε από τις τελευταίες που έχουν παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ή η Ρένα Δούρου εννοείται, ο Θανάης Θεοχαρόπουλος. Για να δω τα ονόματα, να σας πω κι άλλα, μήπως σας λένε κάτι όλα αυτά. Ο Νίκος ο Παπάς βεβαίως, ο Παύλος ο Πολάκης, όπως σας είπα πριν, η Μαρία Ιρεπούση, η κυρία Ράνια Σβίγκου, που ήταν γραμματέας κάποια στιγμή, ο Μάρκος Χατζησάβας. Αυτά είναι τα στελέχη τα οποία κατά κύριο λόγο είναι ευρέως γνωστά. Μάλιστα συγκρότησαν και εκλογική επιτροπή. Όχι απλά θα κατέβει δηλαδή στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έχει κανονικά σε λειτουργία και τα όργανά του. Λοιπόν, στη συγκρότηση εκλογικής επιτροπής, γραμματέας κεντρικής επιτροπής θα είναι η κυρία Αναστασία Γκαρά, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως είπαμε, η κυρία Ρένα Δούρου, υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού ο κύριος Χρήστος Λαμπρίδης, εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, γραμματέας οργανωτικού ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, γραμματέας κεντρικής επιτροπής ο Νίκος Παπάς, στρατηγικού σχεδιασμού υπεύθυνος ο Παύλος Πολάκης και ο Μάρκος Χατζησάβας, υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού και δικτύων. Χθες ο κύριος Βασιλιάδης στη ίντερβιου, στην ανάλυση του και στην αποκάλυψη που έκανε εδώ στην εκπομπή μας για την δημοσκόπηση, η οποία θα δημοσιοποιηθεί την Τρίτη, τη ίντερβιου δημοσκόπηση, μας είπε ότι μας αποκάλυψε ότι σε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερωτήσεων που έχει θέσει στην τελευταία δημοσκόπηση για το καλοκαίρι, ο κύριος Πολάκης προηγείται στην εκτίμηση ψήφου εντός των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο κύριος Πολάκης δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον πώς και τι θα καταγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ αν κατέβει ανεξάρτητος και αυτόνομος στις εκλογές και αν θα συγκρατήσει ένα ποσοστό των ψηφοφόρων που λοξοκοιτούσαν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς και μάλλον προς τα εκεί έδειγαν ότι θα πάνε. Είναι λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν. Κυρίως από Σεπτέμβριο θα καταγραφούν οι τάσεις αυτές. Καλημέρα στον κύριο, στον καπετάνιο, τον Τάσο, τον Καμπά. Καλημέρα και Παλιγιάννη. Όντως ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος, αλλά καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να διαπραγματευτεί με τη διαδικασία του τρελού. Υπάρχει τέτοια διαδικασία. Μήπως όμως πρέπει πρώτα να δούμε ως Ευρώπη τι έκαναν οι πολιτικοί μας αρχηγοί τα τελευταία 20 χρόνια και έδωσαν χώρο και κενό για κάποιον Τραμπ να μας μπεγλερίζει με τέτοιο τρόπο. Αν το κάνουμε αυτό, τότε θα καταλάβουμε τι κάναμε λάθος για να ανταποδώσουμε στον οποιοδήποτε Τραμπ. Ο Τραμπ εκτός απρόπτου θα δώσει το παρόν σήμερα. Θα είναι στο τελικό του Μουντιάλ. Εντός έδρας. Νέα Ιερσέη, Νέα Υόρκη. Να πούμε την καλημέρα μας στην Ιφηγένεια. Να σε καλά, Ιφηγένεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα είσαι δίπλα μας και πάντα μας αγαπάς. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Πιστεύω πως οι εκλογές θα πάνε για Μάρτιο. Ίσως ο Μητσοτάκης περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί και το κόμμα Σαμαρά, ώστε αν δεν πάει καλά να τσιμπούσε κάτι από εκεί. Κοίταξε, Ο Μητσοτάκης θα αποφασίσει για το αν θα πάει σε προώρες εκλογές ή το Μάρτιο, όπως επισημαίνεις εσύ, αγαπητέ Γιάννη, συνονόματε, μετά τον 15 Αύγουστο. Θα έρθει, θα πάρει τις δημοσκοπήσεις του, θα δει πώς είναι το διεθνές κλίμα όσον αφορά τα ενεργειακά ζητήματα και την ακρίβεια. Θα κάνει τους δικούς του υπολογισμούς, θα συζητήσει με τους συνεργάτες του και θα πατήσει το κουμπί. Όταν ενώ θα πατήσει το κουμπί, θα αποφασίσει αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή λίγο πριν. Το Σεπτέμβριο. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο Μητσοτάκης, από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει αυτό, δεν θέλει να πάει η χώρα στις αρχές Ιουλίου, 1η Ιουλίου, η χώρα να έχει να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Γιατί παίζει αυτό το πράγμα. Αν πάει σε εκλογές τον Ιούνιο και δεν προκύψει αυτοδυναμία και πάμε σε δεύτερες εκλογές, όπως είναι πάρα πολύ πιθανό σενάριο, κατά τη δική μου γνώμη, κατά τη δική μου εκτίμηση, το έχει πει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης παλαιότερα, τότε θα αναγκαστούμε να πάρουμε την Προεδρία, να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν εννοώ κυβέρνηση συνεργασίας, εννοώ υπηρεσιακή κυβέρνηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το αν προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας και πάμε με αυτή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είναι κακό αυτό. Αλλά με υπηρεσιακή κυβέρνηση νομίζω δεν θα το ήθελε κανένας πολιτικός αρχηγός και κανένα κόμμα ξεχωριστά. Άρα θα πρέπει να έχει, κατά την δική μου γνώμη και κατά το δικό μου ρεπορτάζ, τις δικές μου πληροφορίες, ο Μητσοτάκης να έχει τελειώσει με τις δεύτερες εκλογές, όχι με τις πρώτες, με τις δεύτερες εκλογές μέχρι τέλη Μαΐου. Τώρα υπάρχει και μια άποψη που λέει ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές στο τέλος της συνταγματικής τετραετίας. Πόσο είναι το τέλος, πότε είχαν γίνει οι προηγούμενες εκλογές, 3 Ιουνίου. Νομίζω σου δίνει και μια εβδομάδα ακόμα δυνατότητα ο νόμος. Το βλέπω δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Τζιαλίκη, που μου λέει υπάρχει και ένα κόμμα των Ελλήνων Κυνηγών. Νομίζω θα κατέβει ξανά στις εκλογές το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μάνο, που γράφει ότι όσον αφορά το φόνο του 20χρονου από τους δύο αστυνομικούς, αποδείχθηκε ότι η δικηγόρος της οικογένειας είχε πει τη μισή αλήθεια σχετικά με την υγεία του εκλειπώντα. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Άγγελο, πριν πάμε στο Χρήστο τον Γκρίγκα, το φίλο το φαροτεχνικό που περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα Γιάννη από Πειραιά. Εγώ όντως ένας άνθρωπος που βλέπει το ποδόσφαιρο καθαρά ως άθλημα και του αρέσει η τεχνική και η δύναμη, δεν θα μπορούσα να υποστηρίζω κάτι άλλο εκτός από την Αργεντινή. Στα 48 μου υποστηρίζω την Αργεντινή συνειδητά, ακόμα και όταν πήγε η Ελλάδα στο παγκόσμιο του 1994. Αν είναι να το πολιτικοποιήσουμε όμως, έχω ένα πολύ σημαντικό λόγο να υποστηρίζω Αργεντινή και έναν εξίσου σημαντικό να μην υποστηρίζω Ισπανία, αν και η νύφη μου είναι Ισπανίδα, όπως και η ανιψιά μου μισό Ισπανιδάκι. Ο πρώτος πρόεδρος της Αργεντινής ήταν Έλληνας, Βαρθολομέος Μητρόπουλος, ενώ η Ισπανία πουλάει όπλα στην Τουρκία σε αντίθεση με ό,τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ας το δούμε καθαρά ποδοσφαιρικά, γιατί μπλέκει πολύ με το πολιτικό. Έχει ενδιαφέρον η άποψη του φίλου ακροατή, όπως και οι άλλες απόψεις για τον τελικό.
7: Αλλάξαμε και εμείς με τη σειρά.
5: Να πω την καλημέρα μου σε ένα φίλο που έχει καταγωγή από τα Μέγαρα και μας στέλνει την καλημέρα του και μας δίνει και συγχαρητήρια, το Δημοσθένη τον Κυριακούλη. Καλημέρα κύριε Κυριακούλη, καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον αγαπητό Στέλιο, που λέει ότι γράφει, εκτιμά ότι δεν πιστεύει πως το πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας εκφράζεται μέσα από ορισμένες φορές και το υβρεολόγιο του αντιπροέδρου της. Θα πρέπει η Νουδού να ζητήσει επισήμως συγγνώμη αν δεν συμφωνεί με αυτή τη φρασιολογία. Για να μην ζητά όμως, προφανώς σε κάποια σημεία συμφωνεί, αγαπητέ Στέλιο. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, τηλεφωνική γραμμή. Έλα, Χρήστο.
8: Καλημέρα, Γιάννη.
5: Να πούμε την καλημέρα μας και στον Πέτρο τον Καλκατζάκο, το φίλο. Την ψυχή του άθλος. Καλημέρα, Πέτρο. Να είσαι καλά. Καλές διακοπές. Λοιπόν, έχεις να μας πεις ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, Χρήστο, όπως κάθε Κυριακή. Θέλεις να κάνεις ένα γενικό σχόλιο για τις 72 δόσεις, πώς πάνε κατά τη γνώμη σου μέχρι στιγμής?
8: Είχε ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά τα ασφαλιστικά. Υπήρχε ένα σημαντικό ενδιαφέρον. Άκουσαμε ενδιαφέρον τον Γιώργο τον Χριστόπουλο. Συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσο είπε ο Γιώργος. Τώρα ξεκινάει και από αύριο θα έχουμε και την πλατφόρμα όσον αφορά το. Άνοιξε και από αύριο επίσημα θα έχουμε την πλατφόρμα όσον αφορά τα φορολογικά χρέη. Παρόλο που στην αρχή λέγαμε ότι έπρεπε να πάει και για χρέη μετά την 1η-1η του 2024. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος και μέχρι 31-12 του 2023 που είχε τα συγκεκριμένα χρέη και στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στο κομμάτι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, δηλαδή στις φορολογικά χρέη, τα οποία θα μπει στην πλατφόρμα, θα ρυθμίσει και είναι χρήσιμο. Από εκεί και πέρα, Γιάννη, να πούμε την τάση που θα πρέπει να υπάρξει για το επόμενο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να ενισχύσει το οικονομικό επιτελείο είναι προς τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Υπάρχει καλύτερο επιτόκιο να βλέπει ο κόσμος και να προσπαθεί χρέη τα οποία έχει να τα εντάξει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μάλιστα. Είναι μια σημαντική πλατφόρμα η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί.
5: Τώρα, κοίταζα μια έρευνα του ΙΟΒΕ, πρόσφατη έρευνα, πόσο επηρεάζεται τελικά από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούς η ελληνική οικονομία συνολικά. Τι συμπέρασμα βγάζεις εσύ από αυτό?
8: Γιάννη, θα σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, αν δούμε τα σημερινά στοιχεία, είναι ότι εκεί που είχαμε μια διέλευση 100 πλοίων σε καθημερινή βάση, σήμερα και μιλάμε με στοιχεία του Ιουλίου, τα πλοία τα οποία υπάρχει σε καθημερινή διέλευση από το στενό του Ορμούς είναι τη τάξη των 10 πλοίων. Δηλαδή, περίπου 10% διέλευση από ό,τι ήταν σε μια φυσιολογική περίοδο. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από το Ορμούς, να πούμε ότι διακινείται το 25% του πετρελαίου αλλά και του υγροποιημένου φυσικού αερίου και των λιπασμάτων. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Βέβαια, για μας την Ελλάδα, θα σου έλεγα ότι εμείς έχουμε βρει και άλλες πηγές για την αγορά ενεργειακών εισαγωγών, όχι μόνο από το Ιράκ, αλλά και από Σουηδική Αραβία και από Ομάν και από ΗΠΑ. Άρα, στο κομμάτι του ενεργειακού δεν έχουμε πρόβλημα και δεν θα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, σαν χώρα, θεωρώ ότι θα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην εφοδιαστική μας αλυσίδα. Και το σημαντικότερο, Γιάννη, είναι στην προμήθεια των πρώτων υλών, στα αποθέματα τα οποία κρατάνε οι επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε σε μια τώρα παρατεταμένη, θα σου έλεγα, για τη χώρα μας προεκλογική περίοδο. Εγώ σε ακούμε πάρα πολύ προσοχή από το πρωί, αλλά δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες αυτές για να δημιουργείς μικροοικονομικές ή μακροοικονομικές συνθήκες. Έχει εξαιρετική σημασία ότι τα πράγματα λίγο θα πρέπει να ηρεμήσουν και στο εσωτερικό, γιατί έχουμε αρκετά εσωτερικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιλύσουμε. Ήδη το ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών που έχουμε έχει ανέβει. Έχει ανέβει γιατί αγοράζουμε πλέον πιο ακριβά από το εξωτερικό παρότι τις εξαγωγές που κάνουμε, και αυτό θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει να κρατάμε ένα κλίμα, παρόλο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που οι επιχειρήσεις να μπορούν να προμηθεύονται τις πρώτες ύλες τους. Είμαστε μια χώρα καθαρά εισαγωγική. Οι επιχειρήσεις είναι το μεγάλο ζητούμενο, έτσι ώστε να μπορούμε να προμηθεύονται πιο φθηνά για να μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικές και στα εσωτερικά.
5: Την καλημέρα μας, Χρήστο Κρίγκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Να στείλω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Μάρκο, τον Νικόλα Μιχαηλίδη. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Κάτι που δεν αναφέρεται από ορισμένους φίλους ακροατές είναι ότι η ενδεκάδα της Ισπανίας μεγάλωσε με το Μέση και είναι το ίνδαλμά τους. Μόνο Μέση φώναζαν όταν ήταν 10 ετών και ο εξωγήινος έβαζε 80 γκολ το χρόνο στη χώρα τους. Βάμος Αργεντίνα, γράφει ο φίλος ακροατής. Ενώ ο παλιός καλός φίλος ο Νίκος Σάνσης μου στέλνει, που έχει συναισθηματικούς και οικογενειακούς δεσμούς με την Ισπανία, μου στέλνει την καλημέρα του. Η Ισπανία, Γιάννη, έχει φάει μόνο ένα γκολ σε όλο το τουρνουά. Αυτό λέει πολλά. Βίβα Ισπανία και λόγω παππού Σάντσι Σάντσε από Βαλένθια και με γιαγιά Ιταλίδα και οι δύο από τη μεριά του πατέρα μου. Να είσαι καλά, Νίκο, να είσαι καλά, να τους θυμάσαι. Και εγώ εκτιμώ, να σου πω την αλήθεια, ότι η Ισπανία θα φάει δύσκολα γκολ σήμερα. Τώρα θα βάλει, δεν θα βάλει, για να δούμε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Σοκράτη, ο οποίος μου στέλνει για τον πρόεδρο της Ισπανίας, μάλλον δεν τα της Αργεντινής, συγγνώμη, μάλλον δεν το ξέρεις καλά το θέμα. Ο Χαβιέρ Μιλέι, ο εκλεγμένος πρόεδρος της Αργεντινής, γιατί εκεί έχουν διαφορετικό προεδρικό σύστημα που εκλέγονται οι πρόεδροι απευθείας από το λαό, είναι πιο δεξιός και από τον Τραμπ. Δεν έχει καμία σχέση με τον σοσιαλιστή που λες εσύ. Ο αντίπαλός του ήταν από το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών. Ο Μιλέι είναι όχι απλά δεξιός, άκρα δεξιά και βάλε και λίγο περισσότερο.
9: Real FM.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
11: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
14: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
16: Η μεγάλη ώρα έφτασε και στις 10 απόψε στο New Jersey η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου 2026. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, οι δύο...
17: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
11: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
12: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
18: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
19: Η ζωή μας κατοίκων όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
20: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
21: Ο Παναθηναϊκός.
20: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
21: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
20: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
21: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
20: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
22: Κάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 σήμερα. Πολλοί φεύγετε για διακοπές, άλλοι έχετε φύγει, άλλοι έχετε μείνει εδώ. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε όμορφα σήμερα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πέφτουν οι βοριάδες. Ιδανικός καιρός για να πάτε να κάνετε το μπανάκι σας. νωρίς, γιατί μετά τις 12.00 εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής αλλά και στη Χαλκιδική θα γίνεται πατής με πατώσε. Θα έχει πολύ κόσμο. Λοιπόν, από τις πιο αδικημένες, κατά τη γνώμη μου, εθνικές ομάδες, επειδή τώρα μιλάμε για τα Μουντιάλ και λόγω του τελικού σήμερα, ξέρετε ποια είναι? Εμείς οι παλαιότεροι τις έχουμε ζήσει και τις δύο φουρνιές. Την πρώτη όχι τόσο πολύ προς τα τελειώματά της, αλλά είδαμε μερικές στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας. Η Ολλανδία. Η Ολλανδία του μεγάλου Κρόιφ και του Νέσκενς, που έπεσε πάνω στην τρομερή Δυτική Γερμανία. Του Μπέκενμπάουερ και του Μίλλερ. Δεν μπόρεσε να πάρει Μουντιάλ η Ολλανδία. Ούτε η επόμενη ομάδα της Ολλανδίας. Με Ρουτ, Γκούλιτ, Ράικαρντ, Φαν Μπάστεν. Θυμάστε τι ομάδα είχε? Αποκλείστηκε τότε από τη μεγάλη Βραζιλία του Ρομάριο και των άλλων παιχταράδων. Αδικημένη η Ολλανδία στα Μουντιάλ. Μεγάλη σχολή ποδοσφαιρική. Εγώ πιστεύω ότι οι δύο μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές σχολές στην Ευρώπη είναι η Γερμανία. Άσχετα αν τα τελευταία χρόνια δεν είναι καλή, με 4 κατακτήσεις Μουντιάλ, και η Ιταλία, η μεγάλη σκουάντρα Τζούρα, που επίσης έχει 4 Μουντιάλ. Μόνο η Βραζιλία της ξεπερνάει με 5. Η Γερμανία δεν τα πήγε καθόλου καλά φέτος, αποκλείστηκε νωρίς. Η Ιταλία δεν προκρίθηκε καν στο Μουντιάλ. Αν είναι δυνατόν έτσι, ωραία, μεγάλη Ιταλία με τέτοια ποδοσφαιρική παράδοση να μην προκριθεί. Μ' αρέσει η Ιταλία σαν ομάδα, πάντα μου άρεσε σαν εθνική ομάδα. Η Αργεντινή είναι πιο πίσω με 3 κατακτήσεις, 78-86-22. Η Γαλλία είναι με 2 κατακτήσεις ακόμα πιο πίσω. Η Ουρουγάη έχει επίσης 2, πολύ παλιά, το 30 και το 50. Η Ισπανία 1. Για να δούμε, γιατί συνήθως δεν το παίρνει ξανά δεύτερη ομάδα σερί. Να δούμε, θα σπάσει η παράδοση αυτή. Η Αγγλία έχει 1 κατάκτηση από το 66, τότε με τον τελικό του Γουέμπλεϊ απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το Μουντιάλ. Καμία άλλη. 5 η Βραζιλία, 4 η Γερμανία, 4 η Ιταλία, 3 η Αργεντινή, 2 η Γαλλία, 2 η Ουρουγουάη, 1 η Ισπανία και 1 φορά η Αγγλία.
0: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για παρατήσου.
5: 10 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Σπόρο τελικός. Εννοείται ο Real FM καλύπτει τα πάντα και πρέπει να μείνετε συντονισμένοι εδώ για τα παρασκήνια, τις μεταδόσεις, τα γκολ. Μακάρι να δούμε ένα ωραίο τελικό και να τον ευχαριστηθούμε εμείς οι ουδέτεροι. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο από την Καβάλα και στον Ανέστη από τη Ρόδο. Να είστε καλά, Νίκο. Καλημέρα και στον κύριο Λάμπρο από την Αύπακτο. Να είστε καλά, κύριε Λάμπρο. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Να τα και τα παιδιά, οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι, καλημέρα συνάδελφε. Σχετικά με τον τελικό και τα γεωπολιτικά, να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος στήριξε οικονομικά την Αργεντινή και έτσι μείωσε το εξωτερικό χρέος από 200 σε 40%. Με απλά λόγια, σαν χώρα, η Αργεντινή είναι απόλυτα ευνοημένη από τις ΗΠΑ και είναι και προσωπικό το θέμα, γιατί ο πρόεδρος της Αργεντινής και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι στενοί φίλοι και διατηρούν προσωπική φιλία. Καλημέρα στον Παναγιώτη, νέος ακροατής δηλώνει. Να σε καλά, Παναγιώτη, ευπρόσδεκτος όπως πάντα, αγαπητέ φίλε. Να σε καλά, μην εδώ στον Real FM και στην εκπομπή. Καλημέρα και στον Αντώνη που μου γράφει καλά. Ο ακροατής ισχυρίζεται ότι δεν είναι με την Ισπανία γιατί δίνει όπλα στην Τουρκία. Δηλαδή, πραγματικά, άμα έχεις τέτοια κριτήρια, φίλε, σε αυτό το Μουντιάλ και γενικότερα στο ποδόσφαιρο, θα έπρεπε να ήσουν μόνο με το πράσινο ακροτήρι. Προφανώς δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικά κριτήρια σε επιλογές, αλλά αμιγώς ποδοσφαιρικά. Βέβαια, εμείς επειδή είναι ζεστό το αίμα μας, είναι αρκετά βράζει μάλλον, όχι απλά ζεστό, συγχαίουμε και άλλα πράγματα με το ποδόσφαιρο, όπως η πολιτική. Δεν ξέρω, κύριος Φαραντούρης, με ποια ομάδα είναι στο τελικό του Μουντιάλ. Ως ευρωβουλευτής με την Ισπανία για να στηρίξει την γυραιά Ήπειρο ή με την Αργεντινή. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, τα αγόρια εδώ και η παρέα τους που θα δούμε μαζί το Μουντιάλ είναι με την Αργεντινή.
5: Ναι.
1: Εγώ θα στηρίξω Ισπανία.
5: Τι ευρωβουλευτής είστε και καλά κάνετε.
1: Όχι μόνο λόγω Ευρώπης, και αυτό, υπάρχει και αυτό το κριτήριο. Μ' αρέσει η μπάλα της Ισπανίας, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Κρατήθηκαν τα γκολπόστις, δεν τρυπήθηκαν πολλές φορές. Μ' αρέσει η διάταξή της. Θα έχουμε και μουτράκια από τον Αμερικανό πρόεδρο στην απονομή.
5: Ναι, βέβαια. Αν και θα προηγηθεί ο βασιλιάς, θα είναι εκεί ο βασιλιάς Ισπανίας μαζί με την Λετήφια.
1: Ναι.
5: Δηλαδή την απονομή δεν θα την κάνει ο Σάντσεθ, θα την κάνει ο βασιλιάς στην περίπτωση που κερδίσει η Ισπανία μαζί με τον Ινφαντίνο της.
1: Πάντως το βράδυ θα είμαι μόνος μου εναντίον όλων εδώ.
5: Μια χαρά. Ωραία, να το απολαύσετε. Ωραίο ποδόσφαιρο να δούμε. Δεν έχουμε κανένα άγχος.
1: Όχι. Κανένα άγχος. Αγαπώ την Αργεντινή.
5: Ναι.
1: Στα παιδικά μου χρόνια στήριζα να φαντών την Αργεντινή και θα έχω μια γλυκόπικρη γεύση αν χάσει η Αργεντινή, γιατί την αγαπώ. Την παρακολουθώ από μικρός. και έχω πανηγυρίσει μαζί
5: της,
1: αλλά σε αυτό το Μουντιάλ υποστηρίζω η Ισπανία.
5: Τέλεια. Λοιπόν, καταγγείλατε με ανάρτησή σας στα social media, κύριε Ευρωβουλευτά του ΠΑΣΟΚ, κύριε Φαραντούρη, ένα καρτέλ το οποίο επιβιώνει στα φροντιστήρια και το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει τεράστιο τζίρο. Τόσα έδωσαν οι ελληνικές οικογένειες μόνο το 23 σε φροντιστήρια. Ακούστε, 614 εκατομμύρια ευρώ. Από πού βγαίνουν τα στοιχεία αυτά, κύριε Παραντούλη?
1: Κύριε Παπαγιάννη, καταρχάς θέλω να σας πω ότι η συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα για τους αλλοιείς στο Αιγαίο και τους Τούρκους που τους παίρνουν στο κατόπι και ουσιαστικά αφελινίζεται η αλλοιεία στο Αιγαίο, σήκωσε πολύ μεγάλη σκόνη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό το λέω γιατί τελικά πιάνουν τόπο τα πράγματα που συζητάμε και όσα δημοσιοποιούμε. Πάμε λοιπόν σε αυτό που αναφέρεται. Το θέμα της εκπαίδευσης είναι κρίσιμο και ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, προσέξτε, ακόμα και στα φροντιστήρια για καρτέλ.
5: Ναι.
1: Ο τζίρος είναι πάνω 610 εκατομμύρια. Δεν μιλάμε για τα ιδιαίτερα, που εκεί μπορεί να υπάρχουν μαύρα χρήματα και ούτω καθεξής. Αφήστε τα ιδιαίτερα στην άκρη. Μιλάμε για τα φροντιστήρια των παιδιών. Μιλάμε δηλαδή για οργανωμένο σχέδιο να κρατηθούν οι τιμές ψηλά, να μην υπάρχουν εκπτώσεις. Μιλάμε δηλαδή για τον μέσο Έλληνα που προσπαθεί να σπουδάσει το παιδί του, να περάσει στο πανεπιστήμιο και κατά μέσο όρο κάθε ελληνική οικογένεια ξοδεύει από 180 και 200 ευρώ το μήνα μέχρι και 6 ευρώ.
5: Το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι η αρμόδια αρχή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επιβεβαιώνει, αναφέρει, επισημαίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για καρτέλ στα φροντιστήρια.
1: Ναι, και ξέρετε, καμιά φορά θέλω να το συνδέσω αυτό με.
5: Δηλαδή, κάποιοι μεγάλοι παίκτες στείνουν τις τιμές. Αυτό εννοούν, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
5: Δηλαδή, την ίδια στιγμή που οι γονείς κόβουν από παντού, κάνουν ό,τι μπορούν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους ή να πετύχουν σε σπουδές τα παιδιά τους και να ανεβάσουν τις πιθανότητές τους, κόβουν από παντού για να πληρώσουν τα φροντιστήρια, κάποιοι διαμορφώνουν παράνομα ακριβώς.
1: Ναι, πρόσεξε, το καρτέλ είναι αυτό το οποίο εξηγήσαμε μόλις. Δηλαδή, μαζεύονται κάποιοι παίχτες που ελέγχουν την αγορά και λένε, ρε παιδιά, ας μην έχει ο καθένας την τιμολογιακή του πολιτική, καταργούν δηλαδή τον ανταγωνισμό, που είναι συστατικό στοιχείο μιας ελεύθερης αγοράς. Και λένε, από εδώ και μπρος οι τιμές επάνω. Δεν τις κατεβάζουμε ούτε ρούπι. Ο γονιός τι θα κάνει? Θα αναγκαστεί να πληρώσει την αυξημένη τιμή καπέλο.
5: Μήπως λοιπόν πρέπει να αναδιαμορφωθεί το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων σε μια διαφορετική βάση, όπως τον μπακαλωρεά στο εξωτερικό, μια συζήτηση που έχει ανοίξει?
1: Εγώ είμαι μαζί σας, κύριε Παπαγιάννη, και μάλιστα το κόμμα.
5: Ώστε να δίνουν περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά και όχι μία και έξω, και να καταργηθεί επιτέλους αυτή η ιστορία με τα φροντιστήρια.
1: Συμφωνώ. Και μάλιστα το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ έχει μιλήσει ακριβώς για αυτό το πράγμα, για το εθνικό απολυτήριο. Γιατί ακούω διάφορες φωνές από εδώ και από εκεί, εκ του προχείρου, να λένε κατάργηση πανελλαδικών. Φιλιά. Παιδιά, το ζήτημα της εισαγωγής. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό.
5: Όχι,
1: όσοι έχουμε δώσει πανελλήνιες, όσοι έχουμε παιδιά, όσοι είμαστε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί, αλλά και γονείς απλοί, γνωρίζουμε ότι η είσοδος στα πανεπιστήμια, όπως επίσης και οι σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θέλουν μια ευαισθησία, προετοιμασία, δεν θέλουν πυροτεχνήματα, ούτε ανέξοδες προτάσεις χωρίς αντίκρισμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πρόταση η οποία μιλάει για εθνικό απολυτήριο. Όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες,
5: ναι,
1: που διαμορφώνεται οι συνθήκες εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, αλλά και ενδεχομένως οι σπουδές οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, με βάση το εθνικό απολυτήριο, με βάση όλο τον βίο και την πολιτεία και τις σπουδές του παιδιού στο γυμνάσιο και στο λύκειο, και με έναν αξιοκρατικό τρόπο, διότι προσέξτε, οι πανελλήνιες έχουν ένα καλό. Μπορεί να είναι ψυχοφθόρες, μπορεί να είναι δύσκολες, μπορεί να αδικούν ανθρώπους που παραπατούν τελευταία στιγμή, είναι όμως βασικά αδιάβλητες.
5: Ναι, είναι δηλαδή. Αν και κάποιοι, μην νομίζετε, και αυτόν τον αδιάβλητο χαρακτήρα ψάχνουν με κάποιον τρόπο ή με κάποια fake news να τον διαβάλουν.
1: Ακούγονται διάφορα. Εγώ
5: ναι,
1: θα μείνω στην ουσία. Έχουν ακουστεί διάφορα κατά καιρούς, αλλά βασικά είναι αδιάβλητες. Βασικά. Έτσι. Εντάξει, ακούγονται διάφορα και με θλίβουν βαθύτατο να ακούω λαθροχειρίες, ειδικά στις πανελλήνιες που παίζεται το μέλλον των παιδιών μας. Από την άλλη, όμως, το αδιάβλητο δεν σημαίνει πάντα και αξιοκρατικό. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα πανάξιο παιδί, το οποίο να έχει διαβάσει, να έχει προετοιμαστεί, να έχει ένα ατύχημα, να έχει ένα μικρό άγχος, να έχει μια μικρή ασθένεια και να πάει στράφει όλη η προσπάθειά του. Δεν είναι σωστό αυτό. Άρα λοιπόν, ναι στο εθνικό απολυτήριο, να ξαναδούμε την εκπαίδευση από την αρχή. Θέλω να μείνω και σε μια ακόμη αποκάλυψη της τελευταίας εβδομάδας. Ξέρετε, η χώρα μας παραπέμπεται στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι μας εγκαλούν ότι έχουμε άνηση μεταχείριση των εκπαιδευτικών. Ότι δηλαδή εφαρμόζουμε άνηση μεταχείριση στους αναπληρωτές καθηγητές σε σχέση με τους μόνιμους καθηγητές, σε σχέση με την άδεια μητρότητας και ούτω καθεξής, επιδόματα κτλ. Εδώ λοιπόν θέλω να το παντρέψω με μια άλλη είδηση που λέει ότι φέτος στους πίνακες των αναπληρωτών, που βασικά είναι οι καθηγητές που διδάσκουν στη σχολεία μας, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, έχουμε 20.000 κενά.
5: Ναι,
1: δηλαδή 20.000 άνθρωποι που, προσέξτε, δεν πήγαν να συμπληρώσουν τον, δεν ήθελαν. Που παλιότερα, θυμάστε τι γινότανε για τους αναπληρωτές. Έτσι, 20.000
5: είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν είναι πια ελκυστικό για τους νέους ανθρώπους.
5: Μα υπάρχουν κενές θέσεις στο ΕΚΠΑ, στη φιλολογία, στη φιλοσοφία. Διάβαζα και έβλεπα ότι θα υπάρξει για πρώτη φορά κενές θέσεις. Δεν θα αναπληρώνονται οι θέσεις δηλαδή των υποψηφίων για να σπουδάσουν πού? Στο Καποδιστριακό, στο ΕΚΠΑ.
1: Προσέξτε, αυτά τώρα που λέμε.
5: Άρα ο κόσμος δεν πάει προς τα εκεί. Είναι λογικό αυτό, κύριε Φαραντούρη.
1: Είναι όμως, αν δεχθούμε, και νομίζω ότι θα το καταλάβουν η πλειονότητα των ακροατών μας, ότι θεμέλιος λίθος για να πάει μπροστά μια κοινωνία είναι η εκπαίδευση. Έτσι δεν είναι? Για να πάει μπροστά, όχι μόνο.
5: Κατέθεσε μια πολύ ενδιαφέρουσα. Κατέθεσε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρόεδρος του κόμματός σας και πρώην πρωθυπουργός, όπου υποστήριξε ένα νέο μοντέλο για την παιδεία με αναθεώρηση του άρθρου 16. Εθνικό απολυτήριο και μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Άρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια σύγκληση με την κυβέρνηση από την πλευρά του Πασόκ.
1: Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα το Πασόκ παρουσίασε αναλυτικά τις θέσεις του σε μια μεγάλη εκδήλωση για την εκπαίδευση. Και εδώ είναι η διαφορά με άλλα κόμματα τα οποία αναλύσκονται σε πυροτεχνήματα. Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα καταθέσαμε την πρότασή μας για την εκπαίδευση συνολικά, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Εμείς λοιπόν ζητούμε η εκπαίδευση να μπει σαν προτεραιότητα της πολιτείας. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο που θα βρεθούν τα λεφτά, δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, είναι θέμα θεσμικών αλλαγών, αλλαγή νοοτροπίας.
5: Ναι.
1: Το να αντιμετωπίσεις τους αναπληρωτές επί ίσης όρης, ή για παράδειγμα να επαναφέρουμε, κύριε Παπαγιάννη, τη συνυπηρέτηση. Πάει τώρα ένας δάσκαλος στη Σέριφο και θέλει να πάρει τη γυναίκα του μαζί του να είναι μαζί. Παίρνει ένα μισθό που δεν του φτάνει ούτε για τον ίδιο.
5: Έχετε δίκιο, είναι μεγάλα.
1: Πώς ακριβώς, γιατί να του στερήσει τη δυνατότητα τουλάχιστον.
5: Ωραία.
1: Να εγκατασταθεί εκεί.
5: Άρα,
1: και να κάνει οικογένεια.
5: Συμπερασματικά, πιστεύετε κι εσείς ότι αν δημιουργηθούν καινούργιες συνθήκες και αν εφαρμοστεί το εθνικό απολυτήριο, θα υπάρξει περιορισμός της παραπαιδείας?
1: Ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε μέτρα για περιορισμό πρώτον της παραπαιδείας. Δεύτερον, για καλύτερη και ποιοτικότερη εκπαίδευση.
5: Ωραία. Τι θεσμική συνεννόηση πρέπει να γίνει με το κυβερνητικό κόμμα για να μπορέσουν να περάσουν οι αλλαγές αυτές?
1: Μα προσέξτε, κάθε τι το οποίο.
5: Το άρθρο 16 είναι άρθρο του Συντάγματος. Πρέπει να αλλάξει συνταγματική αναθεώρηση. Τα υπόλοιπα.
1: Θα σας πω. Καταρχάς, όποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή είναι και αυτός ο οποίος νομοθετεί. Κατά πλειοψηφία. Προφανώς οι συνεννοήσεις και οι συνενέσεις είναι απόλυτα θεμητές.
5: Δηλαδή, μισό λεπτό εκεί. Για να,
1: αυτό που θέλω,
5: για να ισχύσει το εθνικό απολυτήριο ως βάση για την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος.
1: Δεν χρειάζεται καμιά συνταγματική αναθεώρηση.
5: Δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα.
1: Είναι θέμα νομοθετικό. Και βεβαίως μακάρι να συνενέσουν στις καλές προτάσεις από όπου και αν έρχονται τα κόμματα που σέβονται τον εαυτό τους. Και εκεί έγκυται η μεγάλη διαφορά του Πασόκ, που δίνει μάχη εντός κοινοβουλίου, διότι έρχονται άλλα κόμματα σήμερα. Νεοφυοί. Καλοδεχούμενα απολύτως. Αλλά λένε ότι εμείς δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο κοινοβούλιο, εμάς μας ενδιαφέρει να συγκροτήσουμε ένα πυλώνα εκτός κοινοβουλίου.
5: Μάλιστα.
1: Οι μάχες δίνονται στην κοινωνία και στο πεζοδρόμιο, βεβαίως, ταυτόχρονα όμως οι νομοθετικές αλλαγές περνάνε μέσα από το κοινοβούλιο. Οι ζωές των ανθρώπων με τους νόμους, τους καλούς ή τους κακούς, αλλάζουν, χειροτερεύουν, βελτιώνονται μέσα από τη διαδικασία του κοινοβουλίου.
5: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο,
1: άρα,
5: πριν σας καλημερίσουμε.
1: Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό
5: σε
1: κάθε
5: πιο
1: καλή πρόταση από όπου και να έρχεται να μπορεί να τύχει στήριξη.
5: Το πιο επιτυχημένο σύστημα θεωρείται το σύστημα μπακαλωρέα από τη Γαλλία, το γαλλικό σύστημα εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια. Υπάρχει και άλλο σύστημα, το αγγλικό σύστημα εισαγωγής. Μου το στέλνει μάλιστα εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Υπάρχει και το γερμανικό. Όλα αυτά είναι παρεμφερή συστήματα εισαγωγών στα πανεπιστήμια. Σε ποιο μοντέλο εσείς πιστεύετε θα ήμασταν πιο κοντά και θα ήταν πιο εύκολο να το προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα όσον αφορά την εισαγωγή στα πανεπιστήμια? Για πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι λίγο πιο εξοικειωμένος με το λεγόμενο γαλλικό σύστημα, παρότι τα μεταπτυχιακά μου σύστημα, παρότι τα μεταπτυχιακά μου και το διδακτορικό μου ήταν στη Μεγάλη Βρετανία, στην Οξφόρδη. Γνωρίζω

0: πρώτο έτος.
1: Μπαίνουν κάποια κριτήρια λοιπόν.
0: Μάχη στο Λύκειο, τα παιδιά αξιολογούνται με βάση τους βαθμούς τους, την επίδοσή τους. Ταυτόχρονα έχουν την πρόσβαση στα πανεπιστήμια και γίνεται ταυτόχρονα και ένα κοσκίνισμα στο πρώτο έτος. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Εάν δεν περάσει το πρώτο έτος, δεν συνεχίζει.
1: Α, δεν υπάρχει αυτό. Εννοείται. Κόβεσαι τέλος. Κόβεσαι από την αρχή. Αν δεν περάσει το πρώτο έτος, τέλος. Δεν συνεχίζει. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας, κύριε Φαραντούρη. Πολύ ενδιαφέρουσες.
0: Νομίζω ότι και αυτά που έρχονται και από την Ευρώπη και τα οποία βλέπουμε καθημερινά πρέπει να μας προβληματίσουν.
1: Συμφωνώ. Έχει παλιώσει το σύστημα εξετάσεων. Κάτι καινούριο πρέπει να βρεθεί. Αξιόπιστο, αδιάβλητο και αποτελεσματικό.
0: Ακριβώς. Και εδώ λοιπόν η πολιτεία έχει διπλή αποστολή. Πρώτον, να πατάξει την παραπαιδεία. Δεύτερον, να εξασφαλίσει στοιχειώδεις όρους λειτουργίας αυτής της αγοράς εντός πολλών εισαγωγικών εκπαίδευσης που φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται από ορισμένους ως τέλος πάντων αφορμή για σχροκέρδια. Όταν ακούς καρτέλ στα φροντιστήρια.
1: Καλά, είναι δηλαδή, τρομακτικό.
0: Είναι, ποταμών, έτσι,
1: είναι τρομακτικό. Να, είναι τρομακτικό. Να παρεμβαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για καρτέλ στα φροντιστήρια είναι τρομακτικό. Τρομακτικό. Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη, την καλημέρα μας.
0: Καλή
1: Κυριακή.
0: Καλή θέαση.
1: Και καλή θέαση σήμερα το βράδυ. Να δούμε τη ματσάρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Άσε με ένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News in Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοσή. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: δώσει.
1: Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Με υγεία, εύχομαι σε όλες τις φίλες ακροάτες και τους ακροατές. Είτε έχετε φύγει για διακοπές, είτε είστε εδώ. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες, κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News, αποκαλύπτει η εφημερίδα τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010.
0: Τις κάρτες να πετάξω.
1: Καλά, το θέμα με τη σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια δεν απλά ανατριχιαστικό, είναι εντελώς φοβιστικό. Ακούστε. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22%

20% των πανελλαδικών δειγμάτων, γράφει Real News, σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Τα παγάκια που πίνουμε έξω. Το φρέντο, το φραπέ, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, οτιδήποτε άλλο. Πολύ επικίνδυνο. Θα μου πεις τι να κάνεις, θα βγεις έξω και να μην πάρεις κάτι τώρα το καλοκαίρι που να έχει παγάκια. Τι να σας πω. Πάντως εδώ φοβάσαι τα πάντα.

Ακούστε τώρα τι έγινε πριν μερικές ώρες, φίλες και φίλοι, στα Χανιά. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν έχεις τύχη, δεν σε θέλει η ρημάδα η τύχη, δεν κάνεις τίποτα. Σήμερα το πρωί, όχι το βράδυ, πριν από λίγο, σημειώθηκε στη Λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά τροχαίο, σοβαρό τροχαίο, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο Χανίων, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό αυτοκίνητο. Ακούστε τώρα. Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, ο κ. Μπέας, ανέφερε ότι ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Ο άνθρωπος δεν ήταν για να πάει στον άλλο κόσμο, όμως τον μετέφεραν για κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο είχε. Και μετά το περιστατικό με το τρακάρισμα, κατέληξε από ανακοπή.

Το τμήμα τροχέας Χανίων διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια. Ένα τρακάρισμα μεταξύ δύο οχημάτων, το ένα ήταν το ασθενοφόρο και το άλλο ένα γιο ταχύ, σε μια διασταύρωση που συμβαίνει αρκετά συχνά, λένε οι άνθρωποι που ζουν εκεί κοντά στα Χανιά. Έτρεξαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με τρία οχήματα, απεγκλωβίστηκαν οι επιβαίνοντες. Δεν υπάρχει άλλος τραυματισμός σοβαρός ή κάποιο άλλο πρόβλημα, με εξαίρεση τον ασθενή, τον οποίο μετέφερε το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και ο οποίος κατέληξε από ανακοπή, αν είναι δυνατόν. Οι τραυματιστοί που έχουν τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου είναι μάλλον ελαφρύς, αλλά βρίσκονται και οι δύο σε κατάσταση σοκ. Από τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται ότι δεν έφταιγε ο οδηγός του ασθενοφόρου, αλλά ο άλλος, ο οδηγός του γιοταχή. Μάλιστα, το ασθενοφόρο μετά τη σύγκρουση δεν τεραπάρισε εντελώς, αλλά καταλάβατε, έγινε στο πλάι.

0: Δεν έχουμε κάποιο νεότερο από, από το αστυνομικό ρεπορτάζ σχετικά με το θρίλερ στην Κυψέλη. Το σημείο που βρέθηκε, ξέρετε, σωρός μέσα σε βαλίτσα, αν είναι δυνατόν, 30χρονης γυναίκας, κατά την εκτίμηση του ιατροδικαστή, χωρίς να φέρει εξωτερικές κακώσεις ή σημεία από δολοφονική επίθεση. Ίσως μέσα στη μέρα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό.
1: Μες τη ζωή τη μοναξιά.
0: Και έχουμε και μια άλλη περίπτωση. Τι άλλο θα διαβάσουμε. Στη Θεσσαλονίκη, ένας 66χρονος κατήγγειλε τον εαυτό του. Πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι βίασε τη σύντροφό του. Η σύντροφος του 66χρονου, ηλικίας 60 ετών. Πήγε ο ίδιος και το κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα. Υπάρχει και χειρότερη εξέλιξη βέβαια. Μη σου τύχει. Στην Ινδία συνέβη αυτό το περιστατικό. Χθες το βράδυ. Σύζυγος νάρκωσε μαζί με τον εραστή της, τον άνδρα της, προσέξτε, στην Ινδία αυτό, και άφησε ένα δηλητηριώδες φίδι στο κρεβάτι για να τον δαγκώσει και να μοιάζει με ατύχημα. Τρομερό. Σύζυγος, σατανική σύζυγος, νάρκωσε μαζί με τον εραστή της στην Ινδία, τον άνδρα της, αφήνοντας ένα δηλητηριώδες φίδι στο κρεβάτι να τον δαγκώσει για να φαίνεται ως ατύχημα. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή μας κατοικών όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Δημοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Κυριακή 19 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Από το πρωί πολλοί κόσμος έφυγε και από το λιμάνι του Πειραιά και από το λιμάνι της Ραφίνας και υπάρχει αρκετά αυξημένη κίνηση, χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί ανασχέσεις ή προβλήματα. Στις εξόδους και στις δύο εξόδους των εθνικών οδών κίνηση υπάρχει και προς τη Χαλκιδική με ενημερώνουν φίλες ακροάτες και ακροατές. Είστε στο αυτοκίνητο, είστε στο πλοίο. Να πω καλημέρα και καλές διακοπές σε όσες φίλες ακροάτρες ή ακροατές φεύγουν, αναχωρούν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Να πάτε, να περάσετε όμορφα, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Καλημέρα στον Δημήτρη που διαμαρτύρεται. Μου λέει είναι πλέον κουραστικό να ακούμε τον κύριο Φαραντούρη να μιλάει χωρίς να λέει τίποτα. Η θέση του για την παιδεία είναι για κατανάλωση, αφού το τρίτο του κόμμα δεν ψηφίζει το εθνικό απολυτήριο που δίνει είσοδο στα πανεπιστήμια. Μετά την Ουδού, τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα και το ΠΑΣΟΚ. Όταν καταλήξει κάπου, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης, να μας το πει. Καλημέρα στον Κώστα το Τζιαλίκη. Φοβερό λέει αυτό το οποίο συνέβη. Το απόλυτο ρεκόρ του τρώω παντόφλα. Θα πας στην αστυνομία να ομολογήσεις και μετά στην εκκλησία να εξομολογηθείς. Καλημέρα και στον DJ Μάνο που μου λέει σιγά το πράγμα ρε Γιάννη για τους Ινδούς. Εδώ μαθαίνω ότι το ίδιο έκαναν στην Ελλάδα, μόνο που δεν άφησαν φίδι, αλλά το λογαριασμό της ΔΕΗ. Καλημέρα και στο φίλο το Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη. Οι στατιστικές των ασφαλιστικών εταιριών χρόνια τώρα αναδεικνύουν την Κρήτη ως την υπαριθμόν ένα σκοτώστερα περιοχή της Ελλάδας. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Σίγουρα δεν πάει καλά με τους δρόμους κάτι. Αυτό είναι δεδομένο. Και αν δεν τελειώσει το σύνολο του ΒΕΟΑΚ, φοβάμαι ότι δεν θα πηγαίνουν καθόλου καλά και τα επόμενα χρόνια. Αλλά παίζει και κάτι άλλο με τις τσικουδιές εκεί, που ξεκινούν από το πρωί ορισμένοι θερμόαιμοι φίλοι μας από την Κρήτη. Καλημέρα στο φίλο το Θωμά. Να σε καλά, Θωμά. Γίνεται μια συζήτηση για την ακρίβεια σε ενίκεια, τρόφιμα, εισιτήρια, καύσιμα κτλ. Και γίνεται προσπάθεια ελέγχου και μείωσης, κύριε Παπαγιάννη, των τιμών. Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη. Δεν πρέπει να παλεύουμε να ρίξουμε τις τιμές, που πολύ λογικά θα ανέβουν. Μόνο λόγω πληθωρισμού, ένα ενίκιο 500 ευρώ σε μια δεκαετία θα είναι λογικό να αυξηθεί και να πάει στα 700 ευρώ. Αυτό που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται, γράφει ο φίλος ο Θωμάς, είναι αύξηση των μισθών. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Για παράδειγμα, στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια υπήρχε αύξηση του βασικού μισθού κατά 80%. Απλά πράγματα, δεν κοιτάμε το δάχτυλο όταν μας δίνουν το φεγγάρι. Είναι δεδομένο, αγαπητέ φίλε, ότι η αύξηση στους μισθούς είναι μία από τις βασικές λύσεις για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Αρκεί να μην λειτουργούν κερδοσκοπικά ορισμένες εταιρείες, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ ή άλλου είδους εταιρείες, στην κατανάλωση των πολιτών, δηλαδή σε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να αγοράζουμε σχεδόν καθημερινά. Γιατί αυτά τα φαινόμενα εσχροκέρδειας και κερδοσκοπίας που συναντάμε εδώ, δεν τα συναντάμε σε άλλες χώρες. Ούτε της Ευρώπης, ούτε της Αμερικής. Είναι και αυτό δηλαδή ένα συνδυαστικό πρόβλημα με όλα αυτά που συντελούν στην αύξηση των τιμών. Ο φίλος ο Κώστας από τον Κολονό γράφει ότι η Ισπανία με 2-0 θα πάρει το κύπελο. Είναι πιο φρεσκαρισμένη και άμυνα μπετό. Η Αργεντινή έχει το ηλικιακό θέμα και δεν ξέρω κατά πόσο έχουν αδειάσει ψυχολογικά από την ανατροπή που έκαναν. Κοίταξε, τα στοιχηματικά γραφεία την Ισπανία δίνουν φαβορί. Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα επιβεβαιωθεί. Καλημέρα στον κύριο Παπαγεωργίου που μου στέλνει στοιχεία από τον τουρισμό για το πρώτο πεντάμινο. Είναι στοιχεία, τα έχουμε πει και εμείς, της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι πράγματι αυξημένα τα έσοδα. Υπολογίζεται ότι τα κέρδη στο πρώτο τετράμινο, όχι εξάμηνο δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα, αφού είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Δεν έχει προκύψει ο λογαριασμός δηλαδή από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Στο πρώτο τετράμινο, που υπολογίζεται μέσα και η έναρξη του πολέμου στο Ιράν, είχαμε μια αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις πάνω από 30%, και αυτό είναι εντυπωσιακό. Και από τους τουριστικούς αναλυτές αιτιολογείται, εξηγείται ως εξής. Πρώτον, ότι πολλοί από τους ταξιδιώτες που θα επέλεγαν το Ντουμπάι είτε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είτε τον Μπαχρέιν. Επέλεξαν τελικά την Ελλάδα υπό τον φόβο του πολέμου στο Περσικό και το Ιράν. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, λόγω κυρίως Airbnb, έχουν μετατραπεί σε κεντρικό ταξιδιωτικό προορισμό για εκατομμύρια τουρίστες. Και αυτό φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται στην πράξη. Είναι πολύ πιθανό, αν και είναι νωρίς, στο τέλος, το ταμείο που θα γίνει στο τέλος του 26, γιατί ακόμα έχουμε 6 μήνες μπροστά μας και 2-3 πολύ δυνατούς καλοκαιρινούς μήνες που δεν έχουμε ακόμα στοιχεία, Ιανουάριο, Ιούλιο και Αύγουστο, να είμαστε πάνω σε έσοδα σε σχέση με το 25 που ήταν η καλύτερη χρονιά ever και περισσότερο από 30%. Θα είναι τρομερό αν συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά είμαστε νωρίς, ακόμα περιμένουμε να το δούμε. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης. Καλημέρα και Ασύλου. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα, δεν πήρε τόσο μεγάλη δημοσιότητα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, συνάντηση που είχατε εσείς με την αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών για το μεταναστευτικό. Ανακοινώσατε ότι ενισχύεται η συνεργασία, αλλά τι ακριβώς συζητήσατε, μπορείτε να μας πείτε?
1: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, ότι εδώ και περίπου 8 μήνες έχουμε μια συνεργασία στο κομμάτι ανταλλαγής πρακτικών και τεχνικών στο σκέλος του ασύλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια μέσα που οι ίδιοι οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν, που μας βοηθούν πολύ περισσότερο να δούμε με ποιον τρόπο θα αξιολογούνται αιτήσεις ασύλου, ώστε να μπορούμε να διαπιστώνουμε κατά πόσο αυτά τα οποία λέγονται είναι αλήθεια. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε κύριε Παπαγιάννη, τα ίδια τα κυκλώματα προσπαθούν άτομα που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ να τα προετοιμάσουν, ώστε να είναι έτοιμα να περάσουν μια συνέντευξη και να καταφέρουν να εξαπατήσουν κατά κάποιον τρόπο.
0: Σας μετέφεραν τεχνογνωσία δηλαδή?
1: Ναι, αυτό γίνεται όλο το τελευταίο διάστημα, τους 8 μήνες. Αντιστοίχως έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι Αμερικάνοι, γιατί θεωρούν ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα σημείο που έχει και χερσαία και θαλάσσια σύνορα και κόσμο από διαφορετικές υπήρους που μπορεί να θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και θέλανε να δουν και τι χρησιμοποιούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Το επόμενο στάδιο που θέλουμε να κάνουμε, και εκεί πέρα ήταν τώρα αυτή η συνεργασία, είναι αυτή πώς μπορεί να περάσει σε ένα επόμενο επίπεδο με κάποια μέσα τώρα, με τη χρήση και της τεχνητής νοημοσύνης, όπου στην πραγματικότητα δίνονται πολύ περισσότερες δυνατότητες και υπάρχει και το κομμάτι φύλαξης των συνόρων που δεν αφορά το δικό μας Υπουργείο, αλλά γίνεται μια συνολική συνεργασία σε όλα αυτά.
0: Ωραία, άρα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για το μεταναστευτικό.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα θεωρούν ότι η Ελλάδα βρίσκεται και σε ένα πλαίσιο αντιλήψεων πάρα πολύ κοντά στο σκέλος της αντιμετώπισης παράνομης μετανάστευσης.
0: Ναι, τώρα απαντήσατε σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού, της κυρίας Πέρκα, σχετικά με την συμμετοχή, μάλλον μην την πω συμμετοχή, σχετικά με την εμπλοκή δικηγόρων για την οικειοθελή αναχώρηση ετούτων που ζητούν διεθνή προστασία. Τι ακριβώς θα συμβεί τελικά με τη νομική καθοδήγηση στα θέματα αυτά?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τι γίνεται. Η νομική καθοδήγηση είναι μια διαδικασία που μέχρι τώρα γινόταν αποκλειστικά από μη κυβερνητικές οργανώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο αποφασίσαμε εμείς, ενώ το Σύμφωνο Μετανάστευσης σου δίνει ζητά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις είτε ΜΚΟ είτε δικηγόρους, είναι ότι αποκλείσαμε τις ΜΚΟ με την έννοια, εντάξει, προφανώς αν ένας ετών άσυλο θέλει να πάρει μια ΜΚΟ δεν του το απαγορεύεις, αλλά το Υπουργείο ως Υπουργείο χρησιμοποιεί μόνο δικηγόρους. Αυτοί οι δικηγόροι αμείβονται για τις νομικές συμβουλές τις οποίες δίνουν και αντίστοιχα και εκεί πέρα υπήρχε μια ένσταση από τους δικηγόρους. Δίνουμε επιπλέον ένα οικονομικό κίνητρο εάν στα άτομα που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, μετά τη νομική καθοδήγηση που θα τους κάνει ο δικηγόρος, πιστούνε ότι πράγματι, δηλαδή ένας π.χ. από τον Μπαγκλαντές που λέει που δεν έχουν πόλεμο, δεν έχουν τίποτα, ότι ήρθα στην Ελλάδα να δουλέψω και θέλω να κάνω αίτηση ασύλου, εάν ο δικηγόρος εκεί πέρα το εξηγήσει ότι πλέον έχεις έρθει, θα βρίσκεσαι σε κράτηση, δεν πρόκειται να μπορέσεις να εργαστείς, γιατί ακριβώς θα είσαι κρατούμενος και θα σε γυρίσουν αναγκαστικά, αν πιστεί και επιστρέψει θα έχει επιπλέον οικονομική αμοιβή. Εκεί λοιπόν αντέδρασαν και οι δικηγόροι Και αυτό το οποίο συμφωνήσαμε, δεδομένου ότι είναι δικαιώμα.
0: Όταν λέτε αντέδρασαν δικηγόροι, τι, ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας.
1: Ναι, ναι, ναι, η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων θεώρησε ότι ναι, συμφωνεί απόλυτα με τη νομική καθοδήγηση ότι πρέπει να γίνεται από δικηγόρους και όχι από ΜΚΟ, αλλά δεν ήθελε αυτή την εξραμιβή. Και αυτό το οποίο συμφωνήσαμε και το αποδέχτηκα, αφού είναι δικαίωμα των δικηγόρων, δεν είναι υποχρέωση, ότι αυτή η αμοιβή θα δίνεται μόνο άμα υπάρχει σύμφωνη γνώμη των δικηγορικών συλλόγων.
0: Τώρα, ανακοινώσατε ότι κλείνει η δομή μεταναστών στις Θερμοπύλες. Ήταν πάγιο αίτημα των κατοίκων και των αρχών της περιοχής. Πότε θα κλείσει, πρώτο ερώτημα. Πώς θα γίνει η εκένωση, δεύτερο ερώτημα, και πού θα πάνε όλοι αυτοί?
1: Ωραία, πρώτα απ' όλα, ναι, είναι όλα παντότι πολύ εύκολα, θα κλείσει 39 του.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος πλέον που έχει απομείνει στις Θερμοπύλες είναι 25 άτομα.
0: Μόνο?
1: Ακριβώς. Οι ροές μας, οι μεταναστευτικές, κύριε Παπαγιάννη, τον τελευταίο χρόνο είναι μειωμένες. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε στην Κρήτη, που ήταν το πιο δύσκολο μέτωπο και είχε φτάσει να έχει μια αύξηση γύρω στο 30% στις αρχές του χρόνου, σήμερα που μιλάμε είναι και αυτός σε αριθμό λιγότερες αφίξεις από ό,τι ήταν πέρυσι. Οι δομές μας έχουν συνολική χωρητικότητα 40.000 άτομα και σήμερα βρίσκονται 14.000. Άρα αυτά τα 25 άτομα θα μεταφερθούν. Οι Θερμοπύλες ήταν ένα σημείο που δεν εξυπηρετούσε ιδιαιτέρως.
0: Ναι.
1: Δεν σας βάζω και ένα συμβολικό σημείο, δηλαδή βρισκόταν πλησίον ουσιαστικά και του ιστορικού χώρου που είναι το, που είχε γίνει η μάχη των Θερμοπυλών,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: σε κάθε περίπτωση δεν εξυπηρετούσε και η ίδια η περιφέρεια εκεί πέρα έχει σχεδιάσει και ήδη έχει εγκριθεί να κάνει μια σημαντική τουριστική ανάπτυξη. Οπότε μιλάμε για 25 άτομα τα οποία θα μεταφερθούν σε άλλη.
0: Δεν ήξερα ότι είναι τόσο λίγοι. Τώρα,
1: ναι, έχουν μείνει τόσο λίγοι. Δεν είναι.
0: Κατάλαβα. Τι γίνεται με τις μεταναστευτικές ροές τώρα καλοκαιριάτικα?
1: Λοιπόν,
0: τι εικόνα υπάρχει κυρίως προς τη Γάβδο και προς την Κρήτη?
1: Ναι, συνολικά τώρα θα σας πω, οι μεταναστευτικές ροές έχουν ένα 30% μείωση που προστίθεται στο 25% που είχαμε πέρυσι. Και κύριε Παπαγιάννη, κάτι σημαντικό, έχουμε για πρώτη φορά μετά από 6-7 χρόνια αύξηση στις επιστροφές.
0: Ναι.
1: Οι αναγκαστικές επιστροφές είναι στο 40% αυξημένες και οι οικειοθελείς στο 20%. Ειδικά τώρα αυτό που λέτε, από το Αιγαίο η μείωση είναι στο 70%. Από την Κρήτη αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο μήνα, έχουμε μια πολύ καλύτερη συνεργασία με τις λιβικές αρχές. Συνδυάζεται, να σας πω, αν θυμόσαστε, ότι είχε έρθει εδώ πέρα και ο γιος του Χαφτάρα αρχές Ιουνίου. Mm-hmm. Δηλαδή όλον τον Ιούλιο στην Κρήτη έχουν, οι αφήξεις είναι 299 άτομα. Όμως μας ανησυχεί πάντα η Κρήτη, γιατί αυτό που σας λέω τώρα και η καλή συνεργασία και ότι ανταποκρίνονται. Και σε ένα σημείο βέβαια υπάρχουν και οι συνθήκες πάντοτε του καιρού στη Λιβύη. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει, γιατί δεν έχουμε ακόμα τη σταθερά την οποία έχουμε βρει με την Τουρκία, που πλέον...
0: Για να υπάρχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Τώρα, κάτι τελευταίο κυκλοφορεί, μάλλον γράφτηκε μια φήμη, μια πληροφορία, δεν ξέρω πώς να την πω, ότι έκανε ντου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Υπουργείο. Σας αληθεύει ή όχι?
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Το διάβασα και εγώ, να σας πω στην αρχή, το διάβασα σε κάτι site, οπότε δεν έδωσα σημασία. Δεν ισχύει. Δεν έχει γίνει καμία έρευνα εντός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το σκέλος που λέει στη σύντηση. Το ότι υπάρχουν έρευνες της Ευρωπαίας Εισαγγελέας ή της Ανεξάρτητης Αρχής κατόπιν καταγγελιών υπάρχουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει γίνει επιχείρηση προκειμένου να συλλεγούν στοιχεία. Μας έχουν ζητηθεί κατά καιρούς για άσχετα θέματα από αυτό το οποίο γράφτηκε, τα έχουμε αποστείλει. Επίθεση του στήλου ότι έγινε του, ότι πήραν κομπιούτερ αυτά τα οποία διάβασα, δεν
0: είναι. Όχι, μάλιστα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή
0: Κυριακή, να είστε καλά. Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ώρα για μηνύματα και έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, οδηγό ταξί από την Κυψιά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα που αναφέρατε στην Αθήνα, από την εμπειρία μου σας λέω ότι τον Αύγουστο γίνονται τα πιο επικίνδυνα. Και γενικότερα το καλοκαίρι που αδειάζουν οι δρόμοι και τρέχουν περισσότεροι. Μέσα μου κράτω. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα και στο Σταύρο που γράφει ότι έφυγε από την Ελλάδα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής την τελευταία τετραετία. Ο Πινέδα της ΑΕΚ γυρίζει στην πατρίδα του. Τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε στο ποδόσφαιρό μας και για το ήθος του. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Σταύρο. Πράγματι, ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα εξ όσων από αυτά τα οποία θυμάμαι τουλάχιστον.

κύριος Καμπάς, ο καπετάνιος, μου στέλνει την καλημέρα του και σημειώνω ότι στα πλοία είμαστε εκπαιδευμένοι, αγαπητέ Γιάννη, στην ασφάλεια τροφίμων όπως διατήρηση, διαχείριση, μαγείρεμα κτλ. Ερώτηση: ο κόσμος που εργάζεται στην εστίαση είναι εκπαιδευμένος? Χωρίς να παρεξηγηθώ, δεν νομίζω ότι είναι εκπαιδευμένος. Ανεξαρτήτως αν οι εργαζόμενοι είναι Έλληνες ή αλλοδαποί, έχουν χαρτιά εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ασφάλεια των τροφίμων. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να μην μπλένεις τακτικά τις παγωμηχανές ή να παγώνεις παγωμηχανές κρέατα. Έχω δει κάποια πράγματα και έχω τρελαθεί. Εμείς στα πλοία περνάμε επιθεωρήσεις για όλα αυτά. Στη στεριά. Ο κύριος Παπαζαχαρίου αναρωτιέται αν θα δημιουργήσουμε και αστυνομία για μετανάστες τύπου ICE, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον Δημήτρη, που στέλνει το επιχείρημα ότι το επιχείρημα πολλών είναι να υποστηρίξουμε την Ισπανία ως ευρωπαϊκή ομάδα. Εγώ αντιστρέφω το ερώτημα: εάν στη θέση της Ισπανίας ήταν η Ελλάδα, οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι θα σκέφτονταν όπως πολλοί από εμάς? Αμφιβάλλω. Αντίθετα, θα ήταν τα ποσοστά συντριπτικά σε βάρος μας και ιδιαίτερα των φίλων Ισπανών. Διόλου απίθανο αυτό που λες να συνέβαινε, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή, επιβεβαιώνω το σκεπτικό σου. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα, Γιάννη. Χθες βράδυ, πηγαίνοντας σε γάμο σε περιφέρεια του νομού Ουχανίων, παρατήρησα διαβαθμίσεις και κολονάκια ακριβώς στη μέση του δρόμου. Προφανώς για να εμποδίζεται η προσπέραση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε θανατηφόρα τροχέα στην Κρήτη. Οι περισσότεροι είναι πιωμένοι και μεθυσμένοι, γυρνώντας από γάμους ή άλλου είδους γλέντια. Η Ιφηγένεια ζει στην Κρήτη και τα ξέρει μάλλον καλύτερα από εμάς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη τον Καραντώνη. Γι' αυτό είστε στην κορυφή. Μπράβο σας για την αναφορά σας στο θέμα της παιδείας, της παραπαιδείας. Εδώ και μέρες ήθελα να σας γράψω. Να είσαι καλά, αγαπητέ Δημήτρη, να περνάς όμορφα και να μας στέλνεις πάντα τα μηνύματα. Στηρίζουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές. Ο Δημήτρης επισημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σκουπίδια στη Σαλαμίνα. Δεν έχουν απορριμματοφόρα να τα μαζέψουν.

Ο Μιχάλης σημειώνει ότι οι Βρετανοί, οι Γερμανοί μας γύρισαν την πλάτη του ρισκά και επέλεξαν χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Δεν προκύπτει, Μιχάλη, από καμία επίσημη στατιστική αυτό το οποίο λες ότι μας γύρισαν την πλάτη. Αντιθέτως, είναι γεμάτο από τους τουρίστες οποίους αναφέρεσαι. Τώρα, αν είναι περισσότεροι ή λιγότεροι σε σχέση με πέρσι, αυτό δεν μπορώ να στο πω με βεβαιότητα. Θα μας ανακοινώσει τα στοιχεία η Τράπεζα της Ελλάδος. Πάντως, δεν προκύπτει αυτή η διαπίστωση ότι μας έχουν γυρίσει την πλάτη. Αντιθέτως, μπορώ να σου πω από τα πρώτα στοιχεία ότι οι τουρίστες αυτοί στους οποίους αναφέρεσαι, οι Βρετανοί, οι Γερμανοί και προσθέτω εγώ και οι Γάλλοι, έχουν γυρίσει την πλάτη λόγω της αστάθειας που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή σε χώρες και σε πόλεις όπως είναι το Ντουμπάι, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και γενικότερα χώρες και περιοχές του ευρύτερου Περσικού κόλπου. Και της Τουρκίας εν μέρη. Και της Τουρκίας. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λόγω των πολεμικών, λόγω του πολέμου στο Ιράν, φοβήθηκαν να επισκεφθούν την Τουρκία ή εν πάση περιπτώσει άλλαξαν προορισμό. Για να κάνουμε όμως γενική σούμα και ταμείο στο θέμα του τουρισμού, γιατί ξέρετε το σημαντικότερο θέμα στον τουρισμό δεν είναι η ποσότητα, είναι η ποιότητα. Και για να μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα συγκριτικά με το 25, θα πρέπει να τελειώσει η χρονιά και να δούμε πόσες ήταν οι τουριστικές εισπράξεις το 26 και πόσες το 25. Στο πρώτο τετράμινο, επαναλαμβάνω, που συμπεριλαμβάνει μέσα την έναρξη του πολέμου στο Περσικό, είμαστε πάνω 25-30% σε σχέση με πέρσι. Ο Ευάγγελος μου γράφει ότι ως φαν του αγγλικού ποδοσφαίρου περίμενα να τη δούμε στον τελικό. Αλλά οκ, ας απολαύσουμε Μέση, να είσαι πάντα καλά. Ευάγγελε, μετά τον γκολ που έβαλε η Αγγλία, ταμπουρώθηκε πίσω. Δεν γινόταν να το γλίτωνε. Είδες πώς έπαιξαν μετά. Λες και πάτησε κάποιος στο κουμπί και τους μάζεψε μέσα στην περιοχή.

0: Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, φιλοσοφημένο το μήνυμά του. Το Σεπτέμβριο του 27 θα γίνουν εκλογές. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει περιθώριο να γίνει αυτό. Θα βρει τον τρόπο, ας πρέπει να γίνουν την άνοιξη. Σαν άστεγος πολιτικά, Γιάννη, πάω στοίχημα μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Σέβομαι όλους τους οπαδούς, ποδόσφαιρο, πολιτική. Η λέξη οπαδός όμως με προσβάλλει. Φίλαθλος ο ποδόσφαιρο, οπαδός της αλήθειας πολιτικά. Αλήθειες πότε θα πούμε? Να σου στείλω μερικές απλές ερωτήσεις να τις απαντήσεις. Αν ναι, πες μου ναι. Εγώ δεν απαντώ σε καμία ερώτηση, αγαπητέ φίλε. Στείλε να τις μεταφέρουμε στους φίλους μας πολιτικούς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε τίτλους ειδήσεων. Ωραία, πάμε τίτλους και επιστρέφουμε. Θα διαβάσουμε και άλλα μηνύματα μετά.
1: Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη, επισημαίνει για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας στη χώρα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη. Σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών. Από την πλευρά του, το Ιράν πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, 26 στο Σουφλί και 31 στα Χανιά.
11: Μιντέα.
13: Το κλίμα
3: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να είχε ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Να βάλουμε και κανένα καλοκαιρινό τραγουδάκι, έτσι, που παραπέμπει σε διακοπές, θάλασσα, χαλαρότητα. Θερινή Ραστόνη.
3: Θυμήθηκα τα μάτια σου.
2: Ωραίο τραγουδάκι, κυριαρχεί στο TikTok.

0: Κίνηση, αρκετή κίνηση στην παραλιακή. Πάει κόσμος για τον μπανάκι του ή για να πιει κάποιο καφέ, κάτι να κάνει κάτι διαφορετικό. Όσοι είστε εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής σήμερα, νομίζω είναι μια καλή λύση. Σήμερα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να ξέρετε. Είναι λόγω των εκτόσεων κανονικά ανοιχτά τα καταστήματα, σύμφωνα με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου. 11 με 6 το απόγευμα. Καλώστε τη Σόφη τη Μαραγκίδου, το κορίτσι μας. Καλημέρα Σόφη, να είσαι καλά. Νάτος και ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης. Γιάννη, οι απαιτήσεις του HACCP ισχύουν και στη στεριά και στη θάλασσα. Αυτό που συχνά λείπει τουλάχιστον στη στεριά είναι η ανεξάρτητη πιστοποίηση και η πραγματικά ευνηδιαστική έλεγχη. Από εκεί και πέρα και οι πελάτες οφείλουν να κάνουν υποδείξεις και αναφορές, ώστε οι διαδικασίες να μην μένουν στα χαρτιά και να περιορίζονται οι παρατυπίες και τα δυσάρεστα περιστατικά. Ο Αβραάμ σχολιάζει αυτά τα οποία διαβάζαμε πριν από την σημερινή Real News, φίλες και φίλοι. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στις παγομηχανές ορισμένων καφέ και εστιατορίων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καλημέρα στον Κώστα τον Διαλίκη, καλημέρα στον Λεωνάρδο τον Κονδύλη, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Δεν ήξερα ότι το τραγούδι είναι AI. Δεν απαραίτητα κακό δε ένα τραγούδι να είναι AI, αγαπητέ φίλε Βαγγέλη. Το λέω γιατί έχουμε πάει στην άλλη πλευρά, να αυστηροποιούμε και να δαιμονοποιούμε τα πάντα. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή, τον Εστρατιάδη. Να σε καλά, Ηρακλή. Πού ήσουν από το πρωί, ρε φίλε? Εξαφανίστηκες. Καλημέρα και στον Τόρπι. Στέλνει την καλημέρα του σε όλη την οικογένεια του Real FM. Και ζητά να γίνει επιτέλους αξιολόγηση από την κυβέρνηση των υπαλλήλων του δημοσίου. Υποτίθεται ότι αυτό ισχύει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εφαρμόζεται στην πράξη. Πριν από λίγο στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός, φίλες και φίλοι, αναφέρθηκε στην αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις. Οι υπόλοιπες 4 αφορούν πλημεληματικού χαρακτήρα διώξεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και γράφει μάλιστα στην ανάρτησή του ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν από κόμματα της αντιπολίτευσης και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά και στα εγκαίνια τα οποία έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα και αναφέρεται επίσης και σε σημαντικές παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές που υλοποιούνται και εκτός λεκανοπεδίου. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι στα τέλη Ιουλίου, όχι την επόμενη, τη μέθη επόμενη εβδομάδα, θα ανέβει η Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει κάποια έργα που αφορούν το μετρό και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Όλα αυτά θέλω να πω ότι παραπέμπουν σε εκλογές, όπως καταλαβαίνετε. Είναι που είναι προεκλογικό το κλίμα. Να δούμε τελικά τι θα αποφασίσει. Αν θα πάει τη χώρα σε εκλογές τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου ή εκεί στα μέσα Μαρτίου με αρχές Απριλίου, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός έχει επαναλάβει 20 φορές τις τελευταίες εβδομάδες ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει κάποιο τρόπο ώστε να δικαιολογήσει το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Όμως στην πολιτική έχει επαναληφθεί και πάλι αυτό. Έχει επαναληφθεί αρκετές φορές και θα βρεθεί τρόπος, είτε αναφερόμενος στην τοξικότητα, είτε αναφερόμενος στη σταθερότητα, είτε σε κάποιο άλλο επιχείρημα που θα χρησιμοποιήσει πολιτικά, μπορεί να βρεθεί ο τρόπος για να πάει σε πρόωρες εκλογές. Θέλω να πω δηλαδή το γεγονός ότι τις διαψεύδεις συνεχώς δεν σημαίνει ότι θα γίνουν. Ποτέ δεν προαναγγέλλονται οι πρόωρες εκλογές, όπως και οι ανασχηματισμοί. Όλοι τις διαψεύδουν μέχρι τη στιγμή που θα τις ανακοινώσουν. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά. Μου στέλνετε σχετικά με το τραγούδι για το AI. Δηλαδή, και να είναι AI το τραγούδι, τι σημαίνει? Είναι κάτι κακό, δηλαδή πρέπει να το δαιμονοποιήσουμε? Πολύ ωραία είναι και τα τραγούδια AI. Ούτως ή άλλως έχει μπει στην ζωή μας και όχι μόνο στην καθημερινότητά μας, αλλά και στην επιστημονική, στο επιστημονικό πεδίο της ζωής. Ιατρική, έρευνα, τεχνολογία. Εδώ μέχρι και τους κατηγορούμενους για την υπόθεση της Μαρφίνε, λέει η αστυνομία ότι τους εντόπισε με AI. Γιατί να μην βάλουμε λοιπόν και ένα τραγουδάκι AI? Αν είναι AI, δεν το έχω ψάξει, θα το ψάξω και θα σας το πω όμως. Στην πρώτη τη γωνία δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Μα Καλημέρα στο Γιώργο τον Αυτιά, μας στέλνει την καλημέρα του. Πού πας Γιώργο πρωί-πρωί Κυριακής, κάπου πας εσύ. 10 και 42 πρώτα λεπτά. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο. Καλημέρα Στέλιο, μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα για τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας. Το πρόβλημα είναι, Γιάννη, ότι οι ημερομηνίες παράδοσης αλλάζουν διαρκώς με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην εμπιστεύονται πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις. Θα διαβάσω στη συνέχεια το μήνυμα του φίλου του Στέλιου που μου στέλνει από Θεσσαλονίκη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως Αττικής, την κυρία Ρένα Βασιλάκη. Καλημέρα, κυρία Βασιλάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στο σταθμό σας και σε εσάς προσωπικά, γιατί πάντα δίνετε το βήμα στην αλήθεια και στηρίζετε και έμπρακτα τη φωνή της Κρήτης.
0: Πόση κριτική είναι εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής που θα ψηφίσουν σε λίγες εβδομάδες?
1: Καταρχήν, πόσοι είναι οι κριτικοί? Είναι πάνω από 500.000. Αυτοί που ψηφίζουν, εμάς η Παγκρίτιος Ένωσης, τα μέλη είναι 80.000.
0: Παγκρίτιος Ένωσης Αττικής 80.000.
1: Λεκανοπεδίου Αττικής, ναι. Λεκανοπεδίου Αττικής.
0: Πολλοί είναι... κόσμος. Και προφανώς είναι και άλλοι που δεν έχουν γραφτεί στην Παγκρίτιου Ένωση,
1: φυσικά,
0: σωστά.
1: Φυσικά. Είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό πνευματικό σωματείο της Ελλάδος. Γιατί δεν είναι απλώς ένα σωματείο, είναι η μεγαλύτερη οργάνωση των Κρητών εκτός Κρήτης.
0: Ναι. Πόσοι συμμετέχουν στις εκλογές, κυρία Βασιλάκη?
1: Στις εκλογές περίπου 5.000.
0: Ναι, δεν πρέπει να ενεργοποιηθούν και άλλοι να συμμετέχουν μαζικά?
1: Αυτό προσπαθούμε φυσικά και ελπίζουμε
0: να υπάρχει συμμετοχή.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είστε πρόεδρος, πόσα χρόνια είναι η θητεία? Είστε πρόεδρος στην Παγκρίτια Ένωση και έχετε εκλογές σε λίγους μήνες, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Για πείτε μας λοιπόν, να μας συστηθείτε και εσείς τι ακριβώς κάνετε, ποια είστε, ποια είναι η δραστηριότητά σας και για ποιο λόγο μετά από μια πετυχημένη πορεία θέλετε και μια δεύτερη θητεία.
1: Καταρχήν να πούμε ότι διεκδικώ, να πω, η Ρένα Βασιλάκη είμαι, με γνωρίζει ο κόσμος, είμαι πρόεδρος της Παγκριτίου, είμαι από το Ηράκλειο της Κρήτης, από κάποιο συγκεκριμένο χωριό το που λέγεται Γαρίπα. Διεκδικώ τη συνέχιση της πορείας μας, γιατί το έργο που ξεκινήσαμε δεν πρέπει να μείνει στη μέση. Βάλαμε γερά θεμέλια, νοικοκυρέψαμε το σωματείο και δώσαμε μια νέα δυναμική που είχε ανάγκη η Παγκρίτιος. Και είμαι εξαιρετικά περήφανη, κύριε Παπαγιάννη, γιατί η ομάδα μου είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και άνθρωποι με τεράστια όρεξη και προσφορά. Και με αυτόν τον συνδυασμό εμπειρίας και ορμής συνεχίζουμε πάλι με στόχο η Παγκρίτιος να παραμείνει το κορυφαίο πρωταγωνιστικό σωματείο.
0: Έχετε πολύ κόσμο. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν οι Κρήτες στο λεκανοπέδιο της Αττικής λειτουργούν συλλογικά ή αν διαχωρίζονται σε Ηρακλιώτες, σε Χανιώτες.
1: Όχι. Κρήτη είναι μία. Και καταρχήν το μόνο που μπορώ να πω ότι μία από τις βασικές μας προεκλογικές δεσμεύσεις ήταν η ενότητα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο και παράσημο της θητείας μας, γιατί πετύχαμε που κανείς δεν είχε καταφέρει. Αφήσαμε έξω από την πόρτα της Παγκριτίου τα κομματικά καπέλα και πάνω απ' όλα επιλέξαμε εκεί που στο παρελθόν επικρατούσε ο διαχωρισμός με τους δικούς μας από τη μια και από τους άλλους από την αντίθετη, εμείς καταφέραμε δύο παρατάξεις να γίνουμε όλοι μια γροθιά για το καλό της
0: Κρήτης. Αυτό είναι το σημαντικό. Υπερκομματικοί συνδυασμοί.
1: Μακριά από κόμματα και πολιτικές σκοπιμότητες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Που δηλητηριάζανε τους κριτικούς. Ναι. Τους δηλητηριάζαμε πραγματικά.
0: Πέστε μας λίγο, πώς γίνεται η διαδικασία? Δηλαδή, κατεβαίνει ένας συνδυασμός με υποψήφιο πρόεδρο και υποψηφίους συμβούλους για το διοικητικό συμβούλιο? Πώς γίνεται η διαδικασία? Το ψηφοδέλτιο πώς είναι?
1: Κατεβαίνει ο πρόεδρος και επιλέγει την ομάδα του που θα κατέβει μαζί του. Είναι περίπου 75 σύμβουλοι, υποψήφοι και ο πρόεδρος ένας.
0: Και πόσους εκλέγονται, πόσοι εκλέγονται στο διοικητικό συμβουλίο?
1: 25 άτομα.
0: Από όλους τους συνδυασμούς?
1: Ναι.
0: Και μετά παίρνετε τις αποφάσεις κατά πλειοψηφία, φαντάζομαι, και, και με ομοφωνία ορισμένες φορές.
1: Μα γι' αυτό παίζει μεγάλο σημαντικό η ενότητα που καταφέραμε αυτή τη στιγμή εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όταν είναι παρατάξει δημιουργούνται προβλήματα πολλά. Μπαίνουν μέσα όλες αυτές τις σκοπιμότητες που σας είπα προηγουμένως.
0: Ποιες στιγμές της θητείας σας έκαναν κατά την γνώμη σας την Κρήτη να πρωταγωνιστεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής?
1: Καταρχήν προσπαθήσαμε να κάνουμε την Κρήτη να ακουστεί ουσιαστικά όσο πιο δυνατά γίνεται. Το πιο σπουδαίο επίτευγμα ήταν η συστηματική μας προσπάθεια για την ένταξη του μινωικού πολιτισμού στους προστατευόμενους πολιτισμούς της UNESCO. Μια εθνική υπόθεση παγκόσμια εμβέλεια. Επίσης, σύντομα σας λέω, παράλληλα είχαμε τη διεθνή προβολή της κριτικής διατροφής με τη συνεργασία του ξενοδοχείου King George, όπου παρουσία της Προέδρου, της Πρέσβεως της Γαλλίας, ο κόσμος δοκίμαζε κριτικές και γαλλικές νοστιμιές. Βέβαια, φέραμε την Κρήτη στα πιο εμβληματικά θέατρα. Τιμήσαμε τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Ερωτόκριτο στο Ηρώδιο, τιμήσαμε τον Βασίλη Σκουλά στο Λυκαβητό. Δείξαμε ότι ο πολιτισμός μας είναι ένας παγκόσμιος φάρος, ένας παγκόσμιος φάρος που ενώνει όλους τους κριτικούς. Επίσης, αυτό που προσπαθήσαμε και να δώσουμε λίγο στην Κρήτη ήταν η νεολαία μας. Ήταν η Επιτροπή Νεολαίας μας, κυριολεκτικά τάραξε τα νερά της πρωτεύουσας. Έκανε συνεργασία με τη Φοιτητική Ένωση Κρητών και γεμίσαμε τους δρόμους με λύρες, τραγούδια.
0: Καλό, πολύ κατά. Καλό. Έχετε δράσεις λοιπόν σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι θα κάνετε τώρα για να... Ναι.
1: Σταθήκαμε και δίπλα στην ομάδα μας στον Όφη όταν ήρθε στην Αθήνα για το Κύπαλο. Διοργανώσαμε καντάτες, κάναμε χοροσπερίδες, γεμίσαμε τις εξέδρες.
0: Το σήκωσε κιόλας στο Κύπαλο, τη σήκωσε την Κούπα Όφη. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο για να το περάσετε και ως μήνυμα.
1: Για να περάσουμε λοιπόν το μήνυμά μας.
0: Και να μας πείτε πώς θα συγκινήσετε ή πώς θα προσελκύσετε, μάλλον να το πούμε διαφορετικά, τους νέους κριτικούς που είναι εγγεγραμμένοι στην Παγκρίτια Ένωση Αττικής και οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν με τίποτα. Όχι μόνο στις εκλογές της Παγκριτίου Ενώσεως, ούτε καν στις εθνικές εκλογές. Πώς θα τους σηκώσετε από τον καναπέ?
1: Πώς θα τους σηκώσουμε?
0: Δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, γιατί αυτό που είπατε είναι και για τις εθνικές εκλογές. Είναι παντού είναι αυτό.
0: Παντού συμβαίνει, βέβαια.
1: Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε σε όλους τους κριτικούς είναι ότι η Παγκρίτιος Ένωση δεν ανήκει σε κόμματα, γιατί αυτό δηλητηρίαζε πάντα και δεν ερχόταν ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Παγκρίτιος δεν ανήκει σε κόμματα, είναι υπερκομματική και αγκαλιάζει ισότιμα τον κάθε συμπατριώτη μας. Όσοι ανακυκλώνουν βέβαια τέτοια επιχειρήματα, γιατί τελευταία ακούγεται αυτό, απλώς δεν έχουν έργο να παρουσιάσουν. Επίσης, η μεγαλύτερη ένωση της χώρας δεν διοικείται ούτε με ψηφιακά πυροτεχνήματα, ούτε μεγάλα θα. Διοικείται με πράξεις οικονομικής εξυγίανσης, καθημερινό αγώνα.
0: Μάλιστα.

0: κατοικία μας. Πήραμε ένα τελείως εγκαταλελειμμένο χώρο που μας παραχωρήθηκε με απόφαση της κριτικής εστίας. Του δώσαμε ξανά ζωή και λάμψη. Βρήκαμε ένα σπουδαίο κριτικό, τον μεγάλο μας χορηγό, ο οποίος πίστεψε στο όραμα και χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου αυτή την πλήρη ανακαίνιση και παραδίδουμε μια αρχιστική αίθουσα.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Οι κριτικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι ζουν και εργάζονται εδώ στην Αττική, βοηθάνε, στηρίζουν τον αγώνα σας.
0: Πραγματικά βοηθάνε, είναι δίπλα μας και είμαστε δίπλα τους. Και στην επόμενη θητεία ακόμα έχουμε πράγματα για αυτό να κάνουμε.
1: Καλή επιτυχία, κυρία Ρένα Βασιλάκη. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή Κυριακή να έχετε. Με υγεία, να είστε καλά. Η κυρία Ρένα Βασιλάκη, υποψήφια πρόεδρος και εν ενεργεία πρόεδρος της Παγκριτίου Ενώσεως Αττικής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Candia μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Candia. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Candia. Wake up in the Mediterranean.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
8: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News in Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Κυριακή να έχετε, με υγεία. Κοιτάζω εδώ τι πρόγραμμα έχει σήμερα για να δείτε κανένα μάτς. Τι να δεις τώρα, όταν έχεις τελικό Μουντιάλ μία φορά σε 4 χρόνια, κυριαρχεί αυτό, τι άλλο να δεις. 10 η ώρα λοιπόν από το δεύτερο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Αργεντινή εναντίον Ισπανίας, Ισπανία εναντίον Αργεντινής. Εννοείται ότι εσείς είστε συντονισμένοι όλη τη μέρα στο Real FM για πολλούς και διαφορετικούς λόγους και για τα αθλητικά γεγονότα. Θα έχουμε ζωντανή εκπομπή και όχι μόνο ζωντανή εκπομπή για τα αθλητικά, αλλά κανονικά το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Ραντεβού για το απόλυτο στέμμα σήμερα λοιπόν στις 10 η ώρα. Ευτυχώς είναι 10 η ώρα τελικώς και θα μπορούσαμε να το δούμε όσοι ξυπνάμε πρωί δηλαδή την επόμενη μέρα. Γιατί τα υπόλοιπα μάτς ήταν 3-4 τα ξημερώματα. Πώς να καθίσεις να δεις τέτοιο μάτς. Και άλλο να το βλέπεις μετά. Να βλέπεις τα στιγμιότυπα. Να καθίσεις να το δεις όλο το παιχνίδι μαγνητοσκοπημένο ενώ ξέρεις το

0: Μπέκορ δεν συνηθίζεται. Τουλάχιστον εγώ δεν το κάνω ποτέ. Οπότε πρώτα ο Θεός, θα δούμε σήμερα το παιχνιδάκι μας. Την μπαλάρα να κερδίσει ο καλύτερος. Δεν έχουμε και άμεσο ενδιαφέρον εξάλλου. Είτε το πάρει η Ισπανία είτε το πάρει η Αργεντινή. Ο καθένας όπως το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Ωραίο παιχνίδι να δούμε και να το ευχαριστηθούμε. Και να ευχηθούμε κάποια στιγμή στο μέλλον να ξαναπάει η Ελλάδα στο Μουντιάλ με αξιώσεις. Ένα καλό συμπέρασμα που βγήκε από το Μουντιάλ, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι σε αυτό το Μουντιάλ δεν υπήρξαν με την έννοια ότι έτρωγαν πεντάρες και εξάρες οι μικρές ομάδες και ότι ακόμα και τα παιχνίδια με ομάδες που ήταν αρκετά αδύναμες σε θεωρητικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα το πράσινο ακροτήρι, αποκλείστηκαν δύσκολα είτε στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού είτε στην παράταση. Που σημαίνει ότι και οι ποδοσφαιριστές μικρότερων εθνικών χωρών έχουν παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα και έχουν μικρύνει αρκετά οι διαφορές. Μακάρι και η Ελλάδα να πάει στο επόμενο Μουντιάλ και να δείξει ότι μπορεί να παίξει αυτό το επίπεδο επάξια με τις άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές και όχι μόνο ομάδες. Παιχνιδάρα τα ξημερώματα. Σήμερα στις 12 η ώρα ξεκίνησε. 6-4 η Αγγλία τη Γαλλία. Πήρε την τρίτη θέση. Δεν ξέρω αν θα πάρει μετάλλιο, αν προβλέπετε δηλαδή στο βάθρο να δοθούν μετάλλια. Η κούπα μετράει τώρα. Οι Αμερικανοί έχουν πει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος τίποτα. Φανταστείτε ο τρίτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στο έκτακτο δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Κασιανή Βραχά και Δημήτρης Μιχαλέλης. Δημήτρης Μιχαλέλης και Κασιανή Βραχά. Πριν οι ειδήσεις στις 11 και ανανεώνουμε το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι 8-11 το πρωί. Λοιπόν, ευχές. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή.
10: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681 051 806 και 2681 051 512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681 072 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681 0 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681 0 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, είναι η 200η ημέρα του έτους, ε.
1: Πάει. Και το 2026.
0: Ναι, άλλο ένα Σαββατοκύριακο, αυτό είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου που διανύουμε, άλλο ένα, φεύγει ο Ιούλιος.
1: Αντίο, χαίρετε.
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Τρεις ώρες θα είμαστε εδώ. Καλός ή κακός τώρα, όσοι μας συμπαθείτε, συγκεντρωθείτε. Όσοι μας αντιπαθείτε.
1: Στο καλό της Παναγίας.
0: Ναι, εντάξει, για να μην έχουμε εκνευρισμούς. Αποσυρθείτε ησύχως που λέμε. Λοιπόν, Κυριακή.
1: Μάλιστα.
0: Σε δύο λεπτά η ώρα θα είναι
1: 11 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι ακούτε, θα ακούτε τους Poo Rangers. Σκάρτα τρεις ωρίτσες μέχρι τις 2, δηλαδή την Κασιανή Βραχά.
1: Και το Δημήτρη Μιχαλέλη. Απέναντί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ σε good mood σήμερα, την κυρία Κατερίνη Βουτσά. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βασιλική Κούτρα και στα δελτία ειδήσεων μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα η Χρύσα Κλητσιώτη. Όλοι εσείς, studio@kirialfm.gr για τα email σας, 211-200-8200 και το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Είναι Κυριακή της πρώτης μαζικής εξόδου για το καλοκαίρι των εκδρομέων. Χαμός γίνεται, δεν ξέρω αν με τις κινήσεις εκεί πέρα που βλέπεις εσύ στα συστήματά σου τι δείχνει.
1: Θα σου πω. Ναι.
0: Είναι Κυριακή επίσης και εκπτώσεων. Να ξέρετε, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, θεωρητικά. Ανάλογα πως θέλουν να το διαμορφώσουν βεβαίως οι εμπορικοί σύλλογοι ένα περιοχή. Αλλά υπάρχει ένα προτινόμενο ωράριο το οποίο είναι 11 με 6 το απόγευμα.
1: Τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά μέχρι λίγο παραπάνω, ανάλογα με την αλυσίδα που έχει επιλέξει να είναι ανοιχτή σήμερα, γιατί δεν είναι όλες οι αλυσίδες ανοιχτές.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τους δρόμους της Αθήνας που με ρώτησες προηγουμένως, είναι πεντακάθαροι. Ο Κηφισός είναι πιο πράσινος και από το παλιό Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μόνο το κέντρο της Αθήνας έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Και όταν λέω καθυστερήσεις, εννοώ την άνοδο της Συγκρού με Καλλιρόης Αρδιτού, αυτό το κομματάκι εκεί. Και στην Αμαλίας στο ύψος του Συντάγματος. Συντάγματος. Ναι. Και κάποια από ό,τι βλέπω στα διόδια Φιδνών και Ελευσίνας έχει και εκεί κάποιες μικρές καθυστερήσεις.
0: Και είναι Κυριακή της ζέστης. Υποτίθεται είναι πρώτη μέρα αυτού που λέμε εμείς οι κανονικοί άνθρωποι κάψωνα. Να μην τα ακούσει ο Τάσος Σανιακός, γιατί οι μετεωρολόγοι το βλέπουν διαφορετικά τον κάψωνα. Είναι, ξέρετε, πάνω από 40 λένε για 3-4 μέρες κλπ. Θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Οπότε είπα να ξεκινήσουμε έτσι το τραγουδάκι με ένα καλοκαιρινό για να μας φτιάξει τη διάθεση και να σας τη φτιάξει, αν θέλετε, από Διονύση Σαββόπουλο.

0: Το αφήσαμε λίγο να παίξει, διότι άμα κλείνει τα μάτια, είναι εικόνες παλιών καλοκαιριών αυτό. Δεν ξέρω, εσύ επειδή είσαι και από χωριό, τα έχει ζήσει όλα αυτά.
1: Το καλ...
0: και, ναι, και τα φανελάκια και τα μπλουζάκια και το υποβρύχιο, τη βανίλια.
1: Καλά, εννοείται. Κάθε απόγευμα η γιαγιά μας έβαζε βανίλια.
0: Ναι, εικόνες άλλων εποχών είναι αυτά όμως, και άλλων περιοχών. Εδώ πέρα τώρα...
1: Όχι, μα ξέρεις τι, είναι ανάλογα και πού έχεις επιλέξει να ζεις και πώς...
0: Ναι, γι' αυτό λέω, άλλων εποχών
1: άμα
0: και περιοχών.
1: Άμα μένεις τώρα στο κέντρο της Αθήνας...
0: Τι να σου πει όλο αυτό,
1: Πώς να το ζήσεις όλο
0: κέντρο
1: αυτό.
0: Αθήνας, παιδιά, και είναι σε εξέλιξη ένα θρίλερ...
1: Στην Κυψέλη.
0: Και δεν αναφερόμαστε τώρα με το μετρό.
1: Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων, στην περιοχή της Κυψέλης. Τη βαλίτσα εντόπισε ένας άστεγος, ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο παλιό βιομηχανικό κτίριο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, η γυναίκα απεβίωσε τουλάχιστον εδώ και 6 ημέρες. Ανήκει σε μια γυναίκα ηλικίας άνω των 30 ετών, 1,65 με κόκκινα μαλλιά. Και περιμένουμε από τις αρχές να προχωρήσουν την έρευνα για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το θρίλερ που διεξάγεται στην Κυψέλη. Περισσότερο μπορείτε να διαβάσετε στο ενικός.gr και στο real.gr.
0: Επίσης είναι και μια Κυριακή, παιδιά, last dance που λένε, τελευταίος χορός.
1: Γιατί?
0: Του τελικού, παιδάκι μου, Μουντιάλ δεν είναι, last dance.
1: Νόμιζα έλεγες για κάτι πιο προσωπικό.
0: Όχι, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Ναι, last dance, είναι Μέση. Αποχαιρετάει.
1: Έστειλε αποχαιρετιστήριο. Μόνο Μέση είναι, και η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Η Ισπανία, άμα το βάλει στη σειρά, είπαμε ότι στα κουτάκια είναι καλύτερη.
1: Ναι.
0: Αλλά σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή στο Μουντιάλ, επειδή δεν είναι κανονικοί άνθρωποι αυτοί που θα παίξουν εκεί πέρα.
1: Τι εννοείς δεν είναι κανονικοί?
0: Δεν είναι κανονικοί άνθρωποι, ρε παιδάκι μου. Δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους να φτάνουν στο τελικό Μουντιάλ, ούτε σε όλους τους αθλητές. Είναι κάτι παραπάνω. Υπεραθλητές είναι αυτοί που θα παίξουν εκεί πέρα.
1: Να σε ρωτήσω, ρε Δημήτρη, ο Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ένα μωράκι σε μια φωτογράφηση?
0: Αυτό θέλω να σου πω. Και... σε τέτοιες λοιπόν καταστάσεις δεν είναι, ξέρεις, το ποιος είναι καλός ή καλύτερος στους τελικούς. Νομίζω, επειδή εγώ το βλέπω και λίγο διαφορετικά και πιο συναισθηματικά, είναι, ρε παιδί μου, και τι παιχνίδι θα επιλέξει να παίξει μοίρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο αυτό που είπες, ωραία. Ο Γιαμάλ ήταν σε ένα διαφημιστικό πριν από πάρα πολλά χρόνια, που ήταν με το Μέση.
1: Και είναι και οι δύο παιδιά της Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, και τώρα υποτίθεται ότι είναι ο παλιός, 39 και ο 19. Είναι μια ιστορία αυτή. Γενικά νομίζω τελικώς, ό,τι και αν γίνει, θα έχει κάποιες ιστορίες να λέμε μετά.
1: Καλά,
0: δηλαδή
1: σίγουρα.
0: Θα είναι διαδοχή, θα δώσει ο ένας
1: τη σκύπτρα,
0: ναι, και το στέμα. Γενικώς οι Αργεντινοί έχουν δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο Last Dance. Έχουν και το τραγουδάκι αυτό που έχουν βάλει, ότι αγωνιζόμαστε για τα Falklands, για τον Diego και για τον τελευταίο χορό του Λέο. Έχει γίνει της τρελής με αυτό το τραγούδι. Το έχεις δει στα social media?
1: Δεν το έχεις δει?
0: Ναι, χαμός γίνεται με αυτό και το τραγουδούν και στα ποδητήρια οι παίκτες. Ναι, έχουν βγάλει και βιντεάκια και με τον Μαραντόνα που υποτίθεται προτρέπει το Μέση, δεν το αφήσει στο στέμα και διάφορα τέτοια. Μεγάλη πόρωση. Άλλη μια ιστορία είναι ότι σήμερα συμπληρώνονται και 20 χρόνια από την... όχι ακριβώς σήμερα. 2006 έκανε την πρώτη εμφάνιση ο Μέση σε παγκόσμιο κύπελο.
1: Και τώρα... και έχει ακριβώς 20 χρόνια σε παγκόσμια κύπελα.
0: Το τελευταίο του.
1: Εντάξει, δεν είμαι 40.
0: Θα σου συνεχίσω κι άλλα.
1: Δεν νομίζω σε 40 τόσο θα ξαναπαίξει μετά.
0: Καλά, πότε να δεν γίνεται. Θα πάμε στον Τάσο Αρνιακό.
1: Πάμε στον Τάσο, ναι, να μας
0: πει. Να
1: μας
0: πει τώρα αν έχουμε κανονικό καύσο να θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Καλημέρα σας, Τάσο.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Λοιπόν. Κοίτα, είπα πριν ότι για εμάς τους κανονικούς ανθρώπους. Λέμε ότι είναι μετεωρολόγος, ότι είναι καύσωνας. Οι μετεωρολόγοι τον καύσωνα το βλέπετε διαφορετικά. Πρέπει να είναι 3-4 μέρες, πάνω από 40 κλπ.
2: Όπως και να το κάνουμε, είναι καύσωνας. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι καύσωνας, ήπιος όμως θα έλεγα, αφού τα βράδια ακόμα είναι ανεκτά. δεν θα προλάβουν να ζεστάνουν τα βράδια, διότι από την Τετάρτη και μετά συχνές μάζες έρχονται από τα βόρεια, φέροντας βροχές, καταιγίδες και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας 5 με 6 βαθμούς σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Δευτέρας και της Τρίτης. Έτσι μπορεί από εκεί και πέρα να πάρουμε πάλι μια ανάσα. Όσον αφορά σήμερα Κυριακή, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες και στα βουνά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας σποραδικές καταιγίδες μικρής έντασης και διάρκειας. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στα δυτικά και τα βόρεια και βοριάδες στο Αιγαίο 3 με 5, τοπικά έως και 6. Θερμοκρασία στις Κυκλάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά και ιδιαίτερα στην Κρήτη θα φτάσει τους 36 με 37-38 στην πεδιάδα της Μεσαράς, ενώ στα υπηρετικά θα φτάσει τους 38 με 40, δεν αποκλείεται και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρετικά όταν λέμε όμως, μιλάμε για τις πεδιάδες της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, γύρω από τη Λαμία, στην Αργολίδα και στο Αγρίνιο, αλλά και στην Σπάρτη. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Στην Αττική περιμένουμε ύπερα γύρως να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, 36 με 37, ενώ στη Θεσσαλονίκη με τις τοπικές μπόρες πάντα πιθανές στο Χωριάτι θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα παρόμοιες καιρικές συνθήκες, οι θερμοκρασίες θα τσιμπήσει, θα φτάσουν τους 40-41 βαθμούς Κελσίου όπως και την Τρίτη. Την Τρίτη και την Τετάρτη περιμένουμε μάλιστα και σκόνη από την Αφρική. Η Τετάρτη θα είναι μια μέρα μεταβατική, καθώς από τα βόρεια θα αρχίσει η θερμοκρασία σταδιακά να υποχωρεί, ενώ στις ανατολικές και νότιες περιοχές η ζέστη θα κρατηθεί ακόμα μέχρι και το απόγευμα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και σκόνη την Τετάρτη. Οι άνεμοι πάντα δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 ποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από την Πέμπτη και μετά θα υποχωρήσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τιμή.
0: Τάσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και για να τα κλείνουμε τα του τελικού, Κασκανή μου.
3: Τι έγινε?
0: Στις 10 η ώρα, New Jersey σήμερα, στο γράφεται, ιστορία λέει γράφεται, είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω πόσες δεκαετίες, οι ομάδες που παίζουν στον τελικό μιλάνε, είναι ισπανόφωνοι όλοι.
3: Θα πέσει το βίσμα.
0: Δηλαδή εκεί πέρα ο ένας θα μπινελικώνει τον άλλον και ο διπλανός το καταλαβαίνει.
3: Θα καταλαβαίνει τι λέει, ναι.
0: Ναι. Ο διαιτητής δεν θυμάμαι τι. Α, ο Σλοβαίνος πρέπει να είναι.
3: Που αυτός έκλαιγε.
0: Ναι, αυτός δεν καταλαβαίνει γρή. Εκεί μπορεί να πέφτουν μπινελίκια και απλά μην καταλαβαίνει.
3: Θα έχει κάνει τα χείριθμα στον μπινελίκι, το ισπανικό. Ναι,
0: τις βασικές.
3: Ναι, τα βασικά θα τα έχει μάθει.
0: Ναι.
3: Άμα είναι και χρόνια διαιτητής, περισσότεροι ποδοσφαιριστές ισπανόφωνοι είναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, 10 η ώρα. Είναι ταυτόχρονη μετάδοση ΚΕΡΤ 1 ΚΕΡΤ 2 Σπορ σε αυτόν τον τελικό που σίγουρα θα γράψει ιστορία. Σίγουρα θα έχουμε πολλές ιστορίες μετά να πούμε, είτε για το Μέση είτε για την παράδοση των Σκύπρων στο Γιαμάλ. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Εγώ θεωρώ, αν και δεν είμαι Αργεντινή, αλλά μου αρέσουν όπως είπαμε οι ιστορίες και τα σύμβολα, καλό είναι να φύγει ο Μέση με ένα τέτοιο τρόπο,
3: Εντάξει, ωραία. Και οι υπόλοιποι τι θα κάνουν, δηλαδή, να φύγουν μέσα
0: χρόνια
3: με αυτόν τον τρόπο.
0: Έχουν χρόνια.
3: Έχουν χρόνια, ρε Δημήτρη. Μπορεί
0: γιατί
3: ο άλλος
0: είναι 19.
3: Μπορεί να πάθει γιαστούς αύριο μεθαύριο και να μην ξαναπαίξει ποτέ. Γιατί να πρέπει ο μεγαλύτερος να.
0: Δεν είπαμε μεγαλύτερο. Είπαμε ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος προπονητής, ποδοσφαιριστής.
3: Το πέρασε ο Εμπαπέ στα γκολ.
0: Καλά, δεν είναι αυτό. Όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει υπάρξει στον κόσμο.
3: Εντάξει, μπράβο του και συγχαρητήριά του. Να
0: μην φύγει έτσι όπως πρέπει.
3: Γιατί δεν δίνει τόπο στη νέα γενιά, έχει πάρει, δεν έχει πάρει μουντιάλ, αλλά έχει πάρει.
0: Έχει πάρει.
3: Τι κάνει.
0: Θέλουμε back to back.
3: Τι back to back, ρε Δημήτρη.
0: Νιώθουν αδικημένοι, λέει. Τους κόψανε, τους κλέψανε ένα κύπελο. Τι να σου πω η Αργεντίνη.
3: Τι τους κόψανε.
0: Δες το τραγούδι. Τους κόψανε ένα κύπελο. Δες το τραγουδάκι τους να καταλάβεις.
3: Δεν θέλω να καταλάβω. Λέω ότι να το πάρω καλύτερος και όχι ο Μέση.
0: Μάλιστα, okay.
3: Όχι, κατάλαβες τι εννοώ. Να το πάρει πιο, η καλύτερη ομάδα και όχι η Αργεντινή επειδή είναι ο Μέση.
0: Ωραία,
3: αυτό
0: καλά,
3: εννοώ.
0: Θα τα δούμε. Λοιπόν, παιδιά, επίσης να προσέχετε σήμερα. Έχουμε ψηλό κίνδυνο, δηλαδή νούμερο 3 βεβαίως, σε πάρα πολλές περιοχές, μην τις πούμε τώρα. Είναι η Αττική, είναι η Εύβοια, πάρα πολλές, πάρα πολλές.
3: Λύση, αυτή την υπόθεση στη Μεσσηνία την είδες, που απειλούσαν, συνελήφθησαν δύο άτομα, οι οποίοι έπαιρναν χρήματα από αγρότες για να αφήνουν το νερό από το, το αρδευτικό σύστημα να πηγαίνει στα χωράφια τους, και όσοι αρνούνταν να τους πληρώσουν, τους έβαζαν φωτιά στα κτήματα, στους γαργαλιάνους.
0: Τέλα. Είναι αυτό που λέγαμε χτες, οι τρεις συλλήψεις. Θυμάσαι που σου είχα πει χθες για τρεις συλλήψεις? Μήπως είναι αυτό?
3: Αττική, Ρε Θύμνο και Μεσσηνία είναι αυτές οι συλλήψεις.
0: Μεσσηνία είναι τρεις που έγινε. Ωραία, οκ. Okay.
3: Ίδιες παλιές. Το θέμα είναι ότι το story είναι αυτό. Δηλαδή ότι,
0: και εκβιασμοί δηλαδή.
3: Εκβιασμοί, κανονικότατοι. Δηλαδή με πληρώνεις να σου αφήσω το νερό, ίσου και το κτήμα. Πολύ ωραίο, ε. Και στην Αττική έπιασαν με κάμερα ασφαλείας έναν τύπο που έβαλε φωτιά στην άνοιξη.
0: Να. Μάλιστα. Έτσι.
3: Λαλήσαμε γενικά.
0: Παιδιά, επίσης να μας ακούσετε σήμερα, γιατί είναι συλλεκτική αυτή η εκπομπή, διότι εμείς φεύγουμε, να ξέρετε, διακοπές εννοούμε.
3: Ο κύριος Δημήτρης περισσότερο.
0: Ναι, η κυρία Κασιανή.
3: Θα με πίσω.
0: Η κυρία Κασιανή φεύγει, διακοπές πάλι. Διακοπές είναι που ήταν δύο εβδομάδες εδώ πέρα. Δύο ήσουν, σερί, ή τρεις εβδομάδες. Τρεις. Χωρίς ανάσα.
3: Όχι, έκατσα το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο. Όχι, ρε,
0: Δημήτρη. Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Πάει με διακοπές και η Κασιανή θα επιστρέψει.
3: Ο κύριος Δημήτρης, θα δούμε.
0: Θα δούμε, ρε παιδάκι, εντάξει τώρα. Αν θα επιστρέψουμε, τι θα κάνουμε κλπ. Ας ξεκουραστούμε και βλέπουμε.
3: Ναι.

0: Να πούμε καμιά καλημέρα εδώ στους φίλους μας.
1: Αμέ.
0: Στον Παύλο από το Ντιούσελντορφ. Στον φίλο του Διονύση. Αν θα ρίξει, χαλάζει, λέει, ρωτάει ο Διονύσης. Θα χαλάσει ο καιρός, μας είπαν, αλλά για χαλάζει. Κάνει πλάκα.
1: Όχι, προφανώς δεν κάνει πλάκα.
0: Ο φίλος ο Σταύρος του άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι του Σαββόπουλου. Ο Μιχάλης, άντε να έρθει ο χειμώνας να κάνουμε σκι στην Αμαλίας. Αυτή είναι ευχή του Μιχαλέλη. Εύχεσαι να κάνουμε σκι στην Αμαλίας.
1: Να κάνουμε.
0: Πάντως εμένα, να σου πω και να λέμε του στραβού το δίκιο τώρα.
1: Καλά,
0: έτσι.
1: Πόσο, περίμενε. Μια-δυο φορές έχει χιονίσει στο κέντρο της Αθήνας και το έχει στρώσει.
0: Μου είχε πει.
1: Και δεν είναι και για σκι.
0: Να πάρω έλκυθρο και εγώ το πήρα.
1: Στο
0: αλλά χιόνι δεν έριξε τόσο.
1: Στο είχα πει, έριξε εκεί που έπρεπε. Όμως εκείνο που σου είπα αμέσως μετά είναι ότι σε κάθε μήνα θα έχει βροχή.
0: Ναι, όχι, όχι. Λέω αυτό που δεν έπιασε.
1: Χιόνι, ναι, χιόνι, ναι. Δεν είχαμε χιόνι. Δεν είχαμε χιόνι.
0: Το αποσυρθείτε ησύχως, το είπε ο κύριος Δημήτρης, αγαπητέ Δημήτρη. Εγώ είπα στο καλό της Παναγίας, αλλά το ίδιο νόημα έχει. Δεν καταλαβαίνω αυτό το μαζοχισμό που έχετε μερικοί. Αν δεν σας αρέσει αυτό που ακούτε, δεν σας έχουμε δεμένους σε κάποια καρέκλα. Μπορείτε να αλλάξετε το σταθμό, μπορείτε να κλείσετε το ραδιόφωνο τελείως. Αν σας αρέσει να ακούτε διαφορετικές απόψεις με τις οποίες δεν συμφωνείτε, καλώς να είστε εδώ να τα λέμε, να συζητάμε τις διαφορετικές μας απόψεις. Αλλά δεν καταλαβαίνω το λόγο που να μην υποφέρεις να με ακούς και να συνεχίζεις να έχεις το ραδιοφωνάκι σου 97,8.
1: Α, ωραία. Είναι και εφευρέτης ο Δημήτρης.
0: Ναι, έχει βάλει ένα λογισμικό.
1: Έχει, λέει, ένα μικρό λογισμικό που μόλις ακούγεται η φωνή σου διακόπτει τον ήχο. Μπράβο, ωραίο.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Βρήκε ο άνθρωπος τρόπο να ακούει. Θέλει να ακούει εσένα, μάλλον.
1: Όχι. Εμένα.
0: Όχι, όχι, για μένα το λέει.
1: Την ακούω γιατί είναι από χωριό και εφαρμόζω ένα λίγο που μόλις ακούγεται τη φωνή σου εμένα.
0: Α, για σένα τα λέει,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, όπως και να έχει, δεν είναι ωραία αυτά.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ο φίλος ο Ιωάννης, back to back, λέγεται και χρυσό παπούτσι για τον Μέση. Θα με θυμηθείς, λέει ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Βίβα, ναι. Αργεντίνα.
1: Ναι. Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι χθες ο Εμπαπέ έβαλε δύσκολα στο Μέση. Τον πέρασε για δύο γκολ.
0: Πούσε δύο γκολ, ναι.
1: Ναι. Δεν πειράζει τώρα, δεν πειράζει. Α, όριστε, του παραχωρούμε το χρυσό παπούτσι, έστω. Α, πάρουμε εμείς το χρυσό αγαλματάκι, άμα είναι.
0: Καλημέρα στους Πουρέιντζερς, λέει ο Real Blogger. Προσπαθώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς το Μιχαλέλη τα Σαββατοκύριακα.
1: Να το φαντάζεσαι, να το φαντάζεσαι.
0: Φαντάσου το Real Blogger, φαντάσου το.
1: Δημήτρη μου, το διάβασα το μήνυμά σου. Προφανώς δεν καταλαβαίνεις, το έχεις στείλει πολύ νωρίτερα, κάνεις προληπτικά, όπως κάνουν κάποιοι προληπτική λογοκρισία. Εσύ κάνεις προληπτικές επιθέσεις, να το κοιτάξεις, να το κοιτάξεις. Λοιπόν, πάμε σε
0: τίτλοι ειδήσεων με τη Χρύσα Κλησιώτη και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να είχε ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη, επισημαίνει για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας στη χώρα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Θανατηφόρο τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σημειώθηκε στα Χανιά. Νεκρός ο ασθενής, τραυματίστηκαν δύο διασώστες. Περισσότερα στο real.gr.

0: άλλος ένας λόγος που καθιστά αυτή την εκπομπή συλλεκτική είναι ότι δεν έχω ξανακούσει 11 και μισή στο και μισή που βάζει τα τραγούδια Κασιανή να βάζει τέτοια πράγματα. Όχι. Θανατικά βάζει μόνο.
1: Καλά,
0: και τα
1: αυτό...
0: βλάχικα εκεί πέρα κλπ. Εντάξει, αυτό δεν είναι και μέσα στην τρελή
1: χαρά. Είναι και μέσα στην τρελή χαρά.
0: Με τους στίχοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, επίσης το τραγουδάει, παιδιά,
1: Μάλιστα. Μου αρέσει. Τα τραγουδιά που βάζω μου αρέσουν, Δημήτρη μου. Δεν τα βάζω μόνο επειδή σας σήμερα έφυγε ο τόλος Βοσκόπουλος.
0: Όχι, βρήκες μία αφορμή.
1: Βρήκα μία αφορμή να βάλω τραγουδιά που μου αρέσουν. Ωραία, αλλά έχω ξαναβάλει.
0: Ναι, τέτοια. Το ζήτημα είναι αν βρήκαν αφορμή, αν βρουν αφορμή σήμερα που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, να πάνε να ψωνίσουν οι καταναλωτές.
1: Ναι, γιατί έχουμε και εκπτώσεις. Είναι η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πρώτη Κυριακή και κλείνει και η πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων.
1: Και πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Γεια σας, κύριε Κουγιουμτζή.
2: Καλημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Γεια σας. Τι γίνεται, πώς πάει εκεί η κίνηση, τι γίνεται. Άμα ξεκινάτε με.
2: Κύριε Μιχαλέλη, ζέστη πολύ. Εντάξει,
0: τουλάχιστον κύριε... δεν είναι και το ο, το όχ δηλαδή, που είναι προς τα κάτω το άλλο το φωνή, ναι.
2: Πολύ ζέστη, αλλά κρύες τσέπες. Φαίνεται ότι δεν έχουμε ένταση. Ήταν και κάπως αναμενόμενο παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν, γιατί πάντα υπάρχουν προσδοκίες σε μια εκδοτική περίοδο, λόγω των τιμών που υπάρχει και λόγω του ότι και πολλά νοικοκυριά περιμένουν τις εκπτώσεις για να ψωνίσουν, γιατί δεν τους περισσεύει εδώ που τα λέμε. Άρα βρίσκουν ευκαιρία να κάνουν τις αγορές. Αλλά είναι περιορισμένες πάλι αυτές οι αγορές, γιατί ο καταναλωτής πια ιεραρχεί αυτές τις υποχρεώσεις, ξεκινάει από τα τρόφιμα, από το ρεύμα του, τα ενίκια του και μετά καταλήγει αν θα βγει και στην αγορά να ψωνίσει κάτι για τον εαυτό του, για τα παιδιά του, για τους φίλους του. Κινήθηκε λίγο υποτονικά η εβδομάδα που μας πέρασε. Σήμερα έχει κόσμο πάλι. Εγώ το ευχάριστο είναι ότι βλέπω κόσμο βέβαια και στην τουριστική περιοχή την οποία δραστηριοποιούμε. Αρκετό κόσμο, χωρίς και αυτοί να έχουν την απόδοση, είναι δυσανάλογο αυτό που βλέπουμε, τις αφήξεις με αυτά που αφήνουν στα ταμεία μας και οι ξένοι. Άρα τους έχει αγγίξει και αυτούς η κρίση φαίνεται και δυσκολεύονται, έρχονται με ένα σχετικό πακέτο.
1: Ολοκληρώστε.
0: Να σας πω, μήπως κύριε Κουγιουμτζή, μήπως το γεγονός αυτό που είπατε, ότι τώρα μεταξύ μας οι εκπτώσεις είναι από 13 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου, σωστά, να κάνω λάθος.
2: Άρα
0: ουσιαστικά μιλούμε για μία περίοδο στην οποία κατά το μάλλον ή τον εμπάσχετος κατά το μάλλον είναι οι διακοπές που κάνουμε. Μήπως θα έπρεπε λίγο να αναθεωρηθεί το πότε είναι αυτό το διάστημα των εκπτώσεων, μήπως θα ήταν καλύτερο και πιο αποδοτικό για εσάς και για τους για εμάς τους καταναλωτές, να είναι ξέρω εγώ Ιούνιο, δεν λέω Σεπτέμβριο γιατί τότε έχουμε τα σχολικά, μπορεί να είναι και Σεπτέμβριο, δεν ξέρω, μήπως πρέπει να το ξαναδείτε αυτό, γιατί λείπει κόσμος και...
2: Ξεκινάει μια συζήτηση πάνω σε αυτό, όχι μόνο για τις εκπτωτικές περιόδους, αλλά και για τις προσφορές, γιατί ξέρετε πολύ καλά, όλο το χρόνο έχουμε προσφορές.
0: Σίγουρα,
2: αυτό είναι και εις βάρος βέβαια κυρίως των μικρών επιχειρήσεων, που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διαφημιστική καμπάνια, προφητικές...
0: Ναι, και κουράζεται και ο κόσμος, δεν ξεχωρίζει την έκδοση, ακριβώς, την προσφορά σου, λέει, ναι.
2: Αυτό ακριβώς που λέτε είναι, υπάρχει σύγχυση και στον καταναλωτή, σου λέει πριν από 20 μέρες, 30 μέρες υπήρχε μια προσφορά. Τώρα έκπτωση, τώρα το ένα, τώρα το άλλο. Κάπου αυτό κουράζει και τον καταναλωτή, ναι. Τον δυσκολεύει και στις αγορές τους και έχουμε πει μήπως να βάλει η πολιτεία κάποιους όρους και κανόνες και μετά από συζήτηση και μαζί μας, ούτως ώστε να διευκολυνθούν και οι επιχειρήσεις αλλά και οι καταναλωτές. Και μέσα στη συζήτηση είναι και αυτό που λέτε και εσείς, προκύπτει ότι ενδεχομένως να αλλάξει και η περίοδος και να μικρύνει. Εγώ θα ήθελα μικρότερη περίοδο, αλλά πιο συμπυκνωμένη και πιο ουσιαστική. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει μέχρι τέλος Αυγούστου, μπορεί να είναι όλο τον Ιούλιο, ξέρω εγώ, ή μέχρι τις 20 Ιουλίου. Ούτως ώστε να ξέρει ο καταναλωτής ότι τις συγκεκριμένες ημέρες θα βρει μια εκπτωτική περίοδο δυνατή, δυναμική, θα βρει αυτό που θέλει στην τιμή που το θέλει. Νομίζω ότι έτσι τουλάχιστον συζητιέται από τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο. Τώρα η πολιτεία δεν ξέρω πώς και γιατί.
0: Πώς το βλέπει, ναι.
2: Ναι, γιατί εκεί υπάρχουν και τα συμφέροντα των μεγάλων και υπάρχει εδώ μια, ξέρετε, ένα κυνήγι κατά κάποιο τρόπο μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων στο οικονομικό κομμάτι, πάντα εις βάρος βέβαια των μικρών, και γι' αυτό βλέπουμε και πολλές επιχειρήσεις πια να κλείνουν, να βάζουν λουκέτο, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν τον έντονο ανταγωνισμό και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή.
1: Είναι πολύ νωρίς βέβαια για αυτό που θα σας ρωτήσω, αλλά αυτός ο φόρος, ο δασμός που μπήκε στις παραγγελίες από το εξωτερικό, από τα μαγαζιά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, έχει βοηθήσει καθόλου, έχει τονώσει καθόλου την αγορά?
2: Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός, το έχουμε πει και από τη δική σας συχνότητα, μεταξύ των ευρωπαϊκών ιστοσελίδων και των ιστοσελίδων από τρίτες χώρες. Εμείς θα θέλαμε να καταργηθεί εντελώς αυτή η κατάσταση, το de minimis που λέμε, ούτως ώστε να φορολογούνται όπως φορολογείται και η ευρωπαϊκή ιστοσελίδα, όπως φορολογείται και η ελληνική, και να έχει και το αντίστοιχο ΦΠΑ και τα τελωνιακά τέλη. Τώρα με ένα 3 ευρώ που έχει μπει ανά είδος, θα έλεγα ότι δεν σώζεται η κατάσταση, δεν λύνεται. Μιλάμε για 250.000 περίπου δέματα ημερεσίως πριν από αυτή τη διαδικασία ερχόντουσαν στη χώρα μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα η Κομισιόν βέβαια να λύσει το πρόβλημα, όχι το 28 όπως έχει ορίσει Ιούλιο του 28, αλλά από τώρα, και να υπάρχει ένας θεμητός ανταγωνισμός για όλους μας. Γιατί και εμείς αν δεν είχαμε ΦΠΑ, αν δεν είχαμε φορολογία και αν δεν είχαμε όλα αυτά τα τελωνιακά τέλη που επιβάλλονται, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε πολύ καλύτερες τιμές, ίσως και ανταγωνιστικές αυτών των ιστοσελίδων. Και εδώ υπάρχει και ο φόβος του τι αντικείμενο μας στέλνουν. Γιατί πολλές φορές ξέρουμε πολύ καλά ότι και αυτά είναι επικίνδυνα. Και για τα παιδιά και για τη δημόσια υγεία, και δεν έχουν και την πιστοποίηση το ΣΥΗ που έχουν τα προϊόντα που μπαίνουν στην Ευρώπη και υποχρεούνται να έχουν. Άρα θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, έτσι.
0: Κύριε Κουγιουμτζή, εσείς αν δεν κάνω λάθος, η επιχείρησή σας είναι στο, ας πούμε, στο ευρύτερο κέντρο, και σε κάθε περίπτωση έχετε την εικόνα με την κίνηση των τουριστών. Αυτό βοηθάει καθόλου?
2: Βοηθάει λίγο, βοηθάει ναι. Για Μιχαλέλη, γιατί δεν το έχει, ας πούμε, η Νέα Ιωνία. Έτσι, ναι. Δεν το έχει η Νέα Σμύρνη. Λέω τώρα κάποιες
0: ναι, προφανώς, ναι.
2: Ναι, που δεν φτάνει ο τουρίστας. Εκεί όμως δεν έχουν έστω και αυτό το συν που έχουμε εμείς.
0: Ναι.
2: Εδώ ο τουρίστας θα περάσει. Έτσι, είμαστε δίπλα στην Ακρόπολη, έχουμε αυτή την τύχη. Παρ' όλα αυτά είναι αυτό που είπα και πριν, ότι δεν έχουμε τη μεγάλη δυναμική εκ μέρους του τουρίστα, τη δυνατότητα να ξοδεύει και αυτός.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί να έχει αγγίξει η κρίση, φαίνεται, έτσι. Και μας λείπουν και οι Αμερικανοί τουρίστες και οι Αυστραλοί και οι Καναδοί, είναι λιγότεροι φέτος, οι οποίοι ξοδεύουν, είναι τα βαριά πορτοφόλια που λέμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, για τους Αμερικανούς, άντε και τους Καναδούς, να το καταλάβω, οι Αυστραλοί γιατί φέτος όχι? Πού να ξέρετε?
2: Είναι λόγω πολέμου, επειδή οι αεροπορικές εταιρείες...
0: Τα εισιτήρια πρέπει να έχουν αυξηθεί αρκετά πολύ.
2: Ακριβώς, και αυτό, αλλά και πολλές φορές είχαν διάμεσους σταθμούς εκεί, τη Μέση Ανατολή.
0: Σωστά,
2: Κατάρι,
0: που τώρα δεν προσφέρεται.
2: Και τώρα δεν προσφέρεται. Με χαμηλότερες τιμές ήταν. Τώρα πηγαίνουν σε διαφορετικές διαδρομές με τα κόμιστα ακριβότερα, έτσι. Καταλαβαίνετε.
0: Μακάρι να πάνε καλά, κύριε Κουγιουμτζή, οι δουλειές, γιατί αυτό δεν έχει να πάει μόνο. Δεν θα βγάλετε εσείς λεφτά, οι υπάλληλοι σας, όλος ο κύκλος θα κινηθεί το χρήμα. Μακάρι να κινηθούν τα πράγματα.
2: Ναι, η οικονομία γενικότερα, κύριε Μιχαλέλη, έτσι θα κινηθεί, ναι. Γιατί και εμείς εισπράττουμε φυγά, το αποδίδουμε, αυτά είναι έσοδα για το κράτος, φορολογίες, υπαλλήλους, επιδόματα, τώρα το επίδομα της αδείας κλπ. Και μακάρι να έχουμε περισσότερες δουλειές και να ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να δίνουν και μεγαλύτερους μισθούς. Θα είναι προς όφελος της οικονομίας, αλλά και εμάς, των ίδιων των επιχειρήσεων, γιατί το χρήμα αυτό θα επιστρέψει κάποια στιγμή και στα ταμεία μας.
1: Κύριε Κουγιουμτζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά, ήταν ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.
3: Real FM. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κασιανή,
1: ναι.
0: Τι τραγούδι ακούμε?
1: All you need is love. Όχι. Έχεις βάλει λάθος επίτηδες.
0: Τι ώρα είναι, Κασιανή?
1: Α, είναι παρατέταρτο, ρε εσύ. Α, ακούμε το κοκονάου.
0: Εντάξει, με την τρίτη παίρνεις μπροστά.
1: Να σου πω κάτι. Μου λες τι...
0: Επίτηδες το έκανε, το είχαμε για πριν. Το κράτησε η Κατερίνα.
1: Το κοκονάου.
0: Η Βουτσάκη να δει αν διδάχτηκες χθες. Δεν, ανεπίδεξε.
1: Beach Boys.
0: Α.
1: Και η ταινία με τον Ντόμ, τον Κρούζ, λεγόταν Cocktail.
0: Να τα, πέρασε, ε. Πέρασε στην ελάχιστη βάση εισαγωγή. Ρίξτε παρόδομια που το είπα, καθένα με τον πόνο του.
1: Και πες, έλα, τα λύσουμε όλα μας τα θέματα.
0: Τα λύσουμε όλα τα προσωπικά μας, ναι. Και τώρα είμαστε προσωπικά, παιδιά, εκεί το μεσημεράκι, γιατί 1:30 θα βγάλουμε το δήμαρχο Μυτιλίνη. Λοιπόν, έβγαλε η άλλη χθες τα τζούμαρια, ο καθένα.
1: Τον πόνο του.
0: Φεύγουμε και κάνουμε ό,τι να είναι, λοιπόν. Στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδος και σίγουρα μέχρι τις 27 Ιουλίου θα έχουν ανακοινωθεί βάσεις.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι. Το πιθανότερο είναι μέχρι στο τέλος, εγώ θεωρώ.
0: Λένε 23-24.
1: Από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Εγώ μένω σε αυτό που είπε. Ναι, το ρεπορτάζ λέει 23-24. Ο υπουργός είπε σίγουρα μέχρι τις 27. Πριν τις 27.
1: Άρα μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε αποτελέσματα, μέχρι την επόμενη Δευτέρα, ναι. Όπως και να έχει.
0: Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, αύριο Δευτέρα συμβαίνει ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, να ξέρετε.
1: Τι καλά.
0: Όλοι συντονιζόμαστε 10 παρατέταρτο.
1: Ναι.
0: Όσοι στην τηλεόραση. Πρώτον, συντονίζεστε 24 στο Real, ωραία. Τώρα, αν δεν μπορείτε, 10 παρατέταρτο για να πιάσετε και θέση. Νίκος Ρογκάκος, παιδιά, ο δικός μας Νίκος Ρογκάκος.
1: Ο Brand Pitt του Real FM.
0: Ναι, ναι, ο Brand Ρογκάκος κάνει...
1: Έχει την πρεμιέρα του.
0: Έχει την πρεμιέρα του.
1: Την καλοκαιρινή.
0: Ναι. Νίκο, δεν ξέρω αν μας ακούς, ναι, κάτσε να δω. Λέων, τι λέει, η τυχερή σου μέρα, να ξέρεις, αν θέλετε μπείτε στο Real.gr, θα δείτε ότι ποιες είναι οι τυχερές μέρες για τον Ιούλιο, για τα ζώδια. Ο Λέων είναι 28 Ιουλίου.
1: Ρογκάκο
0: και λέει
1: ναι.
0: Νέα ξεκινήματα να το και οικονομική αναγέννηση.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτά εσύ τα ξέρεις. Του μπραντ.
0: Ναι. Αυτό λέει. Προχωράτε, καλή επιτυχία σε όλους και σε εμάς καλές διακοπές.
1: Αυτό.

0: έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς.
1: Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της Real News. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη Αυγούστου.
0: Συνεχίζουμε με Real Money. Τριπλή στήριξη στους οφειλέτες, τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο. Τελευταία ευκαιρία να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν όσοι χρωστούσαν μέχρι το τέλος του 2023. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει άμεσα. Από τις 27 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό οι μικροοφειλέτες που χρωστούν από 5.000 ευρώ και άνω. Στις 21 Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας της κύριας κατοικίας με στόχο τη θωράκιση των ευάλωτων νοικοκυριών.
1: Από τα πολιτικά υπάρχουν δύο συνεντεύξεις. Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, και η Θεόνη Κουφονικολάκου, η υπεύθυνη τύπου της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
0: Οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνας σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπυρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες.
1: Το κομμάτι της κοινωνίας έχει πάρα πολλά θέματα αποκλειστικά και δυνατά. Η Ρίελα αναδεικνύει δύο από αυτά. Το πρώτο, η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρία στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Τι αναφέρει στην εφημερίδα ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Αντώνιο Ζαμπέλλας.
0: Πυροβόλησα σε ευθεία βολή. Τι παραδέχθηκε στην απολογία του ο ένας εκ των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΙ Αργολίδας για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου Θοδωρή.
1: Αυτά είναι τα θέματα στη Real News, η οποία έρχεται και με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το InStyle, Ζέτα Μακρυπούλια, Βικτόρια Woods και Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης και η προσφορά παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση, παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμεύει σε κάθε αγορά. Όλα αυτά με την Real News που είναι στα περίπτερα.
0: Έχει κάνει ο Ηρακλής μια ερώτηση.
1: Ναι, τι.
0: Από ποια ηλικία αρχίζει η τρίτη ηλικία, πότε αρχίζει η τρίτη ηλικία. Το φίλος μου ο chat, το ChatGPT, ναι. Μου λέει ότι συμβατικά τοποθετείται στους περισσότερους φορείς και στα στατιστικά δεδομένα την ηλικία των 65 ετών.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει ο φίλος ο chat.
1: Ναι. Τι να σου πω τώρα, εξαρτάται. Υπάρχουν και πολλοί νέοι οι οποίοι δεν είναι τρίτης ηλικίας, είναι τέταρτης.
0: Ναι.
1: Ιδία, ναι, εννοώ από τον τρόπο που σκέπτονται, δρούν και αντιδρούν. Και υπάρχουν και πολλοί ηλικιωμένη τρίτης και τέταρτης ηλικίας που είναι έφηβοι, οπότε τις είναι μπερδεμένα.
0: Είναι λίγο η κατάσταση περίεργη.
1: Είναι λίγο κομπλικέ το θέμα, ναι.
0: Ο φίλος αγαπητός δεν ναι. έπιασε σήμερα ούτε λέπη, λέει πάλι. Δε,
1: ναι,
0: τι
1: άμα
0: έχει το
1: είναι αγαπητέ να κάνουμε πλούσιους, θα μου πεις κλέφτες, θα γίνουνε ηχθοί έμποροι, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν είσαι για ψαράς, ναι. Το ξέρεις το ανέκδοτο με τον κυνηγό και την αρκούδα, πρόσεχε. Το λέω,
0: Α, πες το μας το ανέκδοτο.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Α, δεν κάνει.
1: Όχι.
0: Θα μου το πεις μετά στο break.
1: Ναι, με.
0: Εντάξει. Έχουμε και τα γαλά μας, έχουμε και τα θετικά μας. Ελπίζω να μην πας να τα πεις όλα μετά πάλι στον αέρα αυτά που λέμε εκτός μικροφώνου. Να με
1: συλλεύεις
0: εδώ με την κουτσά.
1: Μιας και είμαστε εδώ πέρα τώρα, μας εστάλει και να το πούμε. Mm-hmm. Ένα δελτίο τύπου. Έχει λέει συναυλία ο Δημήτρης Σταρόβας και Σταρόβας Μπαντ στο φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας την 3η 21 Ιουλίου με ελεύθερη είσοδο. Αντίστοιχα, ο Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Παιδιά, οπότε οργανωθεί.

0: Είτε είναι κάτι καλό. Ε?
1: Πολύ, πολύ καλή ναι. πρωτοβουλία.
0: Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας, 21 Ιουλίου, ώρα 9, Φεστιβάλ Γλυφάδας.
1: Δεν έχει εισιτήριο, πάρτε ένα κουτάκι μακαρόνια, πάρτε ένα κουτάκι ντεπών, αφού μαζεύουν οι άνθρωποι τρόφιμα και φάρμακα, οποιοδήποτε μπορεί να βοηθήσει με τον όποιο τρόπο μπορεί, για αυτή την πολύ ωραία κοινωνική εκδήλωση προσφοράς.
0: Η Κατερίνα mm-hmm. από την Πάτμο έκανε πρωινό λιμπανάκι. Και πυρίτσα, όπα. Α, ξεκινήσαμε από νωρίς, ε.
1: Ε, Κατερίνα, το έχει στείλει και 12 παρά 20 το μήνυμα. Κάτσε, πυρίτσα.
0: Ωραία, Παναγία, ωραία, όχι, εντάξει, και άργησε κιόλας. Ζεστή και δροσερή. Ζεστή και δροσερή θάλασσα. Ναι. Και ζεστή και, ζεστή και δροσερή θάλασσα, ναι.
1: Μάλλον είναι λίγο λάθος.
0: Ναι, εντάξει, ωραία, ναι. Μέσα στον ενθουσιασμό της τώρα με την παραλία, λογικά τώρα εκεί θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Στην Πάτμο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, θα είναι πάρα
1: θα είναι πολύ ωραία.
0: Και θάλασσες, ναι.
1: Ο φίλος ο Χρήστος, μόνο πανιδολικός λέμε. Λέω Χρήστος για αυτή.
0: Έχετε κάνει καμιά μεταγραφή εσείς?
1: Ναι, ναι, έχουμε κάνει. Ναι. Είδα έναν Μαροκινό, λέει, μου είπε ο κύριος Σταυρακάκης ότι είναι πολύ δυνατός παίκτης. Ένας Μαροκινός που πήραμε.
0: Σταυρακάκης, πού τους ξέρει?
1: Έτσι μου είπε εσύ, Δημήτρη μου, τι να σου πω, μπορεί να βλέπει το, τέτοιο, το πρωτάθλημα του Μαρόκο, δεν ξέρω.
0: Ναι, καλά.
1: Αλλά μου είπε ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Βέβαια, χάσαμε από την Ομόνια προχθές, που είχαμε Ομόνια Κύπρου, είχαμε ένα φιλικό αγώνα. Ήμασταν πολύ καλοί, βέβαια, και ήμασταν μπροστά στο σκορ, το πήραμε ανατροπή η Ομόνια. Αλλά είμαι ευχαριστημένη από την απόδοση της ομάδας. Είμαι συνηθισμένη στις πίκρες επίσης, οπότε εντάξει, το έχω.
0: Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Χρύσα Κλητσιώτη για να συνέλθει κιόλας από την πίκρα. Κασχανή βραχά.
1: Άστε να πάνε.
0: Και θα επανέλθουμε.

0: Real FM.
1: Ταπαστούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω.
10: Η ώρα είναι 12.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Με μία χρονοκαθυστέρηση περίπου 20-25 λεπτών.
1: Όχι μωρέ, παρά 10 ήτανε. Και εσύ 25
0: λεπτών. Παίζουμε το τραγούδι το οποίο στις παρατέταρτο ακούστηκε ως κοκομό. Τώρα είναι το All You Need Is Love. Beatles το υπήρξαν σήμερα το 67. Ανέβηκαν στο νούμερο 1 της Αγγλίας.
1: Δεν φταίω, με πιάσες τέτοιο.
0: Εξαφήνεις.
1: Ναι, προετοίμαστη. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Δεν είναι.
1: Πήγες να μου κάνεις.
0: Καλό είναι να μην γίνονται.
1: Μου βγήκε σε αντρέα από τα αριστερά. Μπερδεύτηκα.
0: Με έχεις συνηθίσει να σου βγαίνω από τα δεξιά.
1: Ναι.

0: Τώρα, αυτό το τραγούδι 100% δεν δένει με όσα συμβαίνουν στο Περσικό.
1: Καθόλου
0: οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθόλου αγάπη, καθόλου αγάπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ιράν μετά το θάνατο δύο στρατιωτών από ιρανικό χτύπημα. Οπότε γενικώς η κατάσταση πλέον δεν είναι ότι μυρίζει μπαρούτι. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο πόλεμος δεν είναι ο πόλεμος που έχουμε συνηθίσει της ευρείας κλίμακος, αν και τίποτε δεν αποκλείεται όπως έχουν, όπως λένε οι ειδικοί διεθνολόγοι και αναλυτές. Είναι ένας πόλεμος με drones, με συστημένα έρχονται οι βόμβες και τα πλήγματα. Πέρα από στρατιωτικούς στόχους βεβαίως, τώρα πλήττονται και πολιτικοί. Και από τις δύο πλευρές.
1: Αυτή η επανέναρξη του πολέμου, η επανέναρξη των εχθροπραξιών, νομίζω ότι μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει, γιατί δεν νομίζω να ξαναξεκίνησαν τις επιθέσεις για να κάνουν ελαφριά πλήγματα.
0: Όγδοη, διαβάζω στον προσεπίρεση αυτό που λες, ολοκλήρωσαν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν την 8η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων. Σε αυτό που είπε Κασιανή, δηλαδή 8 μέρες,
1: Δεν το νομίζω.
0: Ότι είναι και 32 μέρες MOU, καλά.
1: Ειρήνευσης. Η Τεχεράνη είπε ότι εμείς αποσυρώμαστε από τους όρους της συμφωνίας.
0: Καλά, έχει αποσυρθεί ήδη ο Τραμπ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ποια συμφωνία τώρα.
1: Η ανακοίνωση από την ιρανική πλευρά. Το θέμα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό και αν θα δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν ένα μεγάλο μπαμ που δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά όμως με τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Ευτυχίδη είναι διεθνολόγος και οικονομολόγος και νομίζω ότι και τα οικονομικά του πολέμου είναι αυτά που μας επηρεάζουν περισσότερο αυτή τη στιγμή. Κύριε Ευτυχίδη, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ευτυχίδη, ακούσατε, δεν ξέρω αν ακούγατε τον προλογό μας. Είναι σαφές ότι έχουμε μπει πάλι σε μια διαδικασία συγκρούσεων. Δεν ξέρω αν το πούμε, προφανώς θα το πούμε πόλεμο. Άρα το πρώτο είναι πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η ανάφλεξη, το νέο κεφάλαιο της ανάφλεξης, και αν σε αυτό το νέο κεφάλαιο βλέπετε να μπορεί να μπει σύντομα ένας επίλογος.
2: Όπως είναι η κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει επίλογος. Και αυτό οφείλεται κυρίως στις πολιτικές του Προέδρου Τραμπ. Ας μην γελιόμαστε. Οι πολιτικές του Προέδρου Τραμπ στην προσπάθεια να αποφύγει τη μετάβαση από ένα παλιό μονοπωλικό σύστημα σε ένα νέο πολυπολικό δημιουργούν δυστυχώς προϋποθέσεις που επιταχύνουν τις αλλαγές. Οι πόλεμοι είναι ένα μόνο κομμάτι από αυτό που συμβαίνει. Οποιαδήποτε δράση γνωρίζετε πολύ καλά ότι δημιουργεί αντίδραση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε μια προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να στραφεί ενάντια στον μοναδικό αντίπαλο αυτή τη στιγμή που αμφισβητεί την κυριαρχία των ΗΠΑ και λέγεται Κίνα, επιχειρεί να διαμορφώσει συνθήκες αποκλεισμού της και φυσικά δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτές τις συνθήκες εκεί που συναντάει αντιστάσεις. Παράδειγμα είναι το Ιράν. Είναι γεγονός ότι και το Ιράν πιέζεται. Όχι απλά απίστευτα, έχει υποστεί τεράστιες ζημιές και οι ζημιές αυτές μεγαλώνουν κάθε μέρα, τόσο οικονομικές, σε ανθρώπινες ζωές, σε υποδομές. Είναι πλέον μια κατεσταμένη χώρα. Αλλά δεν φαίνεται διατεθειμένο να υποχωρήσει στις ορέξεις του Πρόεδρου Τραμπ. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Ο Πρόεδρος Τραμπ αναγκάστηκε να φτάσει σε ένα μνημόνιο συνεννόησης, αλλά με όρους οι οποίοι ήταν εξαιρετικά ασαφείς, ενώ μιλάει για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, δεν έχει καθορίσει ουσιαστικά ποιος θα έχει την αρμοδιότητα για αυτή την ναυσιπλοεία. Και το λογικό, η λογική, είναι την αρμοδιότητα να την έχει παράκτια χώρα, η οποία τυχαίνει να είναι το Ιράν. Ενώ η προσπάθεια να ιδιοποιηθεί τα στενά του Ορμούς, να ειδοποιηθούν τα στενά του Ορμούς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με περίπου που βρίσκονται περίπου 12.000 χιλιόμετρα μακριά, έτσι, και να επιβάλλουν και δασμούς, γιατί το ακούσαμε και αυτό τον πρόεδρο Τραμπ, ή να υποβάλλουν σε εξαναγκασμό τις χώρες συμμάχους τους, να το θυμηθούμε αυτό, του κόλπου, ώστε να αποζημιώνουν την προστασία που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε στενά που πριν ξεκινήσει αυτή η διαμάχη ήταν ανοιχτά και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, είναι ακριβώς αυτό που βιώνουμε σήμερα. Δεν φαίνεται διατεθειμένος ο Τραμπ να σταματήσει για τον απλό λόγο ότι με τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να διακηρύξει καμία νίκη. Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει πίεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με αυξήσεις στα καύσιμα, στην ενέργεια και κατ' επέκταση και στα τρόφιμα και στις μεταφορές και όταν έχει να αντιμετωπίσει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο.
1: Και γιατί το κάνει αυτό, εφόσον είναι όλα εναντίον του, γιατί ξανά, αφού υπήρχε μια συμφωνία, πηγαίνανε για την ολοκλήρωσή της,
2: γιατί απλά η συμφωνία έγινε με πολύ πρόθυρο τρόπο, χωρίς να καθορίζει ακριβώς πώς θα συμβούν τα πράγματα και δημιούργησε προβλήματα από την πρώτη μέρα. Είναι μια συμφωνία που παραβιάστηκε την πρώτη της ώρα με τον βομβαρδισμό Ισραηλινών προς το Λίβανο.
0: Κύριε Φτυχίδη, έχετε απολύτως δίκιο σε αυτό που λέτε για τη συμφωνία. Αλλά αφού ούτε μία πλευρά ούτε η άλλη την ήθελε, γιατί την κάνανε, δεν υπήρχαν τα. Δηλαδή, δεν θα τους μάλωνε και κανένας, έτσι δεν είναι την Αμερική.
2: Κοιτάξτε, την ήθελαν. Γιατί την ήθελαν. Φυσικά την ήθελαν. Είχαν συμπληρωθεί 60 μέρες του πολέμου.
0: Α, για πολιτικά λέτε. Α, okay.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ να απευθυνθεί για να πάρει άδεια από την.
0: Άρα δεν την ήθελαν συνειδητά και πραγματικά.
2: Οικονομικά, γιατί υπήρχε πρόβλημα με τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Γιατί αν είδαμε το πετρέλαιο να φτάνει μέχρι τα 120, ήταν ακριβώς γιατί πάρα πολλές χώρες απελευθέρωσαν τα στρατηγικά τους αποθέματα. Τα οποία βέβαια δεν είναι απεριόριστα, τελειώνουν κάποτε. Επομένως, χρειαζόταν μια ένεση ξανά στην ενέργεια. Ένεση που υπήρξε αυτές τις μέρες και είδαμε και τις τιμές να πέφτουν. Αλλά από την άλλη, ξαναδημιουργούμε προϋποθέσεις οικονομικής ασφυξίας. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι υποχρεωμένος ή να διακηρύξει μια πλήρη νίκη με βάση τους αρχικούς στόχους που είχε ή να οθηθεί ακόμη σε χειρότερες καταστάσεις.
0: Να ξαναδιακηρύξει, γιατί αν δεν κάνω λάθος ήδη δύο φορές έχει πει ότι έχουμε νικήσει.
2: Ναι, αλλά δεν έχει επιτύχει τους αντικειμενικούς τους στόχους.
0: Έτσι κι αλλιώς. Σωστό, ναι.
2: Λοιπόν. Και δεν έχει αποδείξει ποιο ήταν το όφελος της Αμερικής, από αυτή την είχε. Γιατί αυτό που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ότι η Αμερική είχε μια στρατηγική ήττα. Δεν υπάρχουν αναλυτές που να έχουν δει διαφορετικά αυτό το μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει μεταξύ τους. Το ότι θα δώσουμε, θα απελευθερώσουμε δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, το ότι ήρε τις κυρώσεις. Για ένα μήνα δεν υπήρχαν κυρώσεις απέναντι στο ιρανικό πετρέλαιο. Ξανάρχισαν να κυκλοφορεί ιρανικό πετρέλαιο στον κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν ένα κύμα πλέον που εναντιωνόταν στον πρώτο Τραμπ από τους ίδιους υποστηριχτές του. Δηλαδή παλεύουν οι άνθρωποι στην Αμερική να καταλάβουν γιατί τελικά χρειαζόταν να γίνει ένας πόλεμος στον Περσικό κόλπο απέναντι στο Ιράν για να ανοίξουν τα στενά του ορμού που ήταν ανοιχτά.
0: Ναι. Κύριε Ευτυχίδη, εσείς έχετε καταλάβει, μιας που είπατε ότι παλεύουν στην Αμερική να καταλάβουνε, εσείς έχετε καταλάβει σε αυτό το τετράγωνο των Αμερικανών υψηλά ιστάμενων, Τραμπ, Βάντς, Ρούμπιο και Χέξεθ, είναι σαφές ότι κάτι γίνεται. Δεν βρίσκονται όλοι στην ίδια γραμμή.
2: Προφανέστατα δεν βρίσκονται στην ίδια γραμμή. Καταρχήν ο Βάνς ήταν από τους ανθρώπους που στην προεκλογική εκστρατεία είχε αντιτεθεί πλήρως σε μια πολεμική εμπλοκή στον Περσικό κόλπο, ειδικά απέναντι στο Ιράν. Ο Χέξεθ εμφανίζεται ο πλέον σκληρός υποστηριχτής του Προέδρου Τραμπ, υποστηρίζοντας ακόμη σκληρότερα χτυπήματα. Ενώ ο Ρούμπιο κινείται σε μια πιο ήπια γραμμή, ελάχιστα αποστασιοποιημένος. Αυτό είναι εμφανές και όχι μόνο σε εμάς, φαντάζομαι εδώ, αλλά και στους ίδιους τους ψηφοφόρους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Ο πόλεμος στο Περσικό δεν έχει επικοινωνηθεί στην Αμερική ώστε να γίνεται αποδεκτός από τους ψηφοφόρους του πρόεδρου Τραμπ. Βλέπουμε ότι η αντίδραση δεν είναι μόνο από τους δημοκρατικούς, είναι και στους ίδιους τους ρεπουμπλικάνους. Επομένως, κάθε μέρα δυσχεραίνει τα προβλήματα. Και θα είναι ακόμη χειρότερα αν ξαναλήξει πάλι χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Από τη μία δηλαδή πιέζεται ο Τραμπ να τελειώσει ενδιάμεσα εκλογές, απ' την άλλη θα πρέπει να τελειώσει με απτό αποτέλεσμα.
1: Πώς θα γίνει αυτό όμως, κύριε Φτυχίδη?
2: Ακριβώς εδώ είναι οι φόβοι που εκφράζονται από πολλούς για πιθανότητα χερσαίες επιχείρησης. Μπορεί να είναι επιτυχημένη και να βγει ο Τραμπ και να δηλώσει «κέρδισα, έκανα αυτό, έχω και τα πετρέλαια του Ιράν», ή να είναι αποτυχημένη, η οποία θα είναι η απόλυτη καταστροφή για τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτά είναι τα προβλήματα που ίσως αντιμετωπίζει και πιέζουν ιδιαίτερα τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ποιος μπορεί να του πάει κόντρα, κύριε Φτυχίδη? Ποιος μπορεί να τον βάλει στη θέση του? Ποιος μπορεί να τον απειλήσει με κάτι που θα φοβηθεί πάρα πολύ να το χάσει, ώστε να σταματήσει αυτή την τρέλα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή?
2: Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι μεν σύμμαχοι εμφανίζονται υποτακτικοί. Το τελευταίο παράδειγμα, σύνοδο του ΝΑΤΟ, που όλη η σύνοδος περιστράφηκε γύρω από το εγώ του Προέδρου Τραμπ και πώς θα ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις του, ήταν ενδεικτικό, φαντάζομαι. Υπάρχουν οι αντίπαλοι, οι οποίοι δεν ασχολούνται, γιατί η Κίνα, ας πούμε, γιατί να ασχοληθεί με τον Τραμπ? Ας τον αφήσει να κάνει λάθη, να μειώνεται η δύναμή του, να χάνει την ισχύ της η αμερικανική εξωτερική πολιτική, η οποία ασκείται από δύο κτηματομεσίτες αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή Κούσνερ και Βίτκοφ είναι κτηματομεσίτες, δεν είναι ούτε διπλωμάτες, ούτε έχουν ειδική γνώση επάνω σε διεθνή ζητήματα, και όμως είναι αυτοί που διαπραγματεύονται όλες τις συμφωνίες της Αμερικής. Επομένως δεν έχουν λόγο να αναμειχθούν μέχρι στιγμής οι αντίπαλοι. Οι σύμμαχοι, Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακολουθούν αποσβολωμένοι, ούτε αυτοί έχουν διάθεση να εμπλακούν σε έναν πόλεμο που ουσιαστικά στρέφεται εναντίον τους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι οικονομικές
1: συνέπειες είναι τεράστιες για τους πολίτες της Ευρώπης.
2: Επομένως, οι μόνοι που θα μπορούσαν να αντισταθούν σήμερα στον Τραμπ είναι οι ίδιοι Αμερικανοί πολίτες. Το Νοέμβριο είναι κοντά. Και εκεί βέβαια βλέπουμε.
1: Καταλαβαίνετε ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι τον Νοέμβριο, ζήτω που καήκαμε.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι μια πιθανότητα. Αν δεν καταφέρει ο Τραμπ να αντιθασεύσει το Ιράν, να καταφέρει να επιβάλλει τις απόψεις του, φυσικά και θα έχουμε, το ζήτο που καήκαμε είναι ελαφριά έκφραση. Το πετρέλαιο είναι ήδη κοντά στα 90, θα ξαναζήσουμε στιγμές απείρου κάλους και μάλιστα με μειωμένα στρατηγικά αποθέματα, με λιγότερες λύσεις και με κατεστραμμένες υποδομές και άλλων χωρών πετρελαιοπαραγωγών της περιοχής.
1: Κύριε Φτυχίδη, με την ιδιότητά σας ως οικονομολόγου, λέγαμε πριν τη δεύτερη φάση αυτή που ζούμε τώρα, ότι με το που τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστούμε τουλάχιστον 6 μήνες με ένα χρόνο για να έρθουμε στα κανονικά μας επίπεδα. Με αυτή τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, που η λύση της φαίνεται και πάρα πολύ μακριά, πότε μπορούμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας, στα πρώτου πολέμου επίπεδα? Θα φτάσουμε ποτέ εκεί?
2: Για τους 6 μήνες λέγανε κάποιοι, εγώ έλεγα από την αρχή για 1,5 χρόνο.
1: 1,5 χρόνο.
2: Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι κινήσεις που γίνονται είναι να αξιοποιηθεί ένα σύστημα αγωγών το οποίο θα παρακάμπτει τον Περσικό κόλπο, εξαιρετικά δαπανηρό, κοστοβόρο και χρονοβόρο, η αντικατάσταση ή η οικοδόμηση των ενεργειακών υποδομών που έχουν καταστραφεί στην περιοχή είναι τεράστια και θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος, και βλέπουμε ότι το Ιράν σήμερα ξαναχτυπάει ενεργειακές υποδομές των χωρών του κόλπου. Ουσιαστικά καταστρέφει την παραγωγική τους δυνατότητα. Πιστεύω ότι πάλι είμαστε στην αρχή, είμαστε πάλι στον 1,5 χρόνο αν σταματήσει σήμερα, και φυσικά υπό τεράστιες προϋποθέσεις, όπως η είσοδος των Ιρανικών πετρελαίων στην αγορά, που θα καλύψουν τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της Κίνας, η είσοδος των ρωσικών πετρελαίων και πάλι, δηλαδή η άρση κυρώσεων, σε διαφορετική περίπτωση θα παρακολουθήσουμε το πετρέλαιο πια να ξεπερνάει τα $100-120 πλέον, με δεδομένες οι συνθήκες και ανάλογα με τις καταστροφές που θα επέλθουν στις υποδομές των χωρών του κόλπου, θα αντιμετωπίσουμε μια σειρά προβλήματα, όχι μόνο στην ενέργεια. Η ενέργεια είναι ένα από τα προβλήματα, αλλά σε έναν στάσιμο πληθωρισμό, σε αρνητική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και σε επισητιστική κρίση στις χώρες της Αφρικής που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα λοιπάσματα που βγαίνουν από τις χώρες του κόλπου. Είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Οποιαδήποτε καθυστέρηση αυτή τη στιγμή επιδεινώνει την κατάσταση. Η στάση της διακριτικής ουσιαστικά στήριξης του Τραμπ, γιατί η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς, το ότι δεν καταγγέλει και δεν ζητάει από τον Τραμπ να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, δεν μπορείς να τις δεις αλλιώς παρά μόνο ως διακριτική στήριξη, πολύ δε περισσότερο όταν αξιοποιείς τα εκδοτικές βάσεις που έχει σε ευρωπαϊκές χώρες. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι έχουμε μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι, και αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η διάχυση του πολέμου. Δηλαδή η διάθεση του Ιράν να αποκλείσει μέσω των Χούθη και τα στενά του Μπαμπ Αλ Μαντέν, που είναι τα στενά που οδηγούν στην Ερυθρά Θάλασσα και μέσω του Σουέζ στην Μεσόγειο. Καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα αυξάνονται, δεν μειώνονται. Καταλαβαίνουμε ότι ή θα οδηγηθεί ο πρόεδρος Τραμπ πιεσμένος από τις καταστάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή λογικά είναι σε μία απελπισία να έχει βομβαρδίσει, να έχει διαλύσει όλες τις υποδομές ενός κράτους και αυτό το κράτος να μην υποτάσσεται, είναι κάτι που τον εξοργίζει ακόμη περισσότερο και ίσως να τον οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερα λάθη. Αυτά τα λάθη υπάρχουν χώρες που τα απολαμβάνουν. Η Κίνα μπορεί να έχει ένα πρόβλημα ενεργειακό, αλλά έχει αποθέματα για να αντέξει. Απολαμβάνει τα λάθη του Τραμπ αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά δυναμώνουν τη δική της θέση.
0: Ήταν ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ευτυχίδη. Να είστε καλά, χαίρετε.
2: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.

0: Έχει δρόμο, έχουμε δουλίτσα ακόμα, ε.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα τη λιτώσουμε άμεσα.
0: Ναι.
1: Ότι θα ξεμπερδέψουμε σύντομα με το συγκεκριμένο πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος με κάποιο τρόπο να κερδίσει πράγματα από το Ιράν, είτε αυτά είναι τα πετρέλαιά του, είτε είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα που μας έχει φάει τα αυτιά. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο ο Τραμπ, το αυτό που τον νοιάζει, είναι σε απλά ελληνικά οικονόμα. Και θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει ακόμα περισσότερα εκείνος και τα φιλαράκια του στην Αμερική και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι μόνοι που μπορούν να το σταματήσουν είναι οι άνθρωποι που κατοικούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πολίτες της Αμερικής.
0: Αυτό είναι σχετικό.
1: Έτσι είπε ο κύριος Ευτυχής.
0: Ναι, αλλά όχι, είναι σχετικό υπό την έννοια ότι δεν ξέρεις και πώς θα το μεταφράσει ο ίδιος το αποτέλεσμα. Εμείς λέμε ότι αν πάθει μια συντηρητική θα πούνε πω, εμείς θα το μεταφράσουμε έτσι. Ο ίδιος μπορεί να πει κάτι άλλο. Ότι φταίνε οι δημοκρατικοί διότι διέλυσαν την κοινωνία.
1: Υπό τον φόβο.
0: Γιατί πλέον είναι και πως το αντιλαμβάνεται ο Τραμπ ότι γίνεται.
1: Ξέρεις, απλά λέω ότι υπό τον φόβο να πάρει μια πολύ οδυνηρή ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, να σταματήσει τον πόλεμο νωρίτερα.
0: Δεν θα είναι υποψήφιος έτσι κι αλλιώς στις επόμενες.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε όσα βγάλουμε τώρα.
0: Αυτοί οι οποίοι, γι' αυτό το είπαμε νωρίτερα με τον καθηγητή, αυτοί οι οποίοι θα είναι παρόντες με τον ένα τον άλλον τρόπο, Vance και ο Rubio, είναι... βαράνε σε άλλο ρυθμό το Ντέφι.
1: Ναι, γιατί εκείνοι είναι που θα υποστούν τις συνέπειες.
0: Εκεί θα πάνε, ναι, γιατί ξερίζουν τον γαμπρό. Θα πάμε τώρα σε...
1: τίτλους ειδήσεων, Χρύσα Κλητσιώτη.
0: Και θα επιστρέψουμε για να δούμε, παιδιά, γιατί καλό το καλοκαίρι. Μην πνιγούμε κιόλας, ε. Θα πάρουμε και κανένα μέτρο προφύλαξης.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
8: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
7: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
12: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και Οι S-400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία χυλόκωσε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Σε κλειό καύσωνα η χώρα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Θανατηφόρο τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σημειώθηκε στα Χανιά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο ασθενής, τραυματίστηκαν 2 διασώστες. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 35 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 σε Θεσσαλονίκη και Σκιάθο, 36 στο Αγρίνιο και 29 στη Μυτιλίνη.
15: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μαραθώνος.

0: Σήμερα είπαμε είναι τα 5 χρόνια χωρίς τον Τόλι Βοσκόπουλο και εκτός από αυτή τη φωνή είχε και ταλέντο στη μουσική, έγραφε και μουσική και είναι ένα από τα τραγουδιά που η μουσική ανήκει στον Τόλι Βοσκόπουλο και η στίχη στον Μίμη Θεόπουλο.
1: Τι με κοιτάς στραβά.
0: Εσύ με κοιτάς στραβά.

0: Αυτές τις παραξεκάρδιες επιλογές είναι ότι δεν είναι δικές μου, θα μπορούσαν βεβαίως, είναι της κυρίας Καζιανής Βραχά, η οποία δήθεν και καλά βρήκε την επέτειο.
1: Γιατί, για να σπαράξουμε?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου.
1: Όχι, το επέλεξα γιατί ήταν μουσική του Τόλι Βοσκόπουλου. Να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική ο ίδιος.
0: Ναι. Α, αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ. Αν σου πω δε ότι μου αρέσει περισσότερο, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό ο Ήβρης που λένε, αλλά από την ταινία το Μάμα Μία.
1: Ναι.
0: Που το τραγουδάει η Μέρλι Στρίπ με τον Πίρς Μπρόσναν. Μου άρεσε.
1: Σου άρεσε.
0: Ναι, πολύ, ναι.
1: Ας το ακούσουμε.

0: Έχουμε 112.
1: Ναι. Για τα σελήνια Σαλαμίνας υπάρχει μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στη περιοχή αυτή, στη Σαλαμίνα. Έχουν κινητοποιηθεί 90 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα και από αεροσυνδράμου 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου. Έχει εκδοθεί, όπως είπε και ο Δημήτρης, προειδοποιητικό 112. Δεν είναι για εκένωση, είναι για ετοιμότητα των κατοίκων της περιοχής. Τα σελήνια Σαλαμίνα είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση. Πιστεύω θα πάνε και περισσότερα ενέργεια στη συνέχεια. Θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.

0: Ο Λέανδρος, γιατί σε λέει μαμούνι?
1: Παρντούν.
0: Ο Λέανδρος σε λέει μαμούνι. Είσαι μεγάλο μαμούνι, λέει κύριε Μιχαλέλη.
1: Δεν ξέρω. Γιατί ρε σε λέει, Άνδρε. Λεωνάρδο, συγγνώμη. Μπορεί να έχει κάποιο λόγο, αλλά να το εξηγήσω, να το αποδεχτώ αν είναι. Εγώ να πω ναι, έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ, ο Αβραάμ.
0: Ναι.
1: Περιφέρει τη Θεσσαλονίκη, το γύρισε, ξέρετε, ο Αβραάμ Αβραμίδης, φίλος μας, είναι και ελεγκτής και ενεργειακός και είναι μηχανικός. Αλλάζει καριέρα, φωτογράφος είναι. Τι κάνει τώρα, περιφέρεται στη Θεσσαλονίκη. Μας έχει στείλει καμιά δεκαριά φωτογραφίες, όρθιες, οριζόντιες, λοξές. Ωραίες φωτογραφίες. Νέφος έχετε εκεί πέρα. Κάτι έχετε, καταχνιά είχατε το πρωί. Ωραίες κάποιες φωτογραφίες, αλλά τι αλλάζει καριέρα. Αβραάμ, μικρός ο κόλπος λέει, για τον Περσικό. Μεγάλος τόσο το κόλπο. Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ειδικά αν επεκταθεί και στο κόλπο του Άντεν ο αποκλεισμός, αν βάλει δηλαδή το Ιράν τους Χούθη να αποκλείσουν και εκείνη την περιοχή που είναι ουσιαστικά είσοδος για να περάσει κάποιος από τη διόρυγα του Σουέζ και η έξοδος, το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, ναι. Έτσι.
1: Η φίλη μας Κατερινά διαμαρτύρεται, λέει, που είναι τα νησιώτικα. Πάλι κλαψιάρικα. Εντάξει τώρα κι εσύ. Λόγω της συγκυρίας με τον επέτειο του Βοσκόπουλου, θανάτου Βοσκόπουλου. Κλαψιάρικα τώρα δεν λες.
0: Κάτσε να δεις και ένα νησιώτικο από την περιοχή σου που
1: έχω βάλει. Παραξικάρδια. Νησιώτικα έχουμε μετά. Νησιώτικα. Ένα. Έχει βάλει εκεί στο τέλος τώρα.
0: Και τη χθες πότε το έβαλα το δικό μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στο τέλος δεν το έβαλα πάλι.
1: Ποια αυτά τα πεθαμένα τζίδικα, συνέχεια
0: τα βάζεις.
1: Καθόλου
0: πεθαμένα τζίδικο δεν ήταν αυτό που έβαλα χθες. Ναι.
1: Θα έχουμε εκεί κατά τη μία και μισή τραγουδάκι της Λέσβου, να ξέρετε.
0: Την κατέβασες εσύ την εφαρμογή του real.gr?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Γιατί είναι εφαρμογή του real.gr, φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ η Ηρακλής έχει στείλει κάτι αραμαϊκά. Τα μεταφράζεις εσύ.
1: Αυτά είναι δικά μας.
0: Η Μπάρμπα Σίμιν.
1: Άστο. Αυτά είναι τη Μυτιλίνη.
0: Περίμενε, θα προσπαθήσω. Η Μπάρμπα Μινικόλα έχασε τα κακνιά, λιόντουν τσιγύρι.
1: Άστο ρε, εσύ, Κασιανή.
0: Τσάλου στα μαγείργιβι.
1: Αυτό, αυτά για εσάς, τους μη κανονικούς. Είναι σαν το υποτιτλισμός από το AI. Που φεύγουν κάτι ρουκέτες. Τι μόδα είναι αυτή, Έχει μπει το AI. Και σε κάποιες, για να το παίξουμε ότι είμαστε και καλά τεχνολογία, σε sites ή σε, ακόμα και σε τηλεοράσεις, βάζουμε τις δωρεάν
0: μεταφράσεις, αυτόματες, ναι.
1: Και φεύγουν κάτι ρουκέτες. Ότι σου λέει, και έχουμε δωρεάν μετάφραση και υποτιτλισμό, άρα είμαστε και ευαίσθητοι κοινωνικά για τα άτομα που έχουν προβλήματα, αλλά μου λένε κάτι ρουκέτες φεύγουν, γιατί βεβαίως το μηχάνημα δεν πιάνει όλες τις λέξεις.
0: Εσύ δεν ξέρω αν φταίει το δωρεάν ή όχι. Νομίζω ότι φταίει περισσότερο ότι δεν ξέρει καλά ελληνικά ακόμα το AI.
1: Ποιος?
0: Το AI.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει, δεν έχει μπει στα πράγματα της Ελλάδας. Δεν έχει δρυφίσει.
1: Είναι νευριστικό μηχάνημα, ναι. Αυτό.
0: Γιατί έψαχνε προχθές ο Χουδαλάκης, ναι, ρώτησε το AI πόσους βουλευτές αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και είχε βάλει μέσα και ψυχογιό και Νοτοπούλου και όλους αυτούς που είχαν παρατηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Και του έλεγε σε κάθε.
1: Είσαι σίγουρο, ναι.
0: Είσαι σε, κοίτα και αυτό. Αν έχεις δίκιο και αυτός δεν είναι. Αν έχεις δίκιο και αυτός δεν είναι. Πρέπει να ενημερωθώ καλύτερα. Ποτέ δεν έδωσε, ναι, τη σωστή απάντηση.
1: Σε μια αντίστοιχη περίπτωση πριν από καιρό που είχα νεύρα,
0: ναι,
1: την έπεσα στο AI.
0: Τι είναι αυτό,
1: το έβριζα, το έβριζα, αυτό εννοώ. Είχα νεύρα και ήθελα να ξεσπάσω σε κάποιον. Ναι.
0: Και έβριζε στο καημένο το.
1: Ναι.
0: Το...
1: Και έγινε χειρότερη η κατάστασή μου.
0: Τι ρίσαι.
1: Διότι αυτή είναι προγραμματισμένο το σύστημα.
0: Mm.
1: Όχι ότι δεν έχει συναισθήματα. Είναι να βρίσκει, ρε παιδάκι μου, πάντα τη.
0: Να σε καλμάρει.
1: Τη μέση λύση.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι των άκρων. Και αυτό με εκνεύριζε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, του σουρνά. Λέω, σε αντίστοιχη τέτοια περίπτωση. Λέω, μα δεν το ξέρεις. Ναι, ζητώ συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ναι, αλλά δεν μπορείς, λέω, να μου δίνεις συμβουλές και με, να με εκθέτεις. Ναι, απολογούμε. Ας τα ανάθεμα απολογήσε, πες κάτι, να τσακωθούμε.
0: Θες να το βάλουμε τώρα λίγο να μας μιλήσει.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Να ρωτήσουμε κάτι, να μας μιλήσει, να μας απαντήσει.
1: Δεν τα ξέρω, δεν είμαι. Έχεις προχωρήσει τόσο πολύ.
0: Ναι, του μιλάς και σου απαντάει.
1: Ναι.
0: Θέλεις να το κάνουμε.
1: Αυτό δεν είναι AI, αυτό είναι το άλλο.
0: Ποιο? Όχι, στο ChatGPT. Όχι, στο ChatGPT.
1: Α, ναι.
0: Θέλεις να δοκιμάσουμε.
1: Φοβάμαι την απάντηση.
0: Περίμενε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς είσαι, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, έχω εκπομπή στον Real FM.
2: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πώς πάει η εκπομπή σήμερα?
0: Καλά.
2: Έχει κόσμο που, ναι, παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, πολύ κόσμο. Έχουμε εδώ τον κύριο Δημήτρη μας, ο οποίος προχθές, επειδή εκνευρίστηκε, επειδή δεν ήξερες κάτι, δεν γνώριζες κάποια πληροφορία που σου ζητούσε και σου μίλησε λίγο άσχημα. Πώς απαντάς όταν σου μιλάνε άσχημα?
2: Ξέρεις, πιο πάλι, προσπαθώ να παραμένω ήρεμος, να ακούω και να απαντάω ευγενικά. Ακόμα και αν κάποιος εκνευρίζεται, συνήθως σημαίνει ότι κάτι τον απασχολεί. Οπότε, ρωτάω τι ακριβώς νομίζει ή τι χρειάζεται για να καταλάβω καλύτερα και να βοηθήσω.
0: Τώρα, στον κύριο Δημήτρη που ήταν εκνευρισμένος στις προάλλες, έχεις να του πεις κάτι, να κάποια συμβουλή να του δώσεις?
2: Θα του έλεγα να πει τι τον ενόχλησε, με το δικό του τρόπο, χωρίς προσβολής. Γιατί όταν κάτι μένει μέσα μας, φουντώνει περισσότερο. Ενώ αν το εκφράσουμε ήρεμα, μπορεί να βρεθεί πιο εύκολα μία λύση.
0: Σου βάλε τα γυαλιά τώρα. Ευχαριστούμε, γεια.
1: Άντε, έλα, περνάμε στον επόμενο.
2: Πάντα μπορώ να ακούσω ξανά.
1: Ναι, εμείς δεν θέλουμε. Πες του να φύγει αυτόν.
0: Σε έφτιαξε ωραία το AI.
1: Γι' αυτόν έχει πει ο Τσουκαλάς, με ανώμαλους δεν μιλάω.
0: Don't know if it's coming or going. Και αφού κάναμε και τη βόλτα μας από το AI, να σε πάω και ένα ταξιδάκι στη Μονεμβασιά.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα, μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δίνουμε και μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε επιπλέον ελληνική κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλή αισθητική και ποιότητα με εκπτώσεις από 30-40%. Μπαίνετε για πληροφορίες στο κοτσόπουλος.gr. Έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Σίτζετ. Σαλπάρι καθημερινά από Ραφέ, Σαλπάρι καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 και στις 12. Στις

πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλέ και του Μπάμπα Παπαδημητρίου. Αυτό σημαίνει αύριο το μεσημέρι, οπότε τρέξτε.

0: Δεν μιλάς όμορφα στο AI, λέει εδώ ο αγαπητός.
1: Ναι, δεν πειράζει. Τέτοιο που είναι, αυτό είναι. Κάθομαι να ανοίξουμε κουβέντα τώρα και με τα μηχανήματα.
0: Α, άνοιξες κουβέντα, μου είπες τις προάλλες.
1: Ναι, άνοιξα, όταν είχα νεύρα. Και ήμουν έτοιμος τώρα και μα τα καρακιουζιλί και παπαντούσε αυτό το πράγμα.
0: Ξέρεις πώς το χρησιμοποίησα τις προάλλες.
1: Και είναι και δεν μιλούσε ελληνικά.
0: Μίλουσε σπαστά.
1: Είμαι
0: στο Αμέρικα.
1: Ναι,
0: μίλουσε έτσι, λέει.
1: Από το Αμέρικα είναι.
0: Yes.
1: Ναι. Να τον άκουγε ο Πλεύρης, να τον στείλει διάβαστο εκεί που, από εκεί που γύρισε.
0: Όχι, μωρέ. Ξέρεις τι, το AI είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, αλλού μπορεί να σε βοηθήσει, αλλού όχι. Αλλά κόβει και λίγο από το πώς δουλεύουμε το μυαλό μας. Παράδειγμα, ήθελα τις προάλλες να φτιάξω. Μου είχε μείνει ένα γάλα, ήταν έτοιμο να χαλάσει θάλι για την επόμενη μέρα και δεν θα μπορούσα να το πιω και ήταν εμπόλικο.
1: Ναι, και...
0: και ήθελα να φτιάξω ριζόγαλο. Η συνταγή που είχα λοιπόν ήταν για 1,5 λίτρο ριζόγαλο, ενώ εγώ είχα 900 ml. Και είχε 5-6 υλικά, ρε παιδί μου. Και βαριόμουν να πάω κάτσω να κάνω την απλή μέθοδο των τριών σε 7 υλικά, να δω η αντιστοιχία από τα 1500 ml στα 900 πόσο είναι. Επομένως, το έβαλα στο ChatGPT και μου έκανε την αναλογία
1: και...
0: σε λίγο πολύ.
1: Εντάξει, βγήκε.
0: Βγήκε πολύ νόστιμο, ναι.
1: Βγήκε.
0: Επειδή μου το ειδικά τα
1: συνέπειες.
0: Καμία συνέπεια.
1: Δεν μεταφέρθηκε κάποιο άτομο σε νοσοκομείο, κάτι οτιδήποτε.
0: Όχι, ήταν και πεντανόστιμο, Δημήτρη μου.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Όχι, δεν το λέω εγώ.
1: Το λένε και άλλοι που φάγανε.
0: Ναι.
1: Είναι εν ζωή αυτοί όλοι.
0: Όλοι εν ζωή. Ούτε χρειάστηκε κάποια μεταφορά σε νοσοκομείο, ούτε δηλητηρίαση, ούτε ημόντιουμ, ούτε τίποτα. Μια χαρά πήγε η κατάσταση.
1: Ας το δεχτούμε, μην εκνευρίζεσαι. Δεν είσαι ChatGPT, να είσαι. Έτσι δεν είναι. Να ακολουθείς τη λογική του ChatGPT. Τι σε απασχολεί, μίλα μου, Κασιά.
0: Αυτό που με απασχολεί, το λέω. Έφτιαξε πολύ ωραίο ριζόγαλα. Την απλή μέθοδο των τριών μου την έκανα μέσα σε ένα λεπτό το AI, ενώ εμένα θα μου έπαιρνε και 10 λεπτά, μπορεί, γιατί δεν είμαι κι άσο στα μαθηματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, είτε έχετε ριζόγαλο είτε δεν έχετε, να ξέρετε ότι σήμερα το. Που είναι ο τελικό.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις, υπήρξε ένα. Θρυλεράκι. Υπήρξε ένα ψυχόδραμα ότι το ημίχρονο μπορεί να κρατούσε και 30 λεπτά.
0: Ναι, με διάφορες καλλιτέχνες.
1: Τελικώς θα κρατήσει, λέει, η διάρκεια του θα είναι 17. 15 είναι συνήθως. Θα υπάρξει ένα μουσικό χορευτικό πρόγραμμα διάρκειας 11 λεπτών και τα άλλα 6 λεπτά, 3 και 3 υποθέτω, είναι για να συναρμολογήσουν και να αποσυναρμολογήσουν την εξέδρα και να ποτίσουν το χορτάρι. Βλέπω στο δεύτερο μήχρονο να πέφτουν σε τελακούδες παίχτες με αυτό που θα είναι, διότι εδώ το σοου που ετοιμάζεται έχει πολλούς. Έχει Μαντόνα, Σακίρα, το νοτιοκορεατικό συγκρότημα BTS, Justin Bieber και Burna Boy.
0: Ποιος?
1: Burna Boy. Μην με ρωτήσεις παραπάνω. Ρώτα το φίλο σου. Το ChatGPT είναι αυτό το πράγμα. Τη γενική καλλιτεχνική καθοδήγηση του προγράμματος θα αναλάβει ο Chris Martin. Τον Coldplay. Ναι. Αυτό. Τώρα, αν θέλετε παραπάνω για αυτό το προγραμματάκι, θα μπείτε στον ενικό για να δείτε τι θα περιέχει αυτό το show. Ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν 100 εκατομμύρια δολάρια.
0: 100 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, τόσα θέλει η FIFA να μαζέψει 100 εκατομμύρια δολάρια σε αυτό τα 11 λεπτά προκειμένου. Φιλανθρωπικό είναι, μην νομίζεις, δεν θα τα βάλει στην τσέπη. Προκειμένου να διευρύνει την πρόσβαση των παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση και σε ευκαιρίες συμμετοχής στο ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Ευγενής ο σκοπός.
0: Ναι, όσο ευγενή ήταν και τα cooling break.
1: Τώρα να κακίες.
0: Θα έχει cooling break. Θα έχει cooling break. Δεν ξέρω τι ώρα είναι.
1: Άντα έχουμε. Έχουμε cooling break. Στα 20 λεπτό είναι.
0: Ναι, λέω, θα έχει και στον τελικό. Αυτό
1: γιατί
0: ρωτάω.
1: Να μην έχετε, κουραζόμαστε στον τελικό.
0: Λέω ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θα καθιερωθεί αυτό και γενικότερα πιστεύεις. Θα έρθει και θα έχουμε.

0: και παγκοσμιοποίηση και σε αυτό.
1: Κάποια φιλικά γίνονται επίσης. Αν και τώρα στα φιλικά που βλέπω δεν είναι.
0: Εντάξει, είναι και ντάλα καλό καιρό τώρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αν το χειμώνα θα είναι warming breaks.
1: Να βάζουμε την, να ανοίγουμε ένα τζάκι και να πηγαίνουμε να ζεσταίνουμε.
0: Στη φουφού.
1: Καστανά.
0: Ναι, στη φουφού.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Πρόκειται περί γελιότητος. Εντάξει τώρα. Το έχουν παρακάνει το ποδόσφαιρο.
0: Δεν εμπορικό. Το έχουν παρακάνει λίγο.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, σήμερα που λέμε το έχουν παρακάνει με το ποδόσφαιρο, σήμερα που είναι ο τελικός του Μουντιάλ, είναι και η μέρα στην Αμερική το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αμερικάνικο φούτμπολ.
0: Το σόκερ. Ξέρεις
1: ποιον. Όχι,
0: όχι.
1: Το φούτμπολ.
0: Α, που είναι σαν
1: αυτοί
0: ράγκμπι.
1: Λένε φούτμπολ και το παίζουν με τα χέρια. Για ναι. Να καταλαβαίνεις πόσο παλαβή είναι οι Αμερικανοί. Λέει φούτμπολ.
0: Είναι αυτό που.
1: Που
0: είναι...
1: παίζουμε με το καρπούζι, ρε παιδί. Με το,
0: ναι,
1: το πεπόνι.
0: Ναι,
1: αυτό. Αυτό με τα τέρατα. Και που είναι.
0: Που είναι
1: ντυμένοι σαν ρομποκόπ. Ναι,
0: ναι.
1: Και πέφτει ένα στον άλλο πάνω σε φόρα. Ναι. Επίσης είναι και η μέρα ντάκυρη.
0: Ντάκυρη.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και παγωτού.
0: Α, παγωτού, ωραίο.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά έχουμε και ένα κάτι φυσιολογικό στι Ηνωμένε Πολιτείε.
1: Ναι. Αυτά.
0: Πάμε εμείς τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Χρήσα Κλησιώτη και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Ο Ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επίθεση εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ. Θανατηφόρο τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σημειώθηκε στα Χανιά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο ασθενής, τραυματίστηκαν δύο διασώστες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την ταυτοποίηση της ορού γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοιχτά είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την τρίτη θέση και το χαλκινό μετάλλιο κατέκτησε η Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο, κερδίζοντας το Μαϊάμι με 6-4 τη Γαλλία. Είναι η καλύτερη θέση που έχει πάρει η Αγγλία στην ιστορία της μετά το 1966, όταν είχε κατακτήσει τον τίτλο. Στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη, ο τελικός ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κασιανή μου, πες μου τι ακούμε, σε παρακαλώ.
1: Another one bites the dust queen.
0: Έλα.
1: Freddie ναι. Mercury. Όχι.
0: Σωστά, ναι, ναι, ναι. Σαν σήμερα 1980 ανέβηκαν οι Queen στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το album The Game, και από αυτό είναι αυτό το τραγούδι που ακούμε. Είδατε, όσο ερχόμαστε προς τα σύγχρονα, πετάει, πετάει το παιδί εδώ.
1: Πετάει ο γάιδαρος, πετάει.
0: Το μεταξύ ο αγαπητός μου λέει ότι, μας λέει εδώ, ναι, το λέω, μα λέει σε μένα, λέει, πριν από το Μουντιάλ έχουμε και Φόρμουλα 1 στις 4, το 10ο Grand Prix στο Βέλγιο. Να τα λέμε και αυτά. Δεν το ξέρα.
1: Βλέπει, παρακολουθείς Φόρμουλα?
0: Όχι, ο αγαπητός παρακολουθεί, το ξέρω, το θυμάμαι. Εγώ δεν το παρακολουθώ και εκείνη την ώρα 4, ναι, δεν νομίζω.
1: Μέσα στον τάλαμ, θα τρως?
0: 4,
1: Θα είσαι κάπου για φαγητό?
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Δεν ξέρεις?
0: Δεν ξέρω, δηλαδή. Λογικά ναι. Κάπου θα είμαι έξω, να με κοιτάξει λίγο ο ήλιος.
1: Να πάρεις βιταμίνη
0: D. Να κάνω, ναι, ρε παιδί μου, ναι, να κάνω μια φωτοσύνθεση. Χρειάζεται. Άδειες έχουμε.

0: Αυτή η εβδομάδα ήταν πλούσια σε πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, και είναι αυτό, αυτό σκεφτόμουν τώρα, ότι αυτοί οι πολιτικοί είναι οι μόνοι που δεν παίρνουν άδεια, ιδίως αυτό το καλοκαίρι. Σε όλα τα κόμματα.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Από τη Νέα Δημοκρατία, να τα ξεκινήσουμε με τη σειρά, τους έχει βγάλει προγραμματάκι εργασιοθεραπείας ο γραμματέας, ο Κυρανάκης, και τρέχουν όλοι στα βουνά και στα λαγκάδια.
0: Σε εκλογικές σου περιφέρειες. Ναι. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε από την Εύβοια,
1: ναι,
0: ότι είμαστε σας θέλω στις επάλξεις.
1: Και ο Πρωθυπουργός κάνει κάθε εβδομάδα μια-δυο επισκέψεις.
0: Ναι.
1: Στην Εύβοια δεν ήταν, όπως είπες.
0: Ναι, στην Εύβοια
1: ήταν
0: από
1: την εβδομάδα. Θα ακολουθήσω κι άλλα αυτή τη εβδομάδα. Αν κινηθούμε τώρα με βάση τις δημοσκοπήσεις, άρα δεύτερο να πάμε στη συμπαράταξη του Τσίπρα, εκεί φτιάχνονται, έχουν
0: το Εθνικό Συμβούλιο,
1: φούργες,
0: ναι,
1: προγράμματα, πρόσωπα κλπ. Στο Πασόκ προσπαθούν, κάνουν να επικοινωνήσουν το πρόγραμμά τους, να μπορέσουν να πείσουν, να δουν το τι γίνεται. Οι αρχηγοί των μικρότερων κομμάτων επίσης γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Είναι ένα προεκλογικό
0: καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ατύπωση ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Η άτυπη προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Καθένας κινείται σε διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με το τι θέλει, πώς θέλει να προσεγγίσει τις εκλογές και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.
0: Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, είναι πολιτικός επιστήμονας, αναλυτής και σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Κύριε Κουσούλη, γεια σας.
2: Κύριε Βραχά, επίσης γεια σας. Κύριε Μιχαλέλη, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας, κύριε Κουσούλη, να είστε καλά.
2: Θέσατε και εμείς. Όλα τα ερωτήματα, θέσατε όλα τα ερωτήματα.
1: Δεν έθεσα. Κανένα ερώτημα δεν έθεσα. Θέσαμε εδώ. Κάνατε
2: μια πλήρη περιγραφή ενώ.
1: Αυτό το οποίο βλέπουμε, ναι, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το μακρύ καλοκαίρι. Τις τρεις τελείες πολιτικής θαυμαστικό.
2: Είναι πράγματι έτσι.
1: Ή παραπολιτικής.
2: Είμαστε σε μια προεκλογική προπαρασκευή, δηλαδή σε μια καθαρή ετοιμασία για εκλογές.
1: Να.
2: Τώρα, το πότε θα γίνουν οι εκλογές, κανείς δεν το γνωρίζει, εκτιμώ ούτε ο κύριος Μητσοτάκης. Μπορεί να είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο του τέλους Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου ή πιθανότερο η άνοιξη του 2027. Σήμερα όμως δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό. Ούτως ή άλλως ο χρόνος δεν είναι πάρα πολύ μακρύς, δηλαδή δεν μένει και πάρα πολύς χρόνος προπαρασκευής. Υπάρχουν νέα κόμματα τα οποία κινούνται προκειμένου να κερδίσουν χαμένο χρόνο αφού είναι καινούργια κόμματα. Τα παλαιά κόμματα τα οποία μπαίνουν σε μια δυσκολία μέσα στις νέες πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Και βεβαίως το κυβερνών κόμμα, η κυβερνητική παράταξη, η οποία θα επιχειρήσει μέρα την ημέρα να κερδίσει το χαμένο έδαφος ή να αποκαταστήσει, αν μπορούσαμε να πούμε, και να θεραπεύσει την τραυματισμένη σχέση με το εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν έτσι θα πάμε ως τις εκλογές όταν έρθει η ώρα.
1: Κύριε Κουσούλη, είπατε, μιλήσατε για νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Αυτές οι νέες συνθήκες, κατά τη γνώμη σας, έχουν κάποια αντικειμενικά πολιτικά χαρακτηριστικά ή υπαγορεύονται περισσότερο από αντιδράσεις θυμικού? Θυμός, οργή, απογοήτευση, ανάγκη για τιμωρία.
2: Υπάρχει, κύριε Μιχαλέλη, και το ένα και το άλλο. Αν καταλαβαίνω τι εννοείτε με τα αντικειμενικά δεδομένα.
1: Ναι, εννοώ αν έχουν αλλάξει, να ξέρετε.
2: Ναι,
1: στάση των πολιτών απέναντι στους πολιτικούς.
2: Ναι, και έχουν σταθεροποιηθεί ορισμένα καινούργια δεδομένα. Αυτό φαντάζομαι θέλετε να πείτε. Δεν βέβαια
1: ναι.
2: Υπάρχουν. Το πρώτο είναι ότι φαίνεται ανέφικτος ο στόχος της αυτοδυναμίας για το κυβερνών κόμμα, την ώρα που το κυβερνών κόμμα θα είναι αισθητά πρώτο στην αναμέτρηση.
1: Mm-hmm.
2: Και το δεύτερο είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα, όπως προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις, οι δημοσκοπήσεις είναι μια ένδειξη ενδιαφέρουσα όμως, αλλά αποτυπώνει κατά τη γνώμη μου και την πραγματικότητα, την πρώτη θέση στην αντιπολίτευση φαίνεται ότι καταλαμβάνει το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αυτά είναι δύο δεδομένα με τα οποία θα πορευτούμε ως την εκλογική αναμέτρηση. Θα δούμε ποια θα είναι τα ποσοστά και ποια θα είναι η τύχη μέσα από την αναμέτρηση των δύο αυτών πολιτικών δυνάμεων, η τύχη των μικροτέρων κομμάτων. Δηλαδή, πού θα κατασταλάξουν τα μικρότερα κόμματα, τα οποία σήμερα μπορεί να έχουν μια αισθητή αποδοχή, αλλά όσο θα πηγαίνουμε προς την κάλπη, αυτή η αισθητή αποδοχή, κατά τη γνώμη μου, θα ξαναζυγίζεται από το εκλογικό σώμα και με δεδομένο ότι αναμένουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, έχουμε μια διαφοροποίηση στον κατακαιρματισμό στην ευρύτερη αντιπολίτευση.
0: Αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι κόμματα μικρότερα, είτε που κινούνται στη δεξιά είτε που κινούνται στην αριστερά, θα χάνουν πόντους από ψηφοφόρους, από πολίτες που θα πάνε στο δίπολο Ελλάς Νέα Δημοκρατία, όσον βλέπουν ότι υπάρχουν διεργασίες σε αυτά τα δύο κόμματα, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, είναι οι δύο μεγάλοι πόλοι αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, θα πιεστούν, κυρία Βραχά, από την ένταση της αντιπαράθεσης. Το αν περιοριστεί η αποδοχή τους και η εκλογική τους απήχηση πάρα πολύ, αν συνθλιβούν δηλαδή και κατεβούν τα ποσοστά τους δραματικά, αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί αυτή την ώρα. Πάντως, ένα δεδομένο που θα μπορούσαμε να το πούμε και αντικειμενικό, όπως το είπε ο κύριος Μιχαλέλης, είναι ότι η πόλωση θα ενταθεί. Δηλαδή, θα έχουμε μια ακραία σύγκρουση. Έχουμε ξανασυναντηθεί με ακραίες συγκρούσεις, αλλά επειδή η επόμενη αναμέτρηση έχει μια οριακότητα, παράδειγμα θα κρίνει το αν η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι κοντά ή μακρά και τι θα προκαλέσει το ενδεχόμενο απώλειας της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Άρα υπάρχουν πολλά ερωτήματα που συνοδεύουν αυτή την αναμέτρηση και την καθιστούν κρίσιμη.
0: Πάμε λίγο στο σκηνικό που επικρατεί στη Βουλή σήμερα, γιατί είναι νομίζω και μια απόδοση του ότι έχει συμβεί τα τελευταία τρία χρόνια στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Είμαστε σε ένα σημείο που οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι το δεύτερο κόμμα.
2: Έχετε δίκιο, κύριε Βρέχα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό αντανακλά μια μετάβαση που συντελείται στην ελληνική κοινωνία, γιατί στην πραγματικότητα ολοκληρώνεται ο κύκλος, έχει ολοκληρωθεί ήδη που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019. Και βαδίζουμε σε μια ανακατάταξη των πολιτικών δυνάμεων. Η πρώτη ανακατάταξη θα καταγραφεί στην πρώτη κάλπη και αυτή η πρώτη καταγραφή θα γίνει ο συντελεστής μιας πιο σταθεροποιημένης ανακατάταξης που θα καταγραφεί στη δεύτερη κάλπη.
0: Εσείς είστε από αυτούς που θεωρούν σίγουρες τις δεύτερες κάλπες.
2: Με τα σημερινά δεδομένα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να υποστηρίξει βάσιμα ότι δεν θα έχουμε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Τουλάχιστον δύο.
2: Τουλάχιστον
1: να πω εγώ, ναι. Κύριε Κουσουλή, βλέπετε να δημιουργούνται συνθήκες νέου διπολισμού σε αυτό, έτσι όπως το λέμε, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του Τσίπρα, ή απλά ζούμε την ανάγκη ή απλά την ανάγκη ύπαρξης αντιπολίτευσης?
2: Ναι,
1: γιατί παλιά ο διπολισμός στα χρόνια τα δικά μου Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, μιλούσαμε για τερατώδη ποσοστά σε σχέση με το σήμερα.
2: Ναι, όχι, αυτό δεν μπορεί να νοηθεί, δεν
1: προφανώς.
2: Πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, να επαναληφθεί. Άρα η έννοια διπολισμός είναι απρόσφορη, δεν μας βοηθάει, δηλαδή μάλλον συσκοτίζει τα πράγματα. Έχουμε δύο ισχυρούς πόλους, δηλαδή δύο κόμματα τα οποία θα είναι διακριτά και θα έχουν ένα προβάδισμα, έτσι όπως φαίνεται σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα ακολουθήσει με μια απόσταση, αλλά όχι και πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, και θα ακολουθήσουν τα άλλα κόμματα. Είναι αναπάντητο ακόμη ποια θα είναι και η απήχηση του Πασόκ, και το Πασόκ παραμένει ένας βασικός συντελεστής της αναμέτρησης. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οι δύο πρωταγωνιστές, ο πρώτος και ο δεύτερος, θα κατέβουν σε πιο χαμηλά ποσοστά και θα πάμε σε μια ισορροπία η οποία μέσα της θα έχει το αίτημα προς μια κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό θα προκύψει από τη δεύτερη κάλπη και ανάλογα με την έκφραση της λαϊκής βούλησης θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο νέος συσχετισμός δυνάμεων που θα οδηγήσει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Κύριε Κουσούλη, ακούμε τώρα τελευταία έντονα το σενάριο για εκλογές τον Ιούνιο του 2027, από εκεί που ήμασταν για Νοέμβριο ή Μάρτιο. Έχουμε πάει στο σενάριο του Ιουνίου, το οποίο είναι αρκετά δεσμευτικό ως προς την προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιούλιο και έπειτα. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αλλάξει την γνώμη των πολιτών, ίσως αυτή η διαφορά που λέτε ότι μπορεί να γίνει στη δεύτερη κάλπη, να γίνει από την πρώτη, ακριβώς γιατί θα έχουμε μπροστά μας την Προεδρία της Ένωσης και θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον στη χώρα?
2: Ναι, δεν το συμμερίζω με αυτό, κυρία Βραχά. Όλα μπορεί να συμβούν. Τώρα εμείς διατυπώνουμε εδώ υποθέσεις.
1: Ναι, αλλά προφανώς εννοείται, ναι.
2: Δεν το συμμερίζομαι αυτό. Έχω τη γνώμη, επανειλημμένα το λέω τον τελευταίο καιρό και το έχω γράψει, ότι ο συσχετισμός έχει ήδη διαμορφωθεί και έτσι όπως εμφανίζεται μπροστά μας θα καταγραφεί όσες εκλογικές Κυριακές και αν, με όσες εκλογικές Κυριακές και αν συναντηθούμε. Άρα λοιπόν η ταξινόμηση είναι δεδομένη και η αποδοχή των πολιτικών δυνάμεων είναι δεδομένη κατά τη γνώμη μου, ως σαν να έχουν όλα ήδη συμβεί δηλαδή. Και αυτό που απομένει να δούμε είναι πώς θα εκφραστεί, μέσα από ποια ποσοστά θα εκφραστεί η λαϊκή βούληση στην πρώτη κάλπη, γιατί η πρώτη κάλπη θα είναι καταλυτική κυρίως ως προς το πρώτο κόμμα που είναι το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, χωρίς την οποία δεν μπορεί να νοηθεί η κυβέρνηση. Εκεί θα κριθεί και η τύχη των προσώπων και αν ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός ή το εκλογικό αποτέλεσμα τον εμποδίσει σε αυτό το στόχο. Αυτά είναι τα δεδομένα που βαραίνουν κυρίως την αναμέτρηση και κατά τη δική μου εκτίμηση έχει διαμορφωθεί ήδη η γνώμη των πολιτών και θα καταγραφεί περίπου όπως εμφανίζεται μπροστά μας στη φιλοσοφία των ευρωεκλογών.
1: Αν σας ζητούσαμε, όσο δύσκολο είναι να συμβεί να μπει κάποιος στο μυαλό ενός άλλου ανθρώπου, να μπαίνατε στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη και με δεδομένο ότι, όπως λέτε εσείς, έχουν καταγραφεί, μάλλον τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα και προφανώς εκείνος θα έχει και περισσότερα στοιχεία από όλους εμάς.
2: Προφανέστατα, ναι, προφανέστατα.
1: Πότε θα συμβουλεύατε εκλογές. Εκτός αν θέλετε να μας πείτε και πότε θα συμβουλεύατε να πηγαίναμε.
2: Να σας πω έτσι.
1: Λέω διότι πιάνομαι από αυτό που είπε η Κασιανή Βραχά, που είπε γιατί όντως γίνεται συζήτηση για τον Ιούλιο του 27.
2: Το καταλαβαίνω.
1: Αν και θεωρώ εγώ ότι ο Μητσοτάκης, ό,τι και αν λένε όσοι τον συμπαθούν ή τον αντιπαθούν, έχει μία αλλεργία σε κάποια πράγματα. Ένα από αυτό είναι ότι αποκλείεται να σπάσει, να ενοχλήσει τους μαθητές που είναι τότε εκλογές. Οπότε Μάιο-Ιούνιο δεν βλέπω να γίνονται εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα ότι να γίνουν του χρόνου τον Ιούνιο εκλογές, ενώ τυπικά θα μπορούσε να γίνει.
1: Προφανώς.
2: Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση και με δεδομένο το γεγονός ότι κατά τη δική μου γνώμη έχουν σταθεροποιηθεί οι προτιμήσεις, αυτό που θα ήταν περισσότερο πολιτικά χρήσιμο με βάση τα δεδομένα που γνωρίζουμε εμείς και όχι αυτά που γνωρίζει και τα οποία είναι πληρέστερα ασφαλώς ο κύριος Μητσοτάκης, να επιταχυνθούν οι εξελίξεις. Αυτή θα ήταν η δική μου γνώμη, αν μου ζητούσε κάποιος μια γνώμη σήμερα. Να επιταχυνθούν οι εξελίξεις με την έννοια ότι επειδή θα πάμε σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, στο τέλος αυτού του έτους η χώρα να διαθέτει κυβέρνηση, γιατί αν δεν γίνει αυτό, ο χρόνος θα παραμείνει για την κυβέρνηση διαχειριστικός χρόνος. Δηλαδή θα είναι ένας χρόνος που θα επιχειρήσει το κυβερνών κόμμα να τον αξιοποιήσει πολιτικά, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι περισσότερο.
1: Θα έχουμε αγκυλώσεις δηλαδή, λέτε. Πολλές. Θα έχουμε αγκυλώσεις. Ή θα έχουμε ουσιαστικά. Θα έχουν κατέβει τα μολύβια, αυτό λέτε.
2: Είναι μια προεκλογική διαχείριση της περίοδου αυτής. Mm-hmm. Επειδή όμως ο χρόνος ανήκει στη χώρα και όχι στις κυβερνήσεις, θα το έλεγα για κάθε κυβέρνηση, η γνώμη μου είναι και επειδή η παγκόσμια συνθήκη είναι δύσκολη, ήταν πιο χρήσιμο για τη χώρα και την κοινωνία να απαντηθούν οι εκκρεμότητες, να επιταχυνθούν οι εξελίξεις και να πάμε σε μια νέα κυβέρνηση όπως θα προκύψει από τη λαϊκή εντολή. Τι τον Οκτώβριο, τι τον Μάρτιο. Τώρα, αν υπάρχουν δεδομένα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε, αυτά μόνο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης το γνωρίζει και το ζυγίζει. Πάντως, επιτρέψτε μου, αν μπορούσα να επικαλεστώ την εμπειρία μου, επειδή έχω ζήσει παρόμοιες καταστάσεις, ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται πράγματι μπροστά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο δίλημα. Και εκτιμώ ότι θα το απαντήσει κάποια στιγμή, τελευταία στιγμή. Δηλαδή, σωστά τώρα ανακοινώνει ότι η επιδίωξή του είναι να γίνουν το Μάρτιο οι εκλογές, αλλά έχει την ευχέρεια να αλλάξει γνώμη.
1: Προφανώς, αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Γιατί ασχέτως τη γνώμη και πάλι θα πω που είχε ο καθένας για το Μητσοτάκη, δεν μπορεί να αρνηθεί ο οποιοσδήποτε ότι ο Μητσοτάκης είναι ή έχει την εικόνα ενός συγκροτημένου σταθερού πολιτικού που θέλει να λέει ότι είναι θεσμικός και κατά τη γνώμη μου είναι. Πώς θα το δικαιολογεί στην Κολοτούμπα?
2: Να σας πω, δεν είναι πολύ μακριά η εκλογή στο Μάρτιο και μπορεί κανείς να διατυπώσει μια επιχειρηματολογία εάν θέλει να κάνει τις εκλογές τον Οκτώβριο για παράδειγμα. Θέλω να πω ότι η αλλαγή αυτή δεν είναι ακριβώς κολοτούμπα, δεν είναι μια συντριπτική αλλαγή.
1: Όχι, αλλά έτσι όπως είναι το πολιτικό σκηνικό, καταλαβαίνετε κύριε Κουσούλη, τι θα του λένε.
2: Τα καταλαβαίνω όλα αυτά.
1: Στα πάνελ και στα παράθυρα.
2: Ναι, ναι, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά όταν προκυριχθούν οι εκλογές, αυτά χάνουν τη σημασία τους και πάμε κατευθείαν πια στην αναμέτρηση που θα έρθει πιο κοντά. Αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα που έχουν δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορούν ποτέ να απαντηθούν. Γι' αυτό πρέπει να παρακολουθούμε περισσότερο τα γεγονότα, τα οποία μας φωτίζουν περισσότερο αυτό το οποίο συμβαίνει και όχι πιθανότητες για τις οποίες δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη.
0: Κύριε Κουσούλη, να κλείσουμε με την υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ, τις αποχωρήσεις που έχουμε δει μία μετά την άλλη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουν μείνει 8 βουλευτές, μετριούνται στα δάχτυλα των χεριών μας οι βουλευτές που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ξεκίνησε μετά τις εκλογές του 19. Του 19...
1: Του 23.
0: Του 23. Ναι. Παλιά είπα. Μετά τις εκλογές του 23. Τι μπορεί να συμβεί τώρα σε αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ? Μπορεί να αναγεννηθεί από τις στάχτες του, αν συγκροτηθεί ή αν συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα, ή το ξεχνάμε?
2: Το να αναγεννηθεί είναι δύσκολο. Το να μπορέσει να επιβιώσει δεν είναι ανέφικτο. Δηλαδή μπορεί με τη νέα του ηγεσία, όταν θα διαμορφωθεί η νέα ηγεσία, ήδη η κυρία Δούρου έκανε ένα βήμα, είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, δηλαδή διαμορφώνεται σιγά σιγά μια δειλά νέα εικόνα για το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν μπορέσει και συμπράξει με άλλες πολιτικές δυνάμεις μικρότερες, ενδεχομένως θα μπορούσε να μπει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζουμε, αυτός που έχει απομείνει δηλαδή, να μπει στη Βουλή. Αλλά αυτό είναι πάντα ένα δύσκολο εγχείρημα. Με δεδομένο το γεγονός ότι υπάρχει το κόμμα του κ. Τσίπρα, δηλαδή ένας πρώην ιδρυτής του στην πραγματικότητα, πρωθυπουργός και πρόεδρος του, έχει διαμορφώσει ένα άλλο κόμμα και λειτουργεί ελκυστικά για τους παλιούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται στον μικρό ΣΥΡΙΖΑ και εγώ πάντως θα τον παρατηρήσω με μεγάλη προσοχή, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε, κύριε Βραχάκη και κύριε Μιχαλέλη, έχω παρακολουθήσει ως πολιτικός επιστήμονας από το 12 με μεγάλη λεπτομέρεια το ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό φαινόμενο. Έχω γράψει πάρα πολλά κείμενα.
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Κάποια από αυτά τα έχουμε διαβάσει.
2: Έχω και βιβλία γι' αυτό. Το παρακολουθώ με μια συμπάθεια πλέον, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο ήρθε πάρα πολύ επιθετικά να κάνει βήματα προς το πολιτικό του τέλος. Θα δούμε αν αυτό το πολιτικό τέλος συντελεστεί την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αν το μικρό αυτό κόμμα αντέξει και μπορέσει μέσα από συνεργασίες με δυνάμεις γενικές του να μπει στη Βουλή. Όλη η φάση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι μια φάση αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Μετά από τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα είμαστε σε ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, κατά τη γνώμη.
0: Κύριε Κουσούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε
1: όλους. Real
3: FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Η μεγάλη ώρα έφτασε και στις 10 απόψε στο New Jersey η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες. Πρώτη φορά μάλιστα όπου η Αργεντινή, κάτοχος του τίτλου αλλά και του Copa America, θα αναμετρηθεί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει τον 4ο τίτλο της ιστορίας της στην 7η συμμετοχή της σε τελικό. Το έχει σηκώσει το 1978 κερδίζοντας την Ολλανδία με 3-1, το 1986 επικρατώντας 3-2 της Δυτικής Γερμανίας και το 2022 νικώντας τα πέναλτι με 4-2 την Γαλλία. Φιναλίστ ήταν το 1930, το 1990 και το 2014. Μία φορά έχει συμμετάσχει σε τελικό η Ισπανία, όπου και κατέκτησε το τρόπαιο το 2010 κόντρα στην Ολλανδία με 1-0 στην παράταση.
9: Η
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλά και Βίας. Ίσχυρες επίγειες και αναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που καίει σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Θανατηφόρο τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σημειώθηκε στα Χανιά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο ασθενής, τραυματίστηκαν 2 διασώστες. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 35 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη και 32 στα Άβδυρα.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Παλίνια έως Ανθούσα.

0: Λοιπόν, αυτό που κάνεις είναι απρεπές.
1: Τι έκανα?
0: Επίτηδες το έκανες.
1: Ανάθεμα το ενέδειο, είναι παραδοσιακό της Λέσβου.
0: Άστα τώρα αυτά. Πρόσεξε, Κατερινά, αν μ' ακούς, Κατερινά την Πάτμο, τι έκανε? Έβαλε δήθεν ένα νησιώτικο.
1: Ναι, είναι δήθεν νησιώτικο, είναι από τη Λέσβου.
0: Τα οποία τα νησιώτικα σε ποσοστό 95% είναι χαρούμενα και έξω καρδιά και μιλούν για τα προβλήματα, και εδώ ξεκινάει με το ανάθεμα. Εντροπή όμως.
1: Αφού έψαξα να βρω τραγούδια από τη Λέσβο και μου βγήκε πάνω πάνω να μην
0: αλλά
1: το βάλω.
0: Σας βγαίνει αυτό σε εσάς ότι πέθαμε ένα τζίδικο, σας βγαίνει δηλαδή, το έχετε μες στο DNA σας εκεί, εσείς της Υπήρου.
1: Δεν το ακούς, παιδί μου, το ωραίο τραγούδι που είναι.
0: Δεν είπα ότι δεν είναι ωραίο.
1: Τότε τι?
0: Είχανε και άλλα χαρούμενα.
1: Αυτό διάλεξα.
0: Ήταν και η θεία μου η Αμερσούδα, για παράδειγμα.
1: Θα μπορούσε να βάλει άλλη φορά τη θεία μου την Αμερσούδα.
0: Ναι, αμέσως να βάλεις εσύ αυτό. Τέλος πάντων. Αυτό το τραγούδι δεν το διάλεξε τυχαία η Κασιανή.
1: Όχι, γιατί έχουμε καλέσει και είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, είναι ο Δήμαρχος Μυτιλίνης. Γεια σας, Δημαρχέ.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Γεια σας, γεια σας, Δήμαρχε. Είπαμε πριν φύγουμε για διακοπές, η Κασιανή έβαλε τα τζουμέρκα. Σήμερα εγώ από την περιοχή μου, από τη Λέσβο, το Δήμαρχο Μυτιλίνης. Δήμαρχε, για πείτε. Πρώτον, είδα ότι σήμερα σας μνημονεύει, όχι εσάς, τη Μυτιλίνη και την περιοχή, κάποια έργα ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω αν το είδατε.
2: Ότι... Α, όχι, δεν το είδα.
0: Ναι, μνημονεύει ότι έγιναν, λέει, στη Λέσβο 4 ολοκληρωμένα έργα πολιτισμού που δόθηκαν στους πολίτες και τους επισκέπτες.
2: Ναι,
0: ο περίβολος του κάστρου στη Μυτιλίνη, οι στέγες και τρούλοι στον Άγιο Θεράποντα, το Μουσείο Ρητίνης και ο Μεσαιωνικός Πύργος των Γατελούζων στο Αμπελικό.
2: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Προφανώς στην Κυριακάτικη του ανασκόπησε.
0: Αυτό, ναι. Αυτά όλα είναι στην περιοχή, στο Δήμο. Στο Δήμο σας.
2: Είναι στο Δήμο Μυτιλίνης τα περισσότερα. Του Μολύβου είναι στον διπλανό Δήμο, ναι, το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Αλλά ναι, πράγματι είχαμε διήμερη επίσκεψη της Υπουργού, της κυρίας Ελίνας Μενδώνη, όπου εγκαινίασε και έδωσε σε εμάς πια, δηλαδή στους Λέσβιους εδώ, 4 πολύ σημαντικά μνημεία. Το Μουσείο Ρητίνης είναι και το μοναδικό μουσείο που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά και τα πολύ σημαντικά έργα που γίνονται στο κάστρο της Μυτιλίνης και το Βαλιδέ Τζαμί, ένα μνημείο οθωμανικό, το οποίο θα λειτουργεί πλέον ως μουσείο σύγχρονης ιστορίας του τόπου.
0: Δήμαρχε, η αίσθηση την οποία έχω εγώ και είχαν και πολλοί κάτοικοι, ότι η Λέσβος είναι ένα νησί, αν και το τρίτο μεγαλύτερο, το οποίο για διάφορους λόγους, και προφανώς και λόγω απόστασης, δεν είπα ότι υπάρχει εμπάθεια, ήταν ξεχασμένο και είναι ξεχασμένο κατ' εμέ. Έχει αλλάξει αυτό, δηλαδή γίνονται κάποια οδικά έργα, έχουν γίνει βεβαίως, έγινε το δεύτερο λιμάνι στο Σίγρι, αλλά...
2: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, να το πω έτσι. Έχει αλλάξει, κάνουμε και εμείς εδώ οι τοπικοί φορείς προσπάθειες. Προφανώς είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και τη μεταναστευτική κρίση που καλώς ή κακώς μας πήγε πίσω σε πολλά ζητήματα. Τώρα όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Και γίνονται προσπάθειες, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αλλά και ό,τι μας δίνει η κεντρική κυβέρνηση, και πράγματι χρόνο με το χρόνο κάποιος που έρχεται, δηλαδή σταδιακά, θα δει αρκετές αλλαγές τόσο στην πόλη, αλλά κάνουμε μια προσπάθεια και στα χωριά. Ξέρετε, χρειάζονται και τα χωριά μας ιδιαίτερη μέρημνα ώστε να παραμείνει ο κόσμος εκεί.
1: Δήμαρχε, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όμως έχουν ξεσπάσει αρκετές πυρκαγιές στην περιοχή σας, στο νησί, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είστε έτοιμοι για τις ζέστες που έρχονται και τους ανέμους που ίσως προκαλέσουν μεγαλύτερες πυρκαγιές?
2: Ναι, κοιτάξτε, είμαστε μια ετοιμότητα και κυρίως και σε καλή συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Ευτυχώς ό,τι προκλήθηκε για την ώρα αντιμετωπίστηκε πολύ γρήγορα. Είμαστε σε ετοιμότητα, ναι. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία κάθε καλοκαίρι μας απασχολεί. Εγώ έτσι χρόνο με το χρόνο βλέπω όμως ότι η πυροσβεστική υπηρεσία γενικά αποκτάει σύγχρονα εργαλεία και υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, κυρίως. Νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο, το πόσο γρήγορα θα εντοπίσουμε την αιστεία της φωτιάς και το πόσο γρήγορα θα πάνε και οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα που χρησιμοποιούνται όταν είναι κάποιο δύσβατο δάσος.
0: Δήμαρχε, με τον αυθόδη πυρετό έχει επέλθει ισορροπία στο νησί.
2: Αυτό ήθελα να πω, ναι. Ευχαριστώ πολύ για την αναφορά. Περνάμε δύσκολα εκτινοτρόφοι εδώ και μεγάλο μέρος της οικονομικής ζωής του τόπου στηρίζεται στην κτηνοτροφία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το φαινόμενο έτσι πάει να σβήσει, τα κρούσματα είναι πολύ λίγα. Παρ' όλα αυτά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας θα χρειαστούν στήριξη όχι μόνο φέτος, οικονομική, αλλά και το επόμενο διάστημα, γιατί πολύ νέος κόσμος ασχολείται με την κτηνοτροφία. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία έκαναν οι γονείς τους αυτή τη δουλειά, πήγανε, σπούδασαν σε πανεπιστήμια, απέκτησαν γνώσεις και γύρισαν και απασχολούνται με αυτό. Χρησιμοποιούν και άλλα προγράμματα, έτσι εκμεταλλεύονται να κάνουν πιο σύγχρονες τις εγκαταστάσεις τους. Και είναι πολύ κρίσιμο να στηριχθούν αυτοί οι νέοι, αλλά και οι παλιότεροι κτηνοτρόφοι μας, ώστε να παραμείνουν και στον τόπο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχουν αποζημιώσεις φέτος. Και προφανώς θα υπάρξουν και υπάρχουν και σχετικές δεσμεύσεις για τα κοπάδια τα οποία σφαγιάστηκαν. Έχουν σφαγιαστεί εδώ περίπου 70.000 ζώα.
1: 70.000 ζώα.
2: Ναι.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός για ένα μικρό νησί, ναι. Η μικρό νησί, ναι, για ένα νησί, για μια μικρή περιοχή. Όχι μικρό, το ίδιο.
2: Έχουμε πάνω από 400.000, γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλη πηγή εισοδήματος εδώ. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει και τα επόμενα χρόνια, γιατί πρέπει να κάνουν ανασύσταση του κοπαδιού και όλα αυτά, πρέπει να στηριχθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Δήμαρχε, από τουρισμό πώς πάτε?
2: Είναι καλά τα πράγματα. Και το τουριστικό ρεύμα από την Τουρκία συνεχίζει και υπάρχει. Γίνονται και νέες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, αλλά και με τα τσάρτερ από την Ευρώπη είμαστε αρκετά καλά. Ξέρετε ότι εδώ το νησί δεν είναι το τουριστικό με την έννοια των νησιών των Κυκλάδων ή των Δωδεκανήσων. Παρ' όλα αυτά, το τουριστικό ρεύμα τα τελευταία χρόνια αυξάνεται και δίνει και αυτό μία ανάσα στην οικονομία της περιοχής.
0: Με την σχέση με τα ανατολικά παράλια πώς πάμε?
2: Εντάξει, αν εννοείται τις σχέσεις της μεταξύ αυτοδιοίκησης, εμείς έχουμε σχέσεις και επαφές.
0: Όχι, και τουριστικά και τουριστικά και υπάρχει συνεργασία. Δεν πρέπει δηλαδή να το κρύβουμε. Στο κάτω-κάτω δίπλα είμαστε. Γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Έρχονται και αυτοί. Την προηγούμενη εβδομάδα δέχτηκα και το δήμαρχο του Αλή Αγά. Είναι ένας δήμος στην περιοχή της Μύρνης, με αφορμή ότι ξεκίνησε μια νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Αλή Αγά και Μυτιλήνης. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις συνδέσεις. Έχουμε παραδοσιακά τη σύνδεση με το Αϊβαλή. Πέρσι ξεκίνησε το Δικελί, φέτος το Αλή Αγά. Και από ενημέρωση που έχω, από μέρα σε μέρα θα ξεκινήσει και από ένα άλλο λιμάνι που είναι βόρεια της Λέσβου, το Ακτσάι. Υπάρχει μια πολύ καλή σχέση και συνεργασία σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Γίνονται και εκδηλώσεις και εδώ και απέναντι. Η ειρηνική συνύπαρξη είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι διαχρονικά ζητούμενο και από τις δύο πλευρές και από τις δύο ακτές.
0: Να ρωτήσω κάτι, τουλάχιστον εγώ τελευταίο, γιατί το αναφέρατε, με τις μεταναστευτικές ροές. Και το μεταναστευτικό, προφανώς δεν είμαστε στα επίπεδα της κρίσης των προηγούμενων ετών. Όμως πώς διαμορφώνεται το σκηνικό τώρα?
2: Εγώ θα σας έλεγα έτσι από την εμπειρία μου ότι είμαστε στα καλύτερα δυνατά που υπήρξαν ποτέ. Ναι. Γιατί ακόμα και πριν τις μεγάλες προσφυγικές ροές του 2015 και μετά, πάντα εδώ η Λέσβος είχε κάποια από το Αφγανιστάν, από οπουδήποτε. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε λιγότερους από 220 ετούντες άσυλο, πρόσφυγες ή μετανάστες που μένουν σε ένα κάμπ λίγο έξω από την πόλη. Νομίζω είναι το αρνητικό ρεκόρ που υπάρχει ποτέ. Δηλαδή είναι ελάχιστη.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
1: Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε
1: πολύ
0: καλά, Δήμαρχε. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Real FM.

0: το περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News in Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μας έβαλε τα καλοκαιρινά. Κατερίνα μας εδώ. Εν τω μεταξύ, ο Αβραάμ. Άρα προς επίρρους είναι αυτό που είπα, ότι το γυρίζει τη φωτογραφία. Μας έστειλε φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά. Έβγαλε φωτογραφίες από, λέει, τα χθεσινά πιάτα της κολάσεως. Να μην σας τα απολογώ, γιατί δεν είμαι βέβαιος αν φτάνουν οι λέξεις τις οποίες γνωρίζω για να τα περιγράψουν αυτά τα συγκλονιστικά πιάτα. Έχει, για παράδειγμα, φωτογραφίσει... Πέδρεση, βοήθα κι εσύ, μη με αφήνεις
1: έτσι. Είναι ραβιόλι με καραβίδα. Ναι. Είναι καρπάτσιο, είναι αυτό γαρίδα, ναι, νομίζω. Μετά φάβα. Έχει... Φάβα. Έχει τα χταποδάκια πόδι, ναι, με πατάτες ψητές.
0: Ένα πράγμα που δεν ξέρω τι είναι, με το
1: πλιγούρι. Ναι. Και έχει και ένα γλυκάκι στο τέλος. Ναι. Πρέπει να είναι πορτοκαλόπιτα με παγωτό, όπως το κόβω. Ναι. Πεινάει γενικά ο Αβραάμ.
0: Να ξεκαθαρίσουμε, λέει, ποιοι είναι οι πραγματικοί καλλιτέχνες. Άλλοι στην κουζίνα και άλλοι στα μικρόφωνα. Κοίτα, για την κουζίνα τους βλέπουμε. Και για τη φωτογραφία που είσαι εσύ. Ανερχόμενο ταλέντο στη φωτογραφία, Αβραάμ.
1: Βέβαια.
0: Τώρα στα μικρόφωνα, εντάξει.
1: Νομίζω ότι περισσότερο πάει στο tour guide ο Αβραάμ. Δηλαδή, βγάζει και φωτογραφίες της πόλης και του φαγητού, να μας προτείνει και μέρη και φαγητό να φάμε.
0: Και λέει και εκλογές 16/5.
1: 16/5.
0: 16/5 λέει.
1: Θα βάλουμε όλοι την ημερομηνία.
0: Να βάλει ο καθένας αυτό που θέλει. Εγώ, παιδιά, σας το είπα, 21 Μαρτίου θεωρώ.
1: 21 Μαρτίου.
0: Τα έχω πει αυτά. Κρατήστε το, διότι μπορεί να μην είμαστε εδώ.

0: Έστειλε ο Ηρακλής νωρίτερα να βάζουμε, να μην ξεχνάμε να βάζουμε ένα μπολάκι με νεράκι για τα ζωάκια τα αδέσποτα.
1: Και ο αγαπητός έστειλε και άλλοι, ναι, δύο φίλοι, ναι.
0: Πολύ σημαντικό. Προσέξτε να μην είναι σε περιοχές όμως που περνάνε παιδάκια, που περνάει κόσμος κτλ. Γιατί είναι επικίνδυνο και για αυτούς και για τα ζωάκια τα ίδια. Είχαμε μια κουβέντα, ναι, με εκπαιδευτή σκύλων.
1: Δηλαδή, αν περνάει παιδί.
0: Θα σου πω. Είχαμε μια κουβέντα.
1: Όχι.
0: Α. Είχαμε μια κουβέντα με έναν εκπαιδευτή σκύλων.
1: Ναι.
0: Με βάση αυτό που. Με αφορμή βασικά αυτό που έγινε στα Αυριλίσια με το σκύλο που, ναι, έφαγε το μικρότερο σκυλάκι και, μάλιστα, τραυμάτισε σοβαρά έναν άνθρωπο. Και μας έλεγε λοιπόν ότι εκεί που τρώνε και πίνουν τα ζωάκια το θεωρούν περιοχή τους. Το θεωρούν ότι είναι ο χώρος τους. Οπότε, αν πάνε, ας πούμε, να τρέξουν παιδάκια από εκείνο το σημείο, μπορεί ο σκύλος να θεωρήσει ότι είναι απειλή προς το φαγητό του, ότι πάει να του πάρει το φαγητό, πάει να του πάρει την περιοχή. Οπότε,
1: ναι,
0: πρέπει να τοποθετούμε το φαγητό και το νερό για τα αδέσποτα ζωάκια σε σημεία που δεν είναι πέρασμα.
1: Mm-hmm.
0: Που δεν θα κινδυνεύσουν ούτε αυτά, ούτε οι περίοικοι που μπορεί να έχουν βγάλει βόλτα τα δικά του σκυλάκια οτιδήποτε.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Μας το είχε πει
1: ο
0: εκπαιδευτής.
1: Θες να μας πεις από κίνηση τι παίζει ή μπα.
0: Ναι, μάλιστα. Οι δρόμοι της Αθήνας, οι λεωφόροι και οι μικρότεροι δρόμοι, είναι μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Κατά πράσινο το πεδίο. Δεν έχουμε κάπου καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Ίσως λίγο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Παραμένουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις στα διόδια της Ελευσίνας και στα διόδια Αφιδνών, χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ούρες. Οι εθνικές οδοί αυτή την ώρα είναι καθαρές, αλλά ξέρουμε ότι εκεί μετά τις 5 το απόγευμα ξεκινάει η κατρακύλα. Mm-hmm. Έχει παρατηρηθεί πολλά Σαββατοκύριακα τώρα, όμως το έχουμε ξανασυζητήσει. Επιλέγουν οι άνθρωποι ολιγοήμερες διακοπές τα Σαββατοκύριακα οδικώς ή πηγαίνουν για μπάνια καλή ώρα σήμερα Κυριακή στο παραλιακό εκεί μέτωπο της Αθηνών Κορίνθου, Αγίου Θεοδόρου, Σκηνέτα, στα Μέγαρα. Με αποτέλεσμα, με το που ξεκινούν όλοι αυτοί να φεύγουν και να γίνουν προς την Αθήνα και οι υπόλοιποι από Πελοπόννησο ή από άλλα σημεία της Ελλάδας να έρχονται, να γυρνούν επιστροφή στην Αθήνα γιατί αύριο είναι εργάσιμη ημέρα. Γίνεται εκεί το απόγευμα το... Πώς το είπες χθες? Χλαπαταγή. Χλαπαταγή, ναι. Οπότε πλειστείτε με υπομονή όσοι έχετε σκοπό να γυρίσετε αργότερα. Συνήθως εκεί μετά τις 5 το απόγευμα ξεκινούν οι καθυστερήσεις.
1: Τις πυρκαγιές που σας είπαμε νωρίτερα, mm-hmm, φαίνεται ότι υπάρχουν αναφορές ότι η πυρκαγιά στα Σαλαμίνα έχει οριοθετηθεί.
0: Ναι, είναι
1: την ίδια πράγμα. Ώρα όμως πριν από λίγο, δεν ξέρω να το είπες.
0: Όχι, έξω, έχουμε μια δυστυχική πυρκαγιά.
1: Μπράβο, ναι, στο περιοχή Μιλάκη Ελιβερίου.
0: Στην Εύβοια,
1: ναι,
0: έχει εκδοθεί και 112 για την πυρκαγιά αυτή ετοιμότητας, να παραμείνουν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι της περιοχής Μιλάκη-Αλιβερίου στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Έχουμε και εκεί μεγάλη κινητοποίηση της πυρκαγιάς.

0: Αυτό είναι το τελευταίο τραγουδάκι. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Είναι πριν το τέλος. Το βάλα διότι μου αρέσει πρώτον. Ωραία. Mm-hmm. Και επειδή είναι και η τελευταία εκπομπή, αν θεωρήσουμε ότι είναι σεζόν.
1: Ναι.
0: Είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν με την κυρία Κασιανή, διότι αύριο φεύγει σε άδεια.
1: Και εσείς το ίδιο.
0: Άσε τι κάνουμε εμείς. Και εμείς φεύγουμε, ναι, πάμε σε άδεια, ναι. Οπότε γι' αυτό το βάλαμε έτσι, για να αποχαιρετιστούμε.
2: Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.
0: Την κυρία Κασιανή θα την ξανακούσετε, ε.
1: Ναι, από την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε με τον...
0: Εμένα θα αργήσετε να με ακούσετε. Δεν θα είμαστε μαζί με την Κασιανή. Κασιανή και εγώ δεν θα είμαστε. Κασιανή θα είναι. Γιατί εγώ λόγω αλλαγής διαφορών οικογενειακών και προσωπικών δεδομένων αλλάζει και το... υποχρεωτικά αλλάζει και το προσωπικό μου πρόγραμμα. Οπότε δυστυχώς δεν θα είμαστε κοντά την καινούργια σεζόν. Άρα θα είναι μακρύ το καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα... Κάμια δεκαριά χρόνια, πόσα είναι ρε Κατερίνα, 15, μπαινοβγαίνω εδώ, οπότε και εδώ γύρω θα ποδογυρίζουμε, δεν θα με χάσετε, που και που θα με ακούτε, θα με βλέπετε και λοιπά.
1: Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Τρία χρόνια,
0: τώρα. Πα. Πήραμε πτυχίο με την κυρία Κασιανή εδώ πέρα.
1: Ναι, με έμαθε ο κύριος
0: Ό,τι καλύτερο αφήνουμε πίσω, ό,τι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά, γεια σας, καλό καλοκαίρι, καλά να είστε. Για τρεις ώρες σας κάναμε παρέα, κυρία Κασιανή Βρακά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Οι Που Rangers φεύγουν, γεια σας, πάνε καλοκαίρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Φουτσά που είναι εδώ απέναντί μας.

0: Κυρία Βασιά Κούτρα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Χρύσα Κλησιώτη ήταν στα Δελτία Ειδήσεων. Θα έρθει αμέσως για το Δελτίο στις 2.
1: Φιλιά, χαίρετε, γεια σας. Και μετά είναι Γιώργος Κολογοτρώνης. Γιώργος Κολογοτρώνης με αφιέρωμα. Τρεις ώρες με πολύ και καλή ελληνική μουσική. Γεια σας. Φιλιά, χαίρετε.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
4: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Εσύ θέλω να είσαι.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

97 και 8. Έχουμε ένα τρίωρο αφιέρωμα σήμερα στον σπουδαίο Πυθαγόρα. Έναν από τους πιο σημαντικούς στιχουργούς και όχι μόνο. Ο Πυθαγόρας Παπασταματίου γεννήθηκε 12 Απριλίου του 1930. Έφυγε μόλις 49 ετών και έγραψε περισσότερα από 800 τραγούδια. Μερικά από τα οποία είναι πραγματικά διαμάντια. Όπως είπα και χθες, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για να κάνω την καλύτερη κατ' εμέ επιλογή. Να ακούσουμε 40, 42, 43 κομμάτια στο τρίωρο. Γι' αυτό και θα περιορίσω την ομιλία μου. Προτιμώ να ακούσουμε τα σπουδαία τραγούδια του Πυθαγόρα Παπασταματίου, ο οποίος ήταν επίσης σεναριογράφος, ήταν θεατρικός συγγραφέας, ήταν ηθοποιός, αλλά βέβαια τον κέρδισε ο στίχος. Ήταν καταπληκτικός, συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους συνθέτες, με όλους τους μεγάλους ερμηνευτές. Και πραγματικά έχει βάλει το δικό του αποτύπωμα σε αυτό που λέμε ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό που λέμε. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι που είχε γράψει για την Eurovision του 1974 με τον Γιώργο Κατσαρό, ερμηνεύτρια η Μαρινέλα, στο Brighton στην Αγγλία, το «Κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου». Και ακολουθούν επίσης δύο συνεργασίες με τον Γιώργο Κατσαρό, αμέτρητα τραγούδια. Το ένα είναι η κυρία Γιώργιανα με τον Καλατσί, πολύ μεγάλη επιτυχία, και το πασίγνωστο «Πάμε για ύπνο Κατερίνα» με τον Γιάννη Πουλόπουλο.

2-11-208-200 περιμένει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Αν θέλετε κάποιες παραγγελίες, κάποιες επισημάνσεις, κάποια σχόλια, οτιδήποτε, μη μου στέλνετε τώρα για τραγούδια, ας πούμε, το υπάρχω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το παίξω, διότι είναι ο δίσκος ο οποίος ουσιαστικά όχι καταξίωσε, αλλά ήταν το αποκορύφωμα στην καριέρα του Πυθαγόρα. Εννοείται ότι θα ακούσουμε το υπάρχω και το αγριολούδο και πολύ καζατζίδι σήμερα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ο κύριος Τάκης Μαυράκης στην κονσόλα του ήχου, με τον οποίο, Τάκη, είχαμε κάνει εδώ στο Real μαζί το πρώτο αφιέρωμα πριν πολλά χρόνια με τον Στέλιο Καζατζίδη. Θυμάσαι τι είχε γίνει τότε. Ακολουθεί μια άλλη πολύ δυνατή τριάδα, Τζένι Βάνου. Ερωτά μου ανεπανάληπτε, σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Δεν θα λέω συνέχεια το όνομα του Πυθαγόρα. Ό,τι ακούμε σήμερα είναι Πυθαγόρας, έτσι. Το Νύχτα Στάσου, Λίτσα Διαμάντη, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και μια πολύ μεγάλη επιτυχία στη συνεργασία που είχε με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Έγραψαν πάρα πολλά τραγούδια. Το αποκλείεται. Πάλι σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
12: Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλά και Ευβίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε η φωτιά στα σελήνια Σαλαμίνας. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη με το υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Θανατηφόρο τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σημειώθηκε στα Χανιά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο ασθενής. Τραυματίστηκαν δύο διασώστες. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Γιάννη Πάριο. Πυθαγόρας στίχους βέβαια πάντα. Ο Αχμίτσα με Ζαχίρ με τον Μπίμπο Τσέτ τη μουσική. Δεν είναι όλες ίδιες οι καρδιές με τον εκπληκτικό Λευτέρη Μυτιλινέο. Το έχει ζητήσει και ο κύριος Ποριώτης, με τον οποίο μου λέει ότι ήταν γείτονε για πάρα πολλά χρόνια. Σε μουσική του Γιώργου του Κατσαρού. Και ήρθα με το Βοριά, επίσης μουσική του Γιώργου του Κατσαρού. Και τραγουδά ο Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Real FM.
1: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι το «Δε σε πιστεύω» σε μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη. Το «Έρχομαι, έρχομαι» με το Σταμάτη Κόκοτα. Το είχαμε στην εργασία του Πυθαγόρα με το Ζαμπέτα. Πάμε να βάλουμε το «Έρχομαι, έρχομαι» και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το «Δε σε πιστεύω» με το Καζατσίδη.

Μετά το θάνατο του Πυθαγόρα, ο Χρήστος ο Νικολόπουλος μελοποίησε τους στίχους στο «Φούμα Φούμα», γνωστό μας. Το τραγούδι ο ίδιος με τον Πίνη και τον Καλλιέργη, και αμέσως μετά ακολουθεί η συνεργασία που είχε ο Πυθαγόρας με τον Μάνο Αλοΐζο στο «Τέλει Τέλει» με τη Χαρούλα Αλεξίου.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
2: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα. Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Άρτας.
3: Στη 46χρονη. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον τρόπο που έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της ΕΛΑΣ με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλά και Ευβίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετημένη είναι η φωτιά στα σελήνια Σαλαμίνας. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του ο Πρωθυπουργός. Ναι, επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με την Τεχεράνη, να καταγγέλει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο στον οδιοδυτικό Ιράν, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Θανατηφόρο τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σημειώθηκε στα Χανιά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο ασθενής, τραυματίστηκαν δύο διασώστες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την ταυτοποίηση της ορού γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτά είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης η Αγγλία που πήρε το χάλκινο μετάλλιο επικρατώντας το Μαϊάμι με 6-4 της Γαλλίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, όσοι ήρθατε τώρα στην παρέτσα μας και είστε αρκετοί, ακούτε το Real FM 97,8. Είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Θα είμαστε μαζί ακόμα 2 ώρες. Έχουμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα στον Πυθαγόρα, ο οποίος έφυγε το 1979, μόλις σε ηλικία 49 ετών από έφραγμα. Γενικά ήταν απίθαρχος σε ιατρικές εντολές και συστάσεις. Κάπνιζε πάρα πολύ. Ανήσυχο πνεύμα, πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Και φανταστείτε ο άνθρωπος να ζούσε τι άλλο θα έγραφε όταν είχε συμμετοχή σε περισσότερα από 800 τραγούδια, συνεργασίες με τους πάντες. Συνεχίζουμε. 2 σπουδαία τραγούδια. Το έσβησε το κερί Μαρία με τον Γρηγόρη Μπιθικότση, η μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Επίσης ο Γιώργος Κατσαρός έχει γράψει το Κάθε Λιμάνι και Καημός με Πάνο Καβαλά και Ρία Κούρτη, μία από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες του Πυθαγόρα. Είχε ακουστεί στην ομώνυμη ταινία που είχε γράψει το σενάριο και στο Κάθαρμα, άλλη ταινία. Πραγματικά πολύ μεγάλο κομμάτι. Λοιπόν, έσβησε το κερί Μαρία, Κάθε Λιμάνι και Καημός.

Και ακολουθούν δύο πολύ μεγάλα κομμάτια, δύο τεράστιες επιτυχίες. Το ένα είναι στο Χαροκόπου και την Καλυθέα. Σε μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη θα το ακούσουμε από το Δημήτρη τον Ευσταθείο. Και αμέσως μετά το Άσε με να ζήσω μοναχός με το Καζατζίδη. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Την έβαλε την υπογραφή του σε αυτή ο Χρήστος ο Νικολόπουλος.

Η κυρία Μαραγκίδου μου λέει για το σημερινό σας αφιέρωμα χρειάζονται πολλές εκπομπές. Έχει δίκιο. Τουλάχιστον 3-4 εκπομπές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνο Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας, αν και έφυγε νωρίς, άφησε χιλιάδες τραγούδια για να μείνει αιώνια στην ελληνική μουσική σκηνή. Θα επιλέξω ένα τραγούδι που είναι διαχρονικό, μες του Βοσπόρου τα στενά, γιατί η στίχη του είναι διαχρονική και είναι αφιερωμένη και στους δύο λαούς. Λοιπόν, το τραγούδι που ζητάει η κυρία Μαραγκίδου είναι από το δίσκο Μικρά Ασία. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος πολύ μεγάλος δίσκος του Πυθαγόρα το 1972 που συνεργάστηκε με τον Απόστολο τον Καλδάρα. Τεράστια επιτυχία. Και έχω επιλέξει δύο να ακούσουμε. Το ένα είναι το συγκεκριμένο που ζητάει η κυρία Μαραγκίδου και το άλλο είναι «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω» με τον Νταλάρα και την Αλεξίου με εισαγωγή του Γιάννη του Φέρτη. Και το «Μέσα του Βοσπόρου τα στενά» το τραγουδά επίσης ο Γιώργος Νταλάρας.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Σε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλά και Βίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στα σελήνια Σαλαμίνας. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Περισσότερα στο real.gr. Σε κλιοκαύσωνα η χώρα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι ο Πυθαγόρας, Παπασταματίου έτσι το επίθετο, αλλά το Πυθαγόρας έμεινε γιατί και στο σχολείο υπέγραφε Πυθαγόρας σκέτος. Και του λέγανε οι δάσκαλοι, γιατί δεν βάζει το επίθετο, γιατί ο Πυθαγόρας ένας είναι, όλοι με ξέρουν. Λοιπόν, οι γονείς του κατάγονταν από τη Σάμο, αλλά γνωρίστηκαν στην Σμύρνη. Εκεί είχαν επαγγελματικές ασχολίες, εκεί είχαν γνωριστεί. Η μητέρα του ήταν δασκάλα, ο πατέρας του έφεδρος αξιωματικός. Και φυσικά η καταστροφή της Σμύρνης ανάγκασε την οικογένεια να ζήσει την προσφυγιά. Γι' αυτό ήταν πολύ ευαισθητοποιημένος όσον αφορά τη μικρασιατική καταστροφή. Γι' αυτό δηλαδή έβγαλε τα αποθυμένα του σε αυτό το δίσκο, το μεγάλο δίσκο Μικράσια που ακούσαμε τώρα τα τραγούδια. Μάλιστα να σας πω ότι επειδή ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 72 μέσα στη Χούντα, πάρα πολλά προβλήματα λόγω κρισίες κλπ. Και γι' αυτό αναφερόταν στο μαρμαρωμένο βασιλιά Κορδαγιό κλπ. Υπήρχε και πρόβλημα με δισκοπολία, τέλος πάντων να μην σας τα πολυλογώ. Αυτός ο δίσκος έσκησε στην κυριολεξία και ήταν η αιτία, αυτός ο δίσκος, η Μικρά Ασία, να καθιερωθεί ο θεσμός του χρυσού δίσκου στην Ελλάδα. Από εκεί ξεκίνησε, από τη Μικρά Ασία, Πυθαγόρας, Καλδάρας. Για τις 50.000 πωλήσεις, λοιπόν, απονέμονταν στους δημιουργούς ο χρυσός δίσκος και από 100.000 και πάνω ο πλατινένιος δίσκος. Αυτή είναι πολύ σύντομη ιστορία. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά πράγματα, τα οποία έχω διαβάσει, αλλά προτιμώ να ακούσουμε περισσότερα τραγούδια. Τι ακολουθεί, πω, τι ακολουθεί, ανεβαίνει η ομάδα, ανεβαίνει. Λοιπόν, ανεβαίνει με Μπαρμπαγιάννη, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιάννη Παπαϊωάννου, σε μουσική του Χρήστου του Νικολόπουλου με τον Καζατζίδη και αμέσως μετά βέβαια το θρυλικό Υπάρχω από τον ομώνυμο δίσκο, συνεργασία Πυθαγόρα, που επαναλαμβάνω, ο δίσκος Υπάρχω ήταν το μεγάλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή και πιστεύω το ίδιο και για τον Χρήστο τον Νικολόπουλο.

Όταν έρχεται ο Γιώργος Σολιάνης και μου λέει τι τραγουδάρες βάζεις, εντάξει, τι να πω. Δεν λέμε με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις. Έχω μάθει πάρα πολλά από τον Γιώργο Σολιάνη, το έχω πει πάρα πολλές φορές και του χρωστάω πολλά όσον αφορά το μουσικό κομμάτι. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία Θεοδόρα από την Κεσαριανή, τον κύριο Θανάση από τον Πειραιά, την κυρία Κική από την Κηφισιά, τον κύριο Φώτη από το Περιστέρι που έχουν επικοινωνήσει με την Εύη. Λοιπόν, Δούκισσα, ο Πειραιώτης, η μουσική του Γιώργου του Κατσαρού και αμέσως μετά ακολουθεί Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή, σε μουσική του Γιώργου Μαλίδη, τραγουδά ο Τόλης Βοσκόπουλος.

0: Real FM.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
3: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Και θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα με τρεις τραγουδάρες του Στέλιου. Γυρίζω από τη νύχτα σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και οι άντρες κλαίνε του Βασίλη Βασιλιάδη και κάτω από το ποκάμισό μου επίσης του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας

0: στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα,

0: Pix Lux.
1: Πουλάμε λοιπόν, στο ξαναλέω. Πουλάμε καλή γησή.
0: Μίλτος Πασχαλίδης.
1: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι. Μα όσοι ταξίδεψαν ζηλέ.
2: Λευκοθέα Φιλιππίδη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιο. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιούλας Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία μοναδικής ποιότητας. Γιολδάσης Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιολδάσης Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

ένα φιλί και θα στα δώσει.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό. Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base.

0: Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητα.

0: δικά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.
4: Έχω μια φωτιά και καίγομαι, μα έχω μαθεί να ονειρεύω.
3: Πιξ Λαξ. Μίλτος Πασχαλίδης.
5: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλέ.
2: Λευκό.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς

0: δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Thank you.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

στα δάχτυλα.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Αυτή είναι η μεγάλη η έκπληξη. Σήμερα δηλαδή και σε άλλα παιχνίδια μπορεί να ήταν υποτονική η Αργεντινή και να είπαμε ότι ποτέ δεν φόρτσαραν ουσιαστικά στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά κάποια στιγμή ξυπνούσαν, κάποια στιγμή αντιλαμβανόσουν ότι είναι η εθνική Αργεντινής, είναι η ομάδα των παγκοσμίων κυπέλων, η ομάδα με το Μέση, με την παρέα του. Μέχρι τώρα μόνο η Ισπανία φαίνεται στο γήπεδο και η Ισπανία η οποία δείχνει διατεθειμένη να κυνηγήσει μέχρι τέλους ένα γκολ που δεν αποκλείεται να αποδειχθεί και χρυσό. Κουκουρέγια. Κουκουρέγια για τον Πέδε, για αυτός πιο πίσω για τον Λαπόρτ. Αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Γιαμάλ και υπάρχει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο που κερδίζουν οι Ισπανοί σε ένα χώρο ανάμεσα στην μεσαία γραμμή στον άξονα και τη μεγάλη περιοχή του Μαρτίνες. Δεν έχουμε συμπληρώσει 85 λεπτά στην MetLife της Νέας Υόρκης και το 0-0. Μέχρι τώρα σφραγή της...
3: Το περίμενα καλύτερο το μάτς. Σε πληροφορώ ότι αν πάμε για παράταση θα γίνει καφές εδώ καινούριος ελληνικός. Τώρα ξεκινήσαμε με ένα φρέντο εσπρέσο.
2: Έτσι.
3: Τώρα θα πάμε για ελληνικό νομίζω.
2: Μάλιστα, γιατί όχι.
3: Εντάξει. Γιατί δεν περίμενα καλύτερο το παιχνίδι. Γιατί είμαστε ήδη στο 86, 0-0, τίποτα το σημαντικό. Η Ισπανία έχει 10 τελικές, να το πούμε για να το ακούει ο κόσμος. 0 η Αργεντινή. Από τις περισσότερες τελικές έχουν πάει πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Σε ένα τελικό που, αν δεν αλλάξει κάτι, τα επόμενα 5-6 λεπτά που θα είναι μέχρι να πάει στην παράταση, θα πάμε αναγκαστικά στη διαδικασία της παράτασης.
2: Για να δούμε λοιπόν τώρα τους Ισπανούς σε μια ακόμα προσπάθεια στο 80.

0: Το εκ το λεπτό, μια παλιά για το Φεράν, ένα σουτ πέφτει εκεί. Ο Μαρτίνες αυτό το σουτ του Φεράν, τώρες μέσα από την μεγάλη περιοχή, δεν πρέπει να την έχει βρει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Νομίζω ότι είναι out η μπάλα, έπιασε το σουτ εκεί, όχι να είναι out. Εκεί ήταν πολύ ωραία η παλιά στον Φεράν, ο οποίος δεν έπιασε το σουτ όπως θα ήθελα. Αν το είχε πιάσει γεμάτο, πιθανότητα θα δοκίμαζε τα αντανακλαστικά του Μαρτίνες. Σε κάθε περίπτωση ακόμα μια καλή στιγμή για τους Ισπανούς. Ο Σκαλόνι παρακολουθεί τους παίκτες του, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευχαριστημένος από αυτό που βλέπει. Βεβαίως, επειδή στο τέλος της βραδιάς αυτό που μετράει δεν είναι η καλή εμφάνιση, αλλά ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο. Ας περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Οι Ισπανοί πάντως εξακολουθούν να είναι στην επίθεση με τον Γιαμάλ, ο οποίος θα βγάλει πολύ ωραία στο Λαπόρτ, αυτός για τον Κουμπαρσί. Αλλάζουν εκεί η αμυντική της Ισπανίας για τον Πέδρη. Ο Πέδρη, ο οποίος θα βγάλει τώρα μια παλιά για τον Ινιάκη Williams, ο οποίος θα κοιτάξει να την κρατήσει, θα την προλάβει εκεί στη γραμμή του πλαγιού, θα δώσει για τον Κουκουρέγια που έχει ανέβει να βοηθήσει. Ο Κουκουρέγια πιο δεξιά για τον Πέδρη. Οι παίχτες της Ισπανίας αλλάζουν πλευρά με τον Λαπόρτ. Ψάχνουν εκεί να βρει πλέον. Όλοι οι Αργεντινοί είναι πίσω και πάλι Νιάκη Williams από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ρόχα. Ο 28ο λεπτό παραμένει το 0-0 με τους Ισπανούς να ψάχνουν να βρουν τη χαραμάδα εκείνη που θα τους επιτρέψει να μπουν στη μεγάλη περιοχή. Όπως μπαίνουν τώρα στη μεγάλη περιοχή, όμως δεν θα κοντρολάρουν καλά την μπάλα, και πάλι όμως αποδέχτες της μπάλας οι Ισπανοί με τον Γιαμάλ. Γιαμάλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, θα την κρατήσει ο Γιαμάλ. Ψάχνει να βρει εύθερο συμπαίχτη, τριπλάρει εκεί, θα δώσει αριστερά. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Ινιάκη Williams. Όλα αυτά στις παρυφές της μεγάλης περιοχής της Αργεντινής. Προσπαθεί εκεί να μπει ο Ινιάκη Williams. Θα την κλέψουν όμως εκεί την μπάλα οι Αργεντινοί με τον Παρέδες και θα την πετάξουν πλάγιο out. Παραλαμβάνουμε, δεν μπορούν να κάνουν ένα κοντρόλ οι Αργεντινοί. Δεν ξέρω ποιος θα το πίστευε. Αυτό κοιτάζουν πώς και πώς, όχι να δημιουργήσουν, αλλά ξεφορτωθούν την μπάλα, να την απομακρύνουν όσο πιο γρήγορα μπορούν από την εστία του Μαρτίνες, στοχεύοντας ξεκάθαρα στην παράταση. Οι Ισπανοί, οι οποίοι τώρα θα δώσουν την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή για να δούμε ευκαιρία, ένα σουτ, δεν είναι καλό το σουτ όμως εκεί από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Μικέλ Μερίνο ήταν εκείνος ο οποίος δεν άργησε να πιάσει αυτό το σουτ, όμως η μπάλα πέρασε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Κανένα πρόβλημα εδώ για τον τερματοφύλακα της Αργεντινής. Ο Ντελαφουέντε εκεί δαγκώνεται, ήθελε έτσι καλύτερη επιλογή από τον επιθετικό του. Και το τηλεοπτικό στιγμιότυπο δείχνει τους Αργεντινούς, δείχνει τους Ισπανούς στις εξέδρες να έχουν να ζουν τη δική τους αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Μπάλα τώρα στα πόδια Ισπανών με το Μέση, σε μία από τις λίγες, η αλήθεια είναι, φορές που η μπάλα έχει φτάσει στα πόδια του. Ένα πλάγιο κερδίζουν οι Αργεντινοί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όπου Γιόλ στις εξέδρες, ένας παίχτης σύμβολο για το ισπανικό ποδόσφαιρο και την Μπαρτσελώνα. Και τώρα υπάρχει ακόμα μία, όχι δεν έχουμε αλλαγή, έχουμε τον χρόνο που είναι 4 λεπτά. 4 λεπτά θα κρατήσει ο Βίντσιτς, δεν χρειάζονταν και παραπάνω, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Σε ένα παιχνίδι που, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, στα αυτά τα τελευταία 240 δευτερόλεπτα θα οδηγηθούμε στην ημίωρη παράταση. Και αν και η ημίωρη παράταση δεν αναδείξει νικητή, θα έχουμε επανάληψη του τελικού του Κατάρ, όπου εκεί η Αργεντινή κατάφερε και νίκησε την Γαλλία. Μέχρι τότε όμως έχουμε καιρό για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας, με τον Μαρτίνες να προσπαθεί να ζυγίσει την μπάλα, η οποία δεν έφτασε ποτέ όμως σε πόδια συμπαικτών του, που τώρα όμως θα την κερδίσουν με το Μέση. Ο Μέση, ο οποίος βγάζει δεξιά, υπάρχει, πέφτει κάτω και υπάρχει ένα φάουλ εκεί πάνω στον Μέση. Διαμαρτύρονται εκεί οι Αργεντίνοι για κίτρινη κάρτα στον αρχηγό τους επάνω. Βίντσιτς δεν δείχνει εσύ ιδιαίτερη διάθεση. Εκεί ο Λαπόρτ ήταν αυτός που το έκανε αυτό το μαρκάρισμα, ουσιαστικά το έκανε ένα φράγμα. Okay. Είναι φάουλ, δεν νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο, πολλό μάλλον κίτρινη κάρτα, γι' αυτό και ο Βίντσιτς αρκείται στις παρατηρήσεις στον αρχηγό εκεί. Και ένα φάουλ τώρα, ένα φάουλ μετά από πάρα πολλή ώρα για την, για την Αργεντινή, που θα φέρει κόσμο μπροστά από τα καρέ του Σιμών. Να, ένα συνήθιστο σκηνικό σήμερα, να δούμε την Αργεντινή σε μια φάση δημιουργίας και τους Ισπανούς στα καρέ τους να προσπαθήσουν να αμυνθούν. Ο Μέση, ο οποίος επιλέγει να δώσει κοντινή πάσα και όχι σέντρα, και πάλι μπάλα στον αρχηγό, για να δούμε τι θα επιλέξει. Αλλάζουν την μπάλα, ο Μέση έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο Μέση κρατάει την μπάλα, πέφτει κάτω, διαμαρτύρονται για φάουλ εκεί οι Αργεντίνοι, δεν θα το πάρουν, όμως έχουν και πάλι την μπάλα στα πόδια τους. Οι Αργεντίνοι, οι οποίοι κάνουν τη σέντρα, βγαίνει εκεί ο goalkeeper και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Σιμών. Να λοιπόν, που ήταν η πρώτη έτσι καλή στιγμή, όμως τώρα οι Ισπανοί βγαίνουν μπροστά, ευκαιρία για την Ισπανία. Η Νιάκη Γουίλιαμ σουτάρει και αποκρούει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, μεγάλη ευκαιρία στο 92 για την Ισπανία να κλέψει το παιχνίδι, και τώρα υπάρχει ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα εκεί, για να δούμε, και έχουμε κόκκινη κάρτα. Είναι κόκκινη κάρτα για τον Έντσο Φερνάντες σε ένα πραγματικά σκληρό μαρκάρισμα, διαμαρτύρεται εκεί ο Αργεντινός, τον σήκωσε στον αέρα τον παίχτη της Ισπανίας, ο Βίντσιτς, ο οποίος προφανώς θα ακούσει και το ΒΑΡ, όμως έτρεξε αμέσως, έβγαλε την κόκκινη κάρτα. Εκεί έτρεξε εκεί ο Κουμπαρσί, ο οποίος δέχτηκε το μαρκάρισμα εκεί από τον Έντσο Φερνάντες, και θεωρώ ότι είναι ένα επικίνδυνο φάουλ. Πραγματικά τον σήκωσε στον αέρα εκεί, δεν το συζητάμε.
1: Βέβαια,
0: τώρα.
1: Εντάξει, φάουλ τώρα, αν δεν, και κόκκινη, αν δεν το δώσουν αυτό.
0: Είναι κόκκινη.
1: Και θα είναι σκάνδαλο.
0: Ενώ ο Βίντσιτς εξακολουθεί να ακούει στο ΒΑΡ, δεν νομίζω όμως ότι αλλάζει μέχρι τώρα απόφαση, για να δούμε. Ενώ ο Κουμπαρσί είναι στον αγωνιστικό χώρο ακόμα, πάνε λίγο εκεί να οξυνθούν τα πνεύματα, να ανάψουν τα αίματα με τους παίχτες των δύο ομάδων. Επαναλαμβάνω, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει η απόφαση.
1: Πριν από λίγο είχαμε την απόκρουση του αγώνα με τον Μαρτίνες, αυτό το σουτ του... Ποιος ήταν ο Γουίλιαμς, όχι.
0: Νιάκη Γουίλιαμς ήταν αυτός ο οποίος πραγματικά έπιασε ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ένα γυραυνό που έστειλε την μπάλα, όμως το Μαρτίνες σωστά τοποθετημένο να αποκρούει, ενώ τώρα ο Μέση έχει πάει ως αρχηγός κοντά στο Βίντσιτς και αυτός του εξηγεί για ποιο λόγο αποβάλλει τον Έντσο Φερνάντες, και οριστικά η Αργεντινή θα παίξει την παράταση αν δεν μεσολαβήσει κάτι στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, με παίκτη λιγότερο, με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έντσο Φερνάντες αποβάλλεται. Νομίζω ότι ήταν μαρκάρισμα και για απευθείας κόκκινη. Σε κάθε περίπτωση ο Κουμπαρσί ακόμα δεν έχει σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Κουκουρέγια συνομιλεί με το Μέση, και για να δούμε τώρα πια τι θα... Ο Μέση κάτι λέει στον διαιτητή, ότι κάτι του είπε ο Κουκουρέγια, και του λέει αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι λέει ο διαιτητής.
1: Του λέει δεν άκουσα να το δω στο ΒΑΡ, δεν άκουσε.
0: Θα μου ενημερώσουν από το ΒΑΡ.
1: Ναι, εντάξει τώρα, ναι.
0: Γιατί έχουμε δει και κόκκινες κάρτες στο να, όταν κάτι διημείβεται, κάτι που δεν μπορούμε να το δούμε εμείς μέσω της τηλεοπτικής.
1: Είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά. Πάντα ακούτε τον Real FM. 0-0 η Ισπανία με την Αργεντινή, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, είναι πάντα στην παρέα μας. Μιχάλη, πάμε γιατί μάλλον δεν γλιτώνουμε.
0: Έτσι φαίνεται, αν και οι Ισπανοί έχουν την μπάλα στα πόδια, ίσως είναι μία από τις τελευταίες τους, αν όχι η τελευταία προσπάθεια για αντεπίθεση, με τους Ισπανούς να κρατούν την μπάλα, ούτε εκείνοι φορτσάρουν, αλλάζουν την μπάλα. Δεν ξέρω κατά πόσο οι δύο ομάδες δείχνουν να έχουν συμβιβαστεί με την ισοπαλία. Για να δούμε το Γιαμάλ όμως, αν θα συμφωνεί με τους υπόλοιπους. Γιαμάλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, Γιαμάλ κρατάει την μπάλα, θα τη χάσει και οι Ισπανοί θα την κερδίσουν. Η μπάλα στον Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια θα την κρατήσει. Ένα φάουλ εκεί. Ένα φάουλ σε εξαιρετικό σημείο για την Ισπανία. Ένα φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής από τον Παρέδες. Ένα φάουλ πάνω στο Φεράν Τόρες. Και για να δούμε αν αυτή η τελευταία φάση του αγώνα μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του. Ένα φάουλ πραγματικά πάνω στο Φεράν Τόρες που δεν το συζητάμε. Του πήρε το πόδι ξεκάθαρα.
1: Εντάξει τώρα, το, από τη μύτη από το. Στον παπούτσι τον χτύπησε κατευθείαν τώρα και διαμαρτύρεται. Το Παρέδες τι διαμαρτύρεται?
0: Ο Παρέδες ο οποίος έχει κίτρινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Να πούμε, δεν είναι τώρα ώρα για άλλα δυσάρεστα για την Αργεντινή. Και ίσως στην τελευταία φάση του αγώνα να δούμε αν έχουμε κάτι διαφορετικό. Ένα φάουλ με Ινιάγκη Γουίλιαμς και Λαμίν Γιαμάλ. Ένα φάουλ σε ιδανική θέση για ένα σπεσιαλίστα. Για τον Μέση δηλαδή δεν το συζητάμε. Θα ήταν βούτυρο στο ψωμί αυτό το. Το φάουλ είναι 1 με 2 μέτρα από τον άξονα της μεγάλης περιοχής, όλο το τέρμα μπροστά για τον παίχτη που θα εκτελέσει. Επίσημοι και ανεπίσημοι στις εξέδρες ζουν με τη δική τους αγωνία. Για να δούμε αν ο Γιαμάλ θα το εκτελέσει, για να δούμε αν ο Πιτσιρικάς στην παρθεντική του εμφάνιση σε Μουντιάλ μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα και να στέψει την ομάδα του παγκόσμια πρωταθλήτρια πριν μπούμε στην επώδυνη διαδικασία της ημίωρης παράτασης. Το ανθρώπινο τείχος είναι έτοιμο, έτοιμος και ο Γιαμάλ που φαίνεται ότι αυτός θα πάρει το σουτ. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, είμαστε στο 8ο λεπτό, στο 98 με τους Ισπανούς έτοιμους να εκτελέσουν, το τείχος είναι στην σωστή θέση. Ο Βίντς εκεί με το σπρέι τους δείχνει ακριβώς ότι που πρέπει να στηθούν, να μην παίρνουν κάποια μέτρα στην προσπάθειά τους να αμυνθούν καλύτερα. Και για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η φάση. 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Γιαμάλ σουτάρει και πέφτει ο Μαρτίνες και σώζει την Αργεντινή. Να λοιπόν ο Μαρτίνες, ο οποίος αποδεικνύεται φύλακας άγγελος της ομάδας του. Πολύ ωραίο το φάουλ του Λαμίν Γιαμάλ. Πέφτει εκεί ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και σώζει την Αργεντινή. Εκτελέστηκε γρήγορα το κόρνερ, το παιχνίδι συνεχίζεται. Σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Πέφτει εκεί ένας Ισπανός στη μεγάλη περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο, αν και πέφτουν πάνω εκεί. Ο Κουμπαρσί ήταν εκείνος. Δεν νομίζω ότι είχε κάτι η φάση και νομίζω ότι ο Βίντσιτς έχει σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι, στέλνοντας στις ομάδες να πάρουν ανάσες. Γιατί? Γιατί ακολουθεί η μείωρη παράταση. Το 0-0.
1: Μιχάλη, πάρε τις ανάσες σου. Πάρε τις ανάσες σου. 0-0. Με την Αργεντινή στο φινάλε να χάνει μεγάλη ευκαιρία με τον Γιαμάλ, το φάουλ που έβγαλε ο Μαρτίνεθ και νωρίτερα είχε αρκετά καλές στιγμές. Θα παρακαλέσω τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, αν μπορούμε να τον έχουμε, για την κριτική του για το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, όπου έληξε 0-0 η κανονική διάρκεια. Πάμε για την παράταση. Με 10 παίκτες παίζει η Αργεντινή λόγω της αποβολής. Σωστή ήταν, γιατί και το ΒΑΡ του είπε ότι είναι σωστή, του Φερναντές, το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν έχουμε γίνει σοφότεροι. Κυριαρχία από την Ισπανία, περισσότερες τελικές, όμως από εκεί και πέρα δεν έχει κάτι δείξει η Ισπανία. Και πάμε για την παράταση. Έχω Παναγιωτόπουλο.

0: χρόνο. Στο New Jersey ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Οι δύο ομάδες που τον διεκδικούν, πρωταθλήτρια κόσμου και πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής η Αργεντινή, πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία στο 0-0. Για πρώτη φορά παίζουν στην ιστορία μεταξύ τους. Μιλτιάδη, τον αναστήσαμε ήδη γιατί πήγε 12 και 17 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μαρτίνες στο τέλος τους έσωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Και τι πρέπει να γίνει για να βάλει μια ομάδα γκολ από τις δύο?
1: Κοίταξε, τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Παίζει με 10 πλέον η Αργεντινή. Θα δεχθεί μεγάλη πίεση στην παράθεση. Νομίζω ότι θα τελειώσει η Ισπανία να τελειώσει το παιχνίδι στην παράταση. Θα πιέσει όσο γίνεται περισσότερο. Νομίζω κάποια στιγμή θα μπει τον γκολ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει η Αργεντινή για άλλα 30 λεπτά. Με την ψυχή στο στόμα που λέμε κράτησε αυτό το 0-0. Και αυτό την τιμά ιδιαίτερα βεβαίως, γιατί απέναντι σε μια αντίπαλο η οποία ήταν μια κλάση ανώτερη, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει ο Σκαλόνι να σχεδιάσει είναι το πώς θα αμήνεται η ομάδα και πώς θα κρατήσει μακριά από τον Άγγιν, από τη λασματική Ισπανία, τουλάχιστον να φτάσουν στον κόρ. Γιατί όλα τα άλλα τα είχαν οι Ισπανοί, δηλαδή είχαν τον τρόπο να πλησιάσουν, να βγουν στην περιοχή. Είδε σε πολλές φορές έφταναν στην τελική γραμμή, βγήκαν οι διαγώνιες πάσες προς το πέναλτι για να μπορέσει να βρεθεί ο Ισπανός να σουτάρει και να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Αλλά ήταν πολύ καλή η τοποθέτηση των παικτών της Αργεντινής και πολύ πολύ διαβασμένη στις κινήσεις των παικτών της Ισπανίας. Κατάφεραν να κρατήσουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να σταθούν πάρα πάρα πολύ τυχεροί για να κρατήσουν αυτό το 0 και να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, εκεί όπου δεν μετά παίζει με 10, με 11, με 9 ή με 8.
0: Καμία σημασία δεν έχει εκεί μετά.
1: Καμία σημασία δεν έχει. Έχει η ποιότητα των παικτών. Αν μπορούσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα, η ποιότητα την οποία έχουν τερματοφύλακες, νομίζω ότι είναι μεγάλοι τερματοφύλακες και οι δύο. Οπότε στα πέναλτι θα τα παρακολουθήσουν μεγάλη αγωνία, αλλά νομίζω με την Αργεντινή να παίζει με 10 και την Ισπανία να επιτίθεται κατά κύματα, κάποια στιγμή είτε θα γίνει το λάθος από πλευράς Αργεντινής, είτε θα μπορούσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα οι παίκτες της Ισπανίας για να πάνε στο έσω στο 1-0 για να πάνε το παγκόσμιο. Το οποίο με βάση την εικόνα των δύο ομάδων το δικαιούνται. Εγώ νομίζω ότι αν κρινόταν ένα παιχνίδι στις λεπτομέρειες, παγκόσμια πρωταθλήτρια θα ήταν η Ισπανία. Είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Αλλά η Αργεντίνη, θα έλεγα και αυτοί, αποδεικνύονται μέτρα στο πώς να οργανωθούν αμυντικά και να κρατήσουν μια ομάδα η οποία ξέρει να επιτίθεται, ξέρει να παίζει, έχει μια φαντασία, ποικιλία στον τρόπο παιχνιδιού της, στο να αντικρατήσουν από το να μην παραβιάσει την αιστεία τους. Και αυτό είναι στα θετικά για την ομάδα της Αργεντινής. Βεβαίως στα αρνητικά ότι δεν είναι εισάξει αντίπαλος, για να βλέπαμε και θέαμα, να είχαμε την αγωνία δηλαδή του να πηγαίνει μπάλα σε περιοχή. Μπάλα ήταν μόνιμα στην περιοχή της Αργεντινής ή προς την περιοχή της Αργεντινής. Δεν είδαμε την Αργεντινή δηλαδή, έστω για ένα πεντάλεπτο ρε παιδί μου, έστω για να μπορέσει να έχει κάνει την παρουσία της επιθετικά.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια Αργεντινή η οποία αμυνόταν.
0: Πάμε να δούμε τώρα αυτό που λες, ότι πρέπει να το καθαρίσει τώρα.
1: Να
0: το καθαρίσει. Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Γρήγορα πριν περάσω στον Μιχάλη Φουστέρη, το παγκόσμιο τριωμένο των συνθήκων πήγε πολύ καλά σε οργανωτικό και αγωνιστικό κομμάτι, εδώ πρέπει να το πιστοποιήσουμε στον Τραμπ. Ναι, το παγκόσμιο δεν ήταν μόνο στη ΣΥΠΑ, ήταν και στο Μεξικό και στον Καναδά. Σε αυτό πήγε και γέμισε, παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια ήταν τσουκτερά, είναι άλλο και το επίπεδο του κόσμου στα χρήματα. Μιχάλη, έχεις δίκιο σε αυτό. Φοβόμαστε μήπως γίνει κάποια προβλήματα εκεί, αλλά πήγε καλά. Κάκι στο θέαμα, λέει ότι ο Καβοντορίτης έχει δίκιο. Σήμερα θα υπάρξει μεγάλο καρδιοχτύπη για το ποιος είναι ο μεγάλος νικητής. Αναφέρομαι στην κόντρα ανάμεσα σε μένα και στην πεθερά μου, λέει ο φίλος μας. Η πεθερά σου το κερδίζει, μην το ψάχνεις. Και Μιχάλη, έτοιμος είσαι, ξεκινάς αμέσως αφού πω ότι ο Κώστας λέει για το γήπεδο του τέννις θα αξιοποιηθεί από αύριο, θα γίνει σαν το Μπάμιγκτον. Όχι, φυσικά η εγκατάσταση του ΑΚΑ στο τέννις έχει πια δοθεί για αξιοποίηση σε ιδιωτική εταιρεία και έτσι αυτή η ιστορία εκεί κλείνει, γι' αυτό θα γίνονται και εκδηλώσεις, γι' αυτό έγινε και αυτή η διοργάνωση χωρίς προβλήματα. Μιχάλη, πάμε, προγνωστικά κάνεις?
1: Προγνωστικά τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα για τους Αργεντινούς από τη στιγμή που έχουν αλλάξει αριθμητικές ισορροπίες στο αγώνα. Θα δεχθούν σίγουρα ασφυκτική πίεση. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσουν να αντέξουν. Είναι φαβορή αυτή τη στιγμή η Ισπανία. Αλλά επειδή πολλές φορές έχουμε δει πράγματα τα οποία υπερβαίνουν την ποδοσφαιρική λογική.
0: 10 αποκρούσεις, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έγινε ο πρώτος τροματοφύλακας στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει τόσες επεμβάσεις σε τελικό.
1: Ναι, πραγματικά ήταν καθοριστικό σήμερα.
0: Χωρίς τελική στο παιχνίδι Αργεντινή. Συνεχίζεις, πάμε για την παράταση.
1: Έχει ξεκινήσει λοιπόν η παράταση, είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Η Αργεντινή παίζει με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Έντσον Φερνάντες, τον 24ο λεπτό. Και πλέον τώρα μένει να φανεί τι ψυχικά αποθέματα έχει η Αλμπισελέστε για να μπορέσει να κρατήσει μακριά από τα καρέ της αυτούς τους απίθανους Ισπανούς. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες με την ψυχολογία στα ύψη από την εξαιρετική παρουσία του στο 90 λεπτό και κυρίως με τη μεγάλη επέμβαση στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας, όπου εκεί έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ, απογειώθηκε στη δεξιά του γωνία και κράτησε όρθια την ομάδα του. Για να δούμε τώρα τους Ισπανούς στη μεγάλη περιοχή. Με το Γιαμάλ έχει μπει στη μεγάλη περιοχή. Ο Νιάκ Ουίλιαμς προσπαθεί. Εκεί κόβουν όπως οι Αργεντινοί. Και η μπάλα είναι ξανά σε πόδια Ισπανών που θα την κερδίσουν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γίνεται η σέντρα, κεφαλιά και πάλι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Και πάλι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες που θαρρείς ότι υπάρχουν στιγμές που παίζει μόνος του τους Ισπανούς. Πέφτει στη δεξιά του γωνία σε αυτή την προσπάθεια του Ινιάκη Ουίλιαμς. Πραγματικά είναι αλήγιστος. Είναι ο goalkeeper που πρέπει να έχει κάθε ομάδα σε τέτοια παιχνίδια. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος κάνει τη διαφορά στην άμυνα της Αργεντινής και την κρατάει όρθια, διατηρώντας τις ελπίδες, τις ακέραιες για την κατάκτηση του τροπαίου. Και πάλι μπάλα σε πόδια Ισπανών, όμως θα φύγει η μπάλα εκτός τώρα και βεβαίως μην περιμένετε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να βιαστεί. Η ομάδα του
0: θα πέσει ταμπούρι τώρα, πέφτει ταμπούρι στους Αργεντίνους, αλλά είναι αμαρτία γιατί έχει σε ένα μέση και δεν τον εκμεταλλεύεσαι.
1: Τίποτα. Η Αργεντινή έκλεισε το παιχνίδι και δεν ξέρω αν τώρα αυτό είναι λόγος για να ψάξουμε τα κοιτάπια μας να δούμε. Έκλεισε το τελικό χωρίς τελική φάση. Δεν ξέρω αν έχει τώρα προηγούμενο αυτό και μιλάμε τώρα όχι μόνο για προηγμένες ποδοσφαιρικά δυνάμεις, όσο και για ομάδες τύπου, δεν ξέρω, τύπου το Ουσμπεκιστάν, τύπου τα Πράσινα Ακροτήρι, οι οποίες, ειδικά το Πράσινο Ακροτήρι φέτος, μας εντυπωσίαζε, θα έλεγε κανείς.
0: Ο Γιάννης λέει, ο Γιάννης, ότι όπως εξελίσσεται αυτός ο τελικός, μου θυμίζει το τελικό του 1990, Δυτική Γερμανία-Αργεντινή, όπου η Γερμανία έπαιζε μονότερο με την Αργεντινή. Ναι, σωστή η παρατήρησή σας, φίλε. Για πάμε τώρα εδώ.
1: Έτσι ακριβώς λοιπόν, με τους Αργεντινούς να προσπαθούν σιγά σιγά να βγάλουν την μπάλα όπως για να πάρουν ανάσες πριν ξεκινήσει η νέα επίθεση των Ισπανών που τώρα με τον Κουκουρέγια έχουν την μπάλα. Αυτός θα δώσει για το Γιαμάλ, πιο πίσω για τον Πέδρη. Οι Ισπανοί έχουν κλείσει για τα καλά τους Αργεντινούς πλέον. Θα είναι ένας πόλεμος επιβίωσης αυτός για την Αλμπισελέστε, αν θα καταφέρει να διατηρήσει ανέπαφη την αιστεία της, διεκδικώντας πλέον το τρόπαιο στην άχαρη διαδικασία των πέναλτι σε αυτή τη ρώσικη ρουλέτα. Για να δούμε τους Ισπανούς και πάλι να βγαίνουν μπροστά, και τώρα είναι μια προσπάθεια αντεπίθεση των Αργεντινών. Εκεί όμως η μπάλα θα κοπεί, θα υπάρξει ένα πλάγιο, δεν τα κατάφερε εκεί ο Σιμεώνε να βγει μπροστά. Η μπάλα πέρασε πλάγιο. Σκαλόνι παρακολουθεί την ομάδα του να αμήνεται, να προσπαθεί να κρατηθεί όρθια. Τα έχει καταφέρει χάρη στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον goalkeeper της Άστον Βίλα, που πραγματικά σήμερα είναι καθοριστικός. Με τους Ισπανούς ευκαιρία και πάλι ο Μαρτίνες, το σούτ, η μπάλα είναι στα δίχτυα, αλλά το γκολ, να δούμε αν θα μετρήσει ο Ινιάκη Ουίλιαμς. Έχει σταματήσει η φάση όμως, ο Βίντσιτς έχει σταματήσει τη φάση, έχει ακυρώσει το γκολ, αλλά ζητάει από τους Ισπανούς να περιμένουν για επιθετικό φάουλ στον Μαρτίνες. Για να δούμε τώρα, ακούει το VAR, αν όντως υπάρχει αυτό το φάουλ, ή αν ο ΒΑΡ θα του πει ότι πρόκειται για κάτι άλλο. Τη φάση την ξαναβλέπουμε στον τηλεοπτικό φακό. Δεν βλέπω κάτι σε πρώτο χρόνο επιλείψιμο. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι φάουλ. Για να είμαι ειλικρινής, ο Ινιάκη Βίλιαμς, πέφτει βεβαίως ο Αργεντινός αμυντικός εκεί, ο Νταμέντη. Η μπάλα πέρασε, ο Μαρίνε δεν μπόρεσε να την κρατήσει και από κοντά ο Ινιάκη Βίλιαμς την έστειλε στα δίχτυα. Για να δούμε τώρα τι θα πει και ο ΒΑΡ. Παλαμβάνω, σε πρώτη φάση δεν έδειξε κάτι το επιλήψιμο, αλλά ο ΒΑΡ είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει. Το παιχνίδι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Έχω την εντύπωση ότι ο διαιτητής συζητάει.
0: Αν είναι κάτι, θα είναι όταν ο παίχτης πήγε πάνω στον τερματοφύλακα με το αριστερό του ποδιά. Αν δούμε τώρα από εδώ, Μιχάλη, από
1: ναι,
0: εδώ.
1: Βλέπουμε ξανά τη φάση.
0: Εδώ.
1: Δεν νομίζω ότι ο Ισπανός επιθετικός εκεί, ο Μερίνο, έχει κάνει φάουλ.
0: Όχι. Εδώ όμως, εδώ σου λέω, στη φάση του. Δεν την έκοψε τη φάση.
1: Βρήκε τον τερματοφύλακα,
0: ναι,
1: σε χρόνο. Τι να πω. Αυστηρό φάουλ θα το χαρακτήριζα τώρα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι τι θα πει και ο ΒΑΡ. Το γκολ σε πρώτο χρόνο έχει ακυρωθεί. Για να δούμε όμως τι θα πει και ο ΒΑΡ, κατά πόσο θα συμφωνήσει με αυτήν την υπόδειξη για αυτό το επιθετικό φάουλ που έχει δείξει ο Βίντσιτς.
0: Είμαστε στο 98 της παράτασης.
1: Το 98 λεπτό είναι, είμαστε. Είδαμε τουλάχιστον.
0: Είναι φάουλ πριν αυτό που σου είπα.
1: Ναι.
0: Είναι φάουλ πριν. Μιχάλη, ναι, η προηγούμενη φάση πριν τον γκολ, εκεί πρέπει
1: ακριβώς
0: να είναι.
1: Φαίνεται ότι ο διαιτητής άκουσε το ίδιο.
0: Γιατί τώρα μου στέλνει και ένας κοινός μας φίλος που το μάτι του τα πιάνει πριν τις φάσεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, ότι στο ερώτημα που του έκανα, όχι, είναι φάουλ πριν.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δηλαδή ήτανε, το φάουλ ήταν στον Οταμαντή. Με τον Μερίνο να τον πετάει.
1: Μάλιστα. Ζουμπιβέντ και Γκαρσία, λοιπόν, δύο ακόμη ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπουν τώρα για την Ισπανία. Το γκολ ακυρώθηκε. Δεν μετράει από τη στιγμή που και ο ΒΑΡ συμφώνησε με την άποψη του Βίντσιτς για αυτό το επιθετικό φάουλ. Συνεπώς δεν υπάρχει γκολ για την Ισπανία. Παραμένει το 0-0 και η αγωνία συνεχίζεται. Οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν την μπάλα υπό τον έλεγχό τους έξω στον χώρο του άξονα, εκεί με το Γιαμάλ, ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει με το Φεράν, αυτό για τον Πέδρη και τώρα ο Κουκουρέγια, βγαίνουν μπροστά και πάλι εκεί οι Ισπανοί, όμως κόβουν εκεί ηρωικά με τον Οταμέντη οι Αργεντινοί, δεν μπορούν όμως να βγάλουν μια σωστή πάσα. Πλέον είναι ένας αγώνας, θα τον χαρακτήριζα, επιβίωσης των Αργεντινών, οι οποίοι φροντίζουν όσο μπορούν να κρατήσουν μακριά από την εστία τους, αν τα καταφέρουν, τους αντιπάλους τους. Τώρα μία σέντρα στη μεγάλη περιοχή κόβει όπως εκεί ο Ταμέντη. Με τους Ισπανούς να έχουν κερδίσει τώρα ένα φάουλ, ο Κουμπαρσί είναι αυτός που κέρδισε αυτό το φάουλ και έτσι η φάση τελειώνει. Εδώ μας δείχνουν ξανά τη φάση. Έχω την εντύπωση ότι δόθηκε φάουλ σε πρώτο χρόνο στον Μερίνο. Αυτός δηλαδή ήταν στο φάουλ.
0: Μας το είπα, αυτό είναι. Έχει δοθεί φάουλ η φάση αυτή που σου είπα, στο Μερίνο.
1: Απλά δεν έδειξε η κίνησή του ξεκάθαρα να αποθεί τον αντίπαλό του. Εν πάση περιπτώσει ο Βίντσιτς ήταν πιο κοντά στη φάση από εμάς.
0: Το φάουλ ήταν στον Ταμεντή. Με το Μερίνο να τον πατάει.
1: Ναι, ναι. Τώρα γίνεται η σέντρα, κόβουν όπως εκεί οι Αργεντινοί με τον Παρέδες και πάλι ο Κουκουρέγια. Το σκηνικό αυτό τώρα θα είναι μόνιμο για 20 λεπτά, εκτιμώ, μέχρι το τέλος παράδοσης. Βρισκόμαστε στο 100 λεπτό. Με τους Ισπανούς να είναι εγκατεστημένοι στην εστία του Μαρτίνες και τους Αργεντινούς να προσπαθούν να πάνε το μάτς στα πέναλτι. Όπου εκεί πλέον δεν κερδίζει ο καλύτερος, αλλά ο πιο τυχερός και ο πιο εύστοχος. Ο Γιαμάλ από δεξιά έχει την μπάλα στα πόδια, κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει για τον Πέδρη. Αλλάζουν έξω από τη μεγάλη της περιοχή. Γιαμάλ, ένα σουτ, δεν είναι καλό το σουτ του Γιαμάλ. Η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερη εκεί επιλογή. Και ο Σκαλόνι ετοιμάζεται να κάνει αλλαγές. Μου φαίνεται ότι θα βάλει αμυντικό. Ναι, είναι ο Σενέση αυτός ο οποίος θα μπει. Δεν έχει έτσι το περιθώριο να κάνει κάτι παραπάνω τώρα. Τώρα πρέπει να παίξει άμυνα και να κρατήσει όσο μπορεί. Βγάζει τον Άλβαρες, βγάζει έναν επιθετικό, περνάει έναν ακόμα αμυντικό. Παραλαμβάνουμε, ήταν ο στόχος της Αργεντινής σε όλο το παιχνίδι ουσιαστικά. Όχι να δημιουργήσει, αλλά να καταστρέψει το παιχνίδι των Ισπανών. Με τη βοήθεια του Εμιλιάνο Μαρτίνες τα κατάφερε η Αργεντινή. Τώρα όμως που οι αριθμητικές ισορροπίες είναι εις βάρος της, θα χρειαστεί σίγουρα φρέσκα πόδια και ακόμα έναν αμυντικό προκειμένου να μπορέσει να πάει το μάτς στα πέναλτι. Πάλι όμως οι Ισπανοί έχουν την μπάλα στα πόδια, θα τη χάσουν οι Αργεντίνοι γρήγορα και ο Γιαμάλ είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα στα δεξιά. Έχει κοντά του τον Ταλιαφίκο, γυρίζει πιο πίσω για τον Πέδρη, αυτός ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Θα διαλέξει τον Ινιάκη Βίλιαμς έξω από τη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα κεφαλιά και αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία από τον Μερίνο. Είναι μια τεράστια ευκαιρία, αν δεν είναι offside ο επιθετικός της Ισπανίας, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εκεί πετάγεται και η μπάλα φεύγει out, όχι δεν υπάρχει κανένα offside. Τεράστια ευκαιρία για τους Ισπανούς. Έπιασε την κεφαλιά η οποία πέρασε σύριζα out. Εκεί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Εμιλιάνο Μαρτίνες σε αυτήν την κεφαλιά του Μιγγέλ Μερίνο. Παραμένει το 0-0 στο 102ο λεπτό. Και
0: με νύχια και με δόντια προσπαθεί η Αργεντινή να κρατήσει αυτό το 0.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι.
0: Πάει να δημιουργήσει κάτι η Ισπανία. Οι άλλοι προσπαθούν να κρατήσουν αυτό το 0. Έτσι θα πάμε. Αν δεν το παστελώσουν. Εντάξει.
1: Πώς είναι, Δημήτρη, όπως το λες. Οι Ισπανοί πιέζουν, θέλουν ξεκάθαρα να πετύχουν τον γκολ, να μην πάνε στα πέναλτι.
0: Έχει πέσει ο Γιαμάλ, έχει πέσει τώρα.
1: Ο Γιαμάλ, αφού δεν έβαλε τον γκολ στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας να γίνει ήρωας, τώρα θα κοιτάξει όπως μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του με κάθε τρόπο. Ενιάκη Βίλιαμς έξω από την περιοχή, κοντράρουν εκεί οι Αργεντινοί που θα κερδίσουν τώρα την μπάλα. Πολύ ωραία, προσπαθεί εκεί ο Μέση να βγάλει μία σέντρα. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με το Βίντσιτς σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Σιμεώνε. Το παιχνίδι συνεχίζεται για το Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ, ο οποίος προσπαθεί να κοντρολάρει, έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού. Πήγε να υπάρξει και ένα επεισόδιο ανάμεσα στο Γιαμάλ εκεί και στον Ταλιαφίκο. Υπάρχει χέρι εκεί του Γιαμάλ στην προσπάθεια να κάνει κοντρόλ. Και ο Παρέδες εδώ διαμαρτυρήθηκε, ο Σιμεών ήταν εκείνος ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για φάουλ του Κουκουρέγια, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έπεσε άγαρμα. Θα μπορούσε εδώ ο Βίντσιτς να έχει δείξει φάουλ. Ο Σκαλόνι, ο οποίος παρακολουθούσε ήρεμα τόση ώρα, ξεσπάθωσε στον πάγκο, αλλά η απόφαση δεν άλλαξε εκεί του Βίντσιτς. Εδώ πήγαν προηγουμένως να ανταλλάξουν όχι χειραψίες ο Ταλιαφίκο με τον Γιαμάλ, σε μια φάση που αν δεν έμπαιναν οι πιο ψύχρεμοι θα είχε εξελιχθεί σε θερμό επεισόδιο. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε. Ο Σκαλόνι είδα για την αντίδρασή του προηγουμένως κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της παράτασης με τους Αργεντινούς σε μια από τις ελάχιστες φορές που τους βλέπουμε να περνάνε τον άξονα, τη γραμμή του κέντρου. Αλλά τι θέλαμε να το πούμε, τη γύρισαν πάλι πίσω. 30 λεπτά των καθυστερήσεων για το παιχνίδι, για το πρώτο ημίχρονο. Με τους Ισπανούς τώρα να κερδίζουν φάουλ, όχι. Δίνει εντολή να συνεχιστεί το παιχνίδι εκεί ο Βίντσιτς, ένα μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Ινιάκη Βίλιαμς. Με τους Αργεντινούς να προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κάνει ένα βολέ για να βρει το Μέση, αλλά ο Μέση δεν μπορεί εκεί να βγάλει την μπάλα, είναι και μόνος του απελπιστικά. Μια παλιά τώρα για τον Γιαμάλ, πέφτει εκεί έξω από τη μεγάλη περιοχή, δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο σύμφωνα με τον Βίντς που δίνεται να συνεχιστεί το παιχνίδι και οι Ισπανοί έχουν πάλι την μπάλα, κόβουν όπως οι Αργεντινοί, ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να πάρουν ανάσεις, ένα φάουλ, κάτι να κρατήσουν την μπάλα, θα τη χάσουν όμως και πάλι. Και μπάλα σε πόδια Ισπανών με τον Πέδρη. Ο Πέδρη, ο οποίος ήταν από τη μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω από σωστό μαρκάρισμα χωρίς φάουλ. Με τον Μέση να προσπαθεί να την κρατήσει λίγο εκεί και βγάζει μια ωραία Μας αγγιά να δούμε τους Αργεντινούς αν μπορούν να κάνουν κάτι και θα κερδίσουν ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο που πανηγυρίζεται, ο Πέδρο Πόρο ήταν αυτός ο οποίος έκοψε την μπάλα σε πλάγιο. Ένα πλάγιο που πανηγυρίζεται από τους Αργεντινούς της εξέδρας σαν να έχουν πετύχει γκολ, γιατί είναι μια υπόδειξη για να πάρουν χρόνο, να πιούν λίγο νερό όπως τώρα κάνει ο Μεδίνα. Του δίνουν την μπάλα οι Ισπανοί, γιατί βιάζονται οι Ισπανοί, οι Αργεντινοί δεν βιάζονται. Τώρα πέφτει ένας παίχτης της Αργεντινής κάτω, νομίζω θα αρχίσουν σιγά σιγά οι καθυστερήσεις. Ο Βίντσιτς κάνει παρατηρήσεις, ο Φεράν Τόρες είναι αυτός ο οποίος διαμαρτύρεται η Αργεντίνη ότι έριξε κάτω εκεί τον Ταλιαφίκο. Εντάξει, οι δύο ποδοσφαιριστές εκεί τα είπαν έτσι κάπως λίγο πιο έντονα. Κερδίζουν τώρα την μπάλα οι Ισπανοί και τελικά έχουμε την υπόδειξη, έχουμε ένα πλάγιο. Για να δούμε τι έχει δείξει τώρα ο Βίντσις που είναι πιο κοντά στην μπάλα. Ο Πέδρο Πόρο έχει κερδίσει ένα πλάγιο, που είναι κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, όπως επιτίθεται η Αργεντινή. Ο Πέδρο Πόρο, ο οποίος βγάζει μια παλιά για το Φεράν Τόρες, κόβουν οι Αργεντινοί. Οι Ισπανοί ολοκληρώνουν την απόκριση, όμως η μπάλα έχει βγει έξω, είναι πλάγιο out για την Αργεντινή. Συμπληρώνουμε σε λίγο τα 3 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ενώ κάνει παρατηρήσεις στον Μερίνο ο Βίντσιτς για την προηγούμενη φάση. Νομίζω θα κρατήσει λίγο ακόμα εδώ πρώτο ημίχρονο ο Βίντσιτς για κάποιες έτσι.
0: Μερίνο μου, κάνεις τέτοια, μείνε μέσα, μη βάλεις κανένα γκολ να τελειώνουμε.
1: Για να δούμε. Να δούμε, η Αργεντινή κρατάει, όσο η Ισπανία αποδεικνύεται αναποτελεσματική, τόσο η Αργεντινή έχει δικαίωμα στο όνειρο. Όχι, δεν θα κρατήσει καθόλου, με διέψευση ο Βίντσιτς, δεν κράτησε δευτερόλεπτο από τα 15 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, λίγη, 0-0, και πάμε στο τελευταίο 15 λεπτό, το οποίο ή θα κρίνει το μάτς ή θα πάμε στα πέναλτι.
0: Ας ελπίσουμε εξημερώνει του προφήτη Ηλία, σωστά λέω κύριε Ταβαρίνο. Να βοηθήσει ο προφήτης Ηλίας να τελειώνουμε, γιατί κουραστήκαν τα μάτια μας σε σχέση με το χθεσινό μάτς. Δεν ξέρω αν το είδες το χθεσινό.
1: Η μέρα με τη νύχτα.
0: Το είδες το χθεσινό. Εντάξει, ήταν όμως άλλη ιστορία, ότι εκεί ήταν μια τρίτη θέση, παίξαν ανοιχτά. Αλλά μετράει το θέαμα, αυτό βλέπουμε εμείς. Πάτε στην παρέα μας, είναι η Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino στην παρέα μας εδώ, συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Εγώ έχω σημειώσει, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, για 10 φάσεις που έχει βγάλει ο Μαρτίνες, ο τρονφλέκας της Αργεντινής, στο παιχνίδι. Και τρεις στην κανονική διάρκεια. Στην παράταση τα έχω σημειώσει σωστά.
1: Σωστά τα έχει σημειώσει, Δημήτρη. Η Αργεντινή είναι σκιά του εαυτού της. Η Ισπανία, υπάρχουν στιγμές που παίζει μονότερμα. Εκμεταλλευόμενη βεβαίως και το γεγονός ότι παίζει με παίχτη παραπάνω. Αλλά και στο διάστημα που δεν έπαιζε η Αργεντινή με παίχτη παραπάνω, ήταν σκιά του εαυτού της. Δηλαδή, κάπου είναι σοκαριστικό το θέαμα να βλέπεις την Αργεντινή, αυτή την ομάδα με τη διαδρομή χρόνων, τους τίτλους, τα τρόπαια, τους παίχτες εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων, να μην μπορεί να
0: δει. Ναι, έχουν εξαντληθεί. Μόνο κόντρα στη ροή αν βγάλουν τώρα στα 15 λεπτά ένα γκολ και το κλέψουν.
1: Τώρα πλέον είναι και τα ψυχικά αποθέματα, ποιος θα αντέξει, αν θα αντέξει η Αργεντινή την πίεση της Ισπανίας. Αυτό είναι σαν να τους είπε ο Σκαλόνι, εκεί και ο Μέση, αγκαλιάστηκαν όλοι σε μια ίστατη προσπάθεια να δώσει ο ένας κουράγιο στον άλλον να αντέξουν και τον εξαντλητικό ήλιο στη Νέα Υόρκη.
0: Είναι 5 και 40, σωστά, για να δω, ναι. Σωστά τα λέω, δεν έχω κάνει κάποιο λάθος.
1: 7 ώρες πίσω.
0: Είναι, αυτή την ώρα είναι 5 και 41, δηλαδή 6 παρά 20 το απόγευμα της Κυριακής στο New Jersey στη Νέα Υόρκη.
1: Έτσι, λοιπόν,
0: θα μου πεις, παίζει ρόλο. Ναι, εντάξει, κάποια πράγματα παίζουν ρόλο όταν πάμε σε τέτοιο μέγεθος παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: πάμε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Για να δούμε αν θα υπάρξει νικητής. Τα 105 λεπτά δεν κατάφεραν να αναδείξουν νικητή, να δώσουν το προβάδισμα, το σαφές προβάδισμα σε κάποια ομάδα. Ο Ταλιαφίκο ένιωσε μία ζάλη πριν από λίγο, αλλά σηκώθηκε, δεν είναι κάτι, και αυτός προφανώς θα σφίξει τα δόντια, όπως θα σφίγγει και ο Μέση στα 39 του, έχει παίξει ήδη 105 λεπτά. και μπορεί να μην φάνηκε καθόλου σήμερα, αλλά μόνο και μόνο ότι βλέπεις ένα παίκτη 39 χρόνια να παίζει τελικό κάτω από αυτές τις συνθήκες και ουσιαστικά να αποτελεί τον LCD της ομάδας του, τον άνθρωπο τον οποίο τον βλέπουν οι Αργεντίνοι και παίζουν και παίρνουν θάρρος, όταν ένα 39χρονο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται δίνοντας ό,τι έχει και δεν έχει, οι πολύ νεότεροι τον βλέπουν και αυτός αποτελεί παράδειγμα για εκείνους. Η Ισπανία τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Γιαμάλ, το γνώριμο σκηνικό. Η Ισπανία μπροστά πιέζει. Γίνεται η σέντρα στη μεγάλη περιοχή του Μαρτίνες. Μία κεφαλιά. Ευκαιρία γκολ. Ευκαιρία γκολ Φεράν Τόρες. Ισπανία 1-0. Ο χόρδιος δεσμός λύνεται και το MetLife στο New Jersey παίρνει φωτιά. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη, θα το πω έτσι. Παραφράζοντας ίσως τη φράση κάποιου που δεν θυμάμαι σε ποιον ανήκει η πατρότητα αυτής της φράσης, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ισπανία προηγείται με 1-0. Πόσο να αντέξει άλλο ο Μαρτίνες, πόσο να αντέξει αυτή η άμυνα που τα έδωσαν όλα οι Αργεντίνοι για να κρατήσουν τους Ισπανούς, οι οποίοι όμως οι Ισπανοί μπήκαν αφιονισμένοι, αποφασισμένοι να μην συνεχιστεί αυτό το μαρτύριο της σταγόνας που ήταν μπροστά, ήταν μπροστά συνέχεια στην επίθεση και ο Μαρτίνες τους σταμάτησε. Για αυτή τη φορά ο Φεράν Τόρες με ένα κεραυνό μέσα από τη μεγάλη περιοχή δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδραση στους Αργεντινούς, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ο Γιαμάλ τον αγκαλιάζει, ο Φεράν δείχνει το έμβλημα της Ισπανίας στη φανέλα. Ήταν μια φάση, μια σέντρα, δεν υπάρχει κανένα offside, κεφαλιά μόνος του εκεί ο Φεράν σκότωσε, θα λέγαμε, στην ποδοσφαιρική διάλεκτο τον Εμιλιάνο Μαρτίνες σε ένα σούτ. Η πάσα ήταν του Ινιάκη Βίλιαμς, εξαιρετική κεφαλιά. Ο Φεράν Τόρες του στρώθηκε η μπάλα, δεν μπορούσε κανείς εκεί να τον σταματήσει και η Ρόχα είναι μπροστά στο σκορ. Και τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν οι πληγωμένοι Αργεντινοί, οι Αργεντινοί με παίχτη λιγότερο, θα καταφέρουν και αυτό. Δηλαδή, με παίχτη λιγότερο, άφαντη σε όλο το παιχνίδι, σε 106 λεπτά, αν θα μπορέσουν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Να λοιπόν που ο τελικός, ό,τι δεν μας επεφύλασε σε επίπεδο συγκινήσεων στο προηγούμενο διάστημα, μας το δίνει τώρα απλόχερα, αλλά οι Ισπανοί είναι και πάλι στην επίθεση, δεν πτωούνται από το 1-0, συνεχίζουν και τώρα παίρνουν ένα φάουλ οι Αργεντινοί, ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, το 107ο λεπτό, ένα φάουλ τώρα το οποίο θα φέρει κόσμο μπροστά από την εστία του Σιμών. Είναι υποχρεωμένοι τώρα οι Αργεντινοί να βγουν μπροστά, δεν μπορούν να μείνουν πλέον στο παθητικό ρόλο που ήταν τόση ώρα αν θέλουν να διεκδικήσουν το παιχνίδι στα πέναλτι. 1-0 προηγείται η Ισπανία, εκτελείται το φάουλ, εκεί βγήκε ο Σιμών σε μια, αν θυμάμαι καλά, από τις ελάχιστες φορές που μπλοκάρει την μπάλα αισθανόμενος κάποιου τύπου απειλή. Οι Αργεντίνοι τώρα, οι οποίοι έχουν ανέβει ψηλά, αναπιέσουν. Θεωρώ όμως ότι είναι κάπως αργά. Είμαστε στο 108ο λεπτό. Έπρεπε αυτό να έχει γίνει πάρα πολύ ώρα πριν και να μην χρειαστεί να φτάσει ούτε η παράταση ούτε να αποβληθεί ο Έντσο Φερνάντες. Το γεγονός ότι υπάρχουν 20 τελικές για την Ισπανία, 0 στην Αργεντινή, 12 στο στόχο, 0 η Αργεντινή, νομίζω τα λέει όλα. Και ναι, οι αριθμοί αυτή τη φορά λένε την αλήθεια. Δηλαδή αποκαθίσταται η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη με το προβάδισμα της Ισπανίας. Η Ισπανία με τον γκολ του Φεράν Μαρτίνεθ από το 106ο λεπτό, από το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης αν θέλετε, προηγείται. Οι Αργεντινοί τώρα θα κοιτάξουν να σώσουν ό,τι μπορούν, θα κοιτάξουν να βρουν έστω ένα γκολ, αυτό το γκολ το οποίο θα τους δώσει δικαίωμα στην ελπίδα. Αν και οι Ισπανοί δείχνουν αποφασισμένοι και για δεύτερο γκολ, δεν τους βλέπω να μένουν πίσω. Με την Αργεντινή, μια πάσα τώρα από δεξιά για τον Ταλιαφίκ μπροστά το Κουκουρέγια. Να βρει εκεί ελεύθερο συμπαίκτη, γυρίζουν εκεί με τον Μολίνα. Οι Αργεντινοί τώρα στην επίθεση, κόβουν εκεί οι Ισπανοί όμως και πάλι μπάλα σε πόδια Αργεντινών. Ο Μέση, ο οποίος ψάχνει εκεί να βρει μια παλιά, κόβει εκεί ο Κουμπαρσί. Γίνεται λάθος. Η Αργεντίνη είναι τώρα μπροστά στην επίθεση. Κόβουν όμως τώρα όπως έχουν γυρίσει οι Ισπανοί αυτή τη φορά πίσω. Διότι καλή επίθεση, αλλά πρέπει να παίξουν και άμυνα. Αν θέλουν αυτοί να σηκώσουν το χρυσό.
0: Περιμένεις λίγο, Μιχάλη Μιλτιάδη. Καλησπέρα, ναι, και ναι, πάλι ναι. Αλλάζει κάτι, βλέπεις αλλάζει, δηλαδή μπορεί να γίνει το 1-1 τώρα εδώ ή θα το κρατήσουνε?
1: Δεν νομίζω, εντάξει, ανέβηκε ψηλά η Αργεντινή σε μια προσπάθεια να φτάσει στην ισοφάριση. Αλλά θα θεστεροποιήσει και πάλι το παιχνίδι και πάλι θα τελειώσει σβηστά η Ισπανή για να πάρει το αποτέλεσμα. Εξάλλου ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, τεράστια διαφορά των δύο ομάδων. Έτσι αυτό είχε φανεί. Νομοτελειακά θα λέγα πήγαμε σε αυτό το 1-0 για την ομάδα της Ισπανίας. Μην ξεχνάμε ότι στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης ακυρώθηκε γκολ, το οποίο μόνο ο Βίντσιτς ξέρει γιατί το ακύρωσε, γιατί δεν υπήρχε φάουλ ούτε στον τερματοφύλακα, μάλλον έγινε φάουλ στον Μερίνο.
0: Έγινε στο Μερίνο το φάουλ, γι' αυτό το ακύρωσε.
1: Όχι, τον είχε αγκαλιάσει ο αμυντικός. Ο Ισπανός δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Τον αγκάλιασε και, και μάλιστα έπεσε με θεαματικό τρόπο ο Ταμέντι, χωρίς να το. Δεν έκανε καμία συμμετοχή, δεν είχε ο Ισπανός του να κάνει επιθετικό φάουλ. Τώρα πώς το ερμήνευσε ο Βίντσιτς, σε πάση περιπτώσει νομίζω ότι αν πήγαινε να το δει θα καταλάβει ότι έχει κάνει λάθος, αλλά επέμενε στην αποφασή του.
0: Το και το ΒΑΡ του το είπε.
1: Ναι, εμπάσχεται.
0: Μάλιστα. Πάντως εσύ βλέπεις ότι δεν αλλάζει αυτό με το έμπειρο μάτι.
1: Δεν νομίζω. Θα κάνει κατοχή μπάλας η Ισπανία, παρά την όποια προσπάθεια των Αργεντίνων, και από εκεί και μετά δεν ξέρω το αν μπορεί, θα μπει χώρους. Εξάλλου η Ισπανία στο δεκάλεπτο που μένει, οι 9 λεπτά για να μπορέσει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να σιγουρεύσει για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Νομίζω ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, για την ώρα τουλάχιστον έχουμε την δικαιοσύνη, έτσι δεν είναι?
0: Μιλτιά, Άδη Βανακητόπουλε, ευχαριστούμε. Καλά. Πάμε στον Μιχάλη Φουστέρη. Μιχάλη, άκουσες και εσύ την κριτική του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου. 1-0 το παιχνίδι με τον γκολ του Τόρες στο 108. Πάμε για το φινάλε. Ας ελπίσουμε ότι θα το κρατήσουν οι Ισπανοί.
2: Ναι, βασικά όπως δείχνει η εικόνα του αγώνα, πιο πιθανό είναι το 2-0 παρά το 1-1.
0: Ναι, αλλά μέχρι να το δούμε.
2: Και το
0: θέλει.
2: Λέω,
0: πόσο ότι... είναι, στο 108 είμαστε τώρα, όχι.
2: Είμαστε 112. Ναι.
0: Συγγνώμη.
2: Πάλι Ισπανοί μπροστά με τον Ινιάκη Γουίλιαμς, ο οποίος πιστώνεται την κεφαλιά πάσα στον γκολ, στον Φεράν Τόρεφ. Τώρα έχουν κερδίσει εκεί ένα υπάρχει ένα offside στην προηγούμενη προσπάθεια του Ινιάκη Γουίλιαμς και τελειώνει αυτή η φάση για τους Ισπανούς. Τώρα τρέχει ο Μιλιάνο Μαρτίνες, βιάζονται οι Αργεντίνοι, ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος τους. Και καταρχάς βλέπω εδώ τις πάσες της κατοχής, 744 πάσες για τους Ισπανούς με 344 για τους Αργεντίνους, είναι μεγάλη, τεράστια αδιαφορά. Και τώρα ευκαιρία για την Ισπανία, ευκαιρία για να τελειώσει το παιχνίδι, θα το τελειώσει, τελείωσε Φεράν Τόρες, αλλά τι, υπάρχει offside, έχει σηκωθεί η σημαία εκεί του βοηθού. Πολύ ωραίο αυτό το πλασέ του Φεράν Τόρεφ που ξεχύθηκε μόνος του. Για να δούμε αν υπάρχει offside. Είναι οριακή φάση. Είναι οριακή φάση. Νομίζω ότι το VAR θα πρέπει να μας διαφωτίσει. Για να δούμε. Ναι, τελικά είναι offside. Είναι offside, δεν θα μετρήσει τον γκολ του Φεράν Τόρεφ. Αυτή τη φορά κιόλας δεν περιμέναμε πολύ. Ήταν γρήγορη η απόφαση. Και έτσι οι Ισπανοί δεν κλειδώνουν τη νίκη τους, παραμένει αυτό το 1-0 και τώρα υπάρχει ένα φάουλ που θα κερδίσουν οι Αργεντινοί με τον Παρέδες στο χώρο της μεσαίας γραμμής σε μια φάση που θα βάλει κόσμο στα καρέ του Ουνάι Σιμών. Όλα αυτά στο 114ο λεπτό, 6 λεπτά για το τέλος της παράτασης και του τελικού και για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν. Αυτός ο χρόνος τι μας επιφυλάσσει, ευκαιρία τώρα για τους Αργεντινούς, γίνεται μια σέντρα και κόβουν όμως εκεί όπως οι Ισπανοί, η μπάλα για ασφάλεια πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος θα την κρατήσει, θα δώσει για τον Ταλιαφίκο αλλάζει για τον Παρέδες. Οι Αργεντινοί τώρα είναι υποχρεωμένοι να βγουν μπροστά για να κυνηγήσουν την ισοφάριση με τον Λιονέλ Μέση. Λιονέλ Μέση, ο οποίος θα περάσει πολύ ωραία τον αντίπαλό του. Ο Μέση έξω από τη μεγάλη περιοχή γίνεται η σέντρα, μια κεφαλιά και έχουμε ένα κόρνερ. Εκεί ήταν ένα κόρνερ το οποίο κερδίζουν οι Ισπανοί, ή οι Αργεντίνοι, συγγνώμη, στο 115ο λεπτό. Γρήγορα εκτελέστηκε το κόρνερ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα και πάλι για τον Μέση που θα κάνει μια βαθιά σέντρα, η μπάλα πάνω από το δοκάρι του Ουνάι Σιμών. Σολομών πήρε τροχιά τέτοια, έφυγε πολύ ψηλά η μπάλα, δεν μπορούσε και κάποιος συμπαίχτης του να βγει, πήρε να μπει και κατευθείαν και όταν το βάζει και αυτό ο Μέση, η μπάλα πήρε ύψος, πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι όμως της εστίας του Σιμών, ο οποίος φάνηκε να ελέγχει την κατάσταση. Έτσι τελείωσε αυτή η φάση, την ώρα που ο τηλεοπτικός στιγμιότυπος, το τηλεοπτικό στιγμιότυπο μάθησε να δείχνει τον γκολ του Φεράν Τόρες ύστερα από την κεφαλιά του Ινιάκη Βίλιαμς και τον ανέκφραστο αμήχανο Μέση να παρακολουθεί τους πανηγυρισμούς των Ισπανών. 5 λεπτά ακόμα και για να δούμε αν θα υπάρχουν και καθυστερήσεις για να τελειώσει ο τελικός. 1-0 Ισπανία με τον γκολ του Φεράν Τόρες από το 106ο λεπτό. Με τους Ισπανούς και πάλι στην επίθεση με τον Ινιάκη Βίλιαμς, ο οποίος είναι ξεκούραστος, βγαίνει μπροστά, φοβερή ενέργεια του Βίλιαμς. Κατάφατα με το 2-0, αλλά τι κάνει και ο Ινιάκη Βίλιαμς, χάνει την μπάλα μόνος του. Δεν στάθμισε σωστά τις επιλογές του, ενώ απέφυγε πολύ ωραία τον αντίπαλό του, μπερδεύτηκε εκεί στο κοντρόλ και έχασε μια νομίζω πολύ καλή ευκαιρία η Ισπανία. Στο 116 όλα αυτά με τους Αργεντινούς τώρα να κρατούν την μπάλα και να είναι έτοιμοι προφανώς να γεμίσουν. Κάπως έτσι θα προσπαθήσουν να βρουν κάποιο κεφάλι, κάποιο πόδι μέσα στην περιοχή του Σιμών, μήπως και καταφέρουν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Να, γίνεται τώρα μία σέντρα η μπάλα όμως θα περάσει, τρέχουν εκεί οι Ισπανοί, οι Αργεντίνοι να την προλάβουν, θα την προλάβουν. Δεν θα βγει η μπάλα τώρα, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το σούτ η μπάλα θα κοντράρει σε παίχτη της Ισπανίας, τον έχει βρει στο κεφάλι τον Μερίνο. Ο Μερίνο είναι αυτός ο οποίος έχει πέσει κάτω. Ξαναδούμε πάλι τη φάση, σουτάρει εκεί, τον έχει βρει στο κεφάλι, πέφτει κάτω, έχει ζαλιστεί ο Μερίνο. Έφυγε με τρομερή δύναμη από τα πόδια του Μέση η μπάλα. Φαντάζομαι ότι ο Μερίνο πέρα από τη ζάλη του θα πάρει και κάποιο λεπτό έτσι στον αγωνιστικό χώρο πεσμένο. Δεν έχει κανένα λόγο να ξεζαλιστεί νωρίτερα. Ο Ισπανός επιθετικός, ο οποίος σιγά σιγά προσπαθεί
0: να... Η πρώτη τελική, Μιχάλη, για τους Αργεντίνους ήταν αυτή η φάση του Μέση που μας περιέγραψε πριν από λίγο, στο 114, πριν η φάση του Βίλιαμς στο Αθλέτικ Ουλιμπάου, που δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση μόνος του. Η πρώτη καλή φάση για την Αργεντινή είναι αυτή του Μέση που έκανε μια σέντρα σούτ και η μπάλα βγήκε out.
2: Και το μεταξύ ο τηλεοπτικός φακός μας δείχνει και πάλι τον γκολ που ακυρώθηκε πριν από λίγο με την τεχνολογία. Yeah. Είναι ελάχιστα offside, yeah, αλλά επειδή έχουμε πει ότι δεν υπάρχει πολύ λίγο
0: και offside. Και πριν από λίγο στον γκολ το πρώτο, το 1-0 που έγινε, μας έδειχνε το Σάντσες, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας και την βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, που είναι και ο Φίλιππος ο έκτος με τις κόρες του και τη σύζυγό του, τη Λετίθια. Πρώην συνάδελφος, αυτό το ξέρεις φυσικά.
2: Ναι,
0: γιατί
2: ναι,
0: τα
2: ναι,
0: παρακολουθείς
2: ναι.
0: όλα τα κοσμικά, ναι, εντάξει. Και τους έδειχνε, δεν είναι στο ίδιο χώρο που είναι ο Τραμ, είναι παραδίπλα έτσι να πω, σε άλλο χώρο, στα VIP.
2: Αυτό έλειπε, ήταν στον Πλανητάρχη τώρα. Λίμωνο, ο Πλανητάρχη είναι μόνο στο εκεί.
0: Με η Φαντίνο μαζί.
2: Φαντίνο δίπλα του.
0: Για πάμε.
2: Για να δούμε λοιπόν συνέχεια στο παιχνίδι. 118 λεπτά, θα έχουμε ένα ελεύθερο τώρα γιατί η μπάλα έφυγε έξω για να προσπαθούν οι πρώτες βοήθειες στον Μερίνο που δεν είχε κάτι, το παιδί σηκώθηκε, ο Ισπανός επιθετικός. Η μπάλα σε πόδια Αργεντινών. Οι Αργεντινοί, οποίοι είναι στην επίθεση σε μία από τις τελευταίες στιγμές τους για να φέρουν το μάτς στα ίσα. Γίνεται λοιπόν εκεί η σέντρα, η μπάλα ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο έχουν κερδίσει οι Αλμπισελέστε στο διάστημα ανάμεσα στην μεσαία γραμμή και την μεγάλη και την μεσαία γραμμή και τη μεγάλη περιοχή του Σιμών. Η μπάλα πιο πίσω τώρα για τον Μαρτίνες, ο οποίος γεμίζει μια βαθιά παλιά, προσπαθούν να πάρουν την κεφαλιά. Οι Αργεντινοί, για να δούμε, προσπαθούν εκεί να βγουν, κόβει όπως ο Κουμπαρσί. Δεν κινείται εκεί ο Νιάκη Βίλιαμς γιατί ξέρει ότι είναι offside. Και τώρα τι υπάρχει? Υπάρχει ένα φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι μακριά, είναι κοντά στον άξονα, αλλά παρόλα αυτά εκτελέστηκε γρήγορα. Δεν εκτελέστηκε γρήγορα. Προφανώς ο Βίντσις πήγαν να κλέψουν τώρα τετραγωνικά εκεί η Αργεντίνη, να πάει πιο μπροστά η μπάλα, το κατάλαβε ο Βίντσις. Τους είπε να την πάει πιο πίσω εκεί ο Μέση. Και η μπάλα είναι στο ύψος του άξονα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Μέση έχει την ικανότητα να τη φέρει στην καρδιά της μεγάλης περιοχής της Ισπανίας. Και είμαστε στο 120 λεπτό, είμαστε στο τέλος της παράταση, για να δούμε ο Μέση, ο οποίος επιλέγει τελικά πάσα δίπλα του, κρατάει την μπάλα, να μια παλιά στη μεγάλη περιοχή, γίνεται σέντα και η φάση είναι μεγάλη ευκαιρία εκεί για την ομάδα της Αργεντινής. Η μπάλα έχει βγει εκτός, τραβάνε τα μαλλιά τους οι Αργεντινοί σε αυτή την παράλληλη σέντρα που έγινε από δεξιά. Και για να δούμε τι έχει δείξει εκεί ο Βίντσετς, υπάρχει κόρνερ με το Μέση. Κόρνερ με το Μέση στο 120 λεπτό, τελευταίο λεπτό της παράτασης, τελευταίο εδώ του τελικού. Μπορεί η Αργεντινή να ισοφαρίσει, θα το μάθουμε σε λίγο σε αυτό το κόρνερ του Μέση, σε μία από τις τελευταίες προσπάθειες του αγώνα. Όχι, δεν είναι από τις τελευταίες προσπάθειες, γιατί έχουμε 5 λεπτά καθυστέρηση. 5 λεπτά θα είναι ο επιπλέον χρόνος που έχει αρχίσει και μετράει. Για να δούμε το Μέση. Ο Μέση, ο οποίος εκτελεί, βγαίνει εκεί ο Σιμόνι, μπάλα δεν απομακρύνεται. Νέο κόρνερ. Αυτή τη φορά η Αργεντίνη επιτίθεται, η Ισπανή αμήνονται. Ένας τελικός που έχει αποκτήσει μια άγρια ομορφιά. Η Αργεντίνη των 10 παιχτών δεν το βάζει κάτω. Θέλει να παλέψει, παλεύει με τον Μέση τώρα. Με κοντινή πάσα το κόρνερ, αλλά ο Βίντσετς έχει σταματήσει το παιχνίδι για να κάνει παρατηρήσεις σε επιθετικούς της Αργεντινής και αμυνόμενους της Ισπανίας για κάποια σπρωξήματα. Έτσι το κόρνερ θα επαναληφθεί. Είμαστε στο πρώτο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Μένουν ακόμα 4 και έχουμε ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μέση. Ο Μέση, ο οποίος εκτελεί το κόρνερ στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι, ευκαιρία για την Αργεντινή, τεράστια! Τεράστια ευκαιρία για την Αργεντινή από το ύψος του πέναλτι να σου την μπάλα θα φύγει ψηλά out. Δεν υπάρχει πιο ιδανική ευκαιρία. Ο Σιμεώνε είναι αυτός που τη σπαταλάει. Πραγματικά η Αργεντινή βρέθηκε κατάφατσα με το 1-1. Ο Σιμεώνε σε ιδανικό σημείο έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σιμών, ο οποίος ανακουφίζεται, δεν το πιστεύει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, δεν το πιστεύουν και οι Αργεντίνοι που ήταν πίσω από το τέρμα, οι οπαδοί, και είδαν τι έχασε ο συμπέστος. Να λοιπόν που στην πρώτη κλασική ευκαιρία που σημειώνεται για την Αργεντινή, άκουσον, στο πρώτο λεπτό του επιπλέον χρόνου της παράτασης, χάνουν αυτή την τεράστια ευκαιρία. Τώρα οι Ισπανοί έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, προσπαθεί εκεί ο Γιαμάλ, κόβουν οι Αργεντινοί.

0: σαν ακρίδες προσπαθούν να τους αφοπλίσουν, να τους βγάλουν εκτός στόχου. Και πάλι εκεί υπάρχει επιθετικό φάουλ. Τώρα ένα χαζό φάουλ, ανόητο φάουλ, θα μου επιτρέψετε να πω εκεί. Ο Σιμεών ήταν αυτός ο οποίος έριξε παίχτη της Ισπανίας κάτω και ουσιαστικά έδωσε το δικαίωμα στους Ισπανούς και να πάρουν ανάσες, αλλά και να...
1: Μιχάλη, έκανε 5 αλλαγές στην κανονική διάρκεια και μία... εντάξει, και... συγγνώμη δηλαδή, εμείς είμαστε άσχετοι, συμφωνούμε. Δεν ξέρουμε από μπάλα. Αλλά βάλω έναν παίχτη που έχει δείξει ότι στα τελευταία λεπτά είναι ψυχρός και σου έχει βγάλει 2 γκολ στην παράταση.
0: Ναι, δεν έχει...
1: και σε
0: δεν
1: κανονική έχει... διάρκεια στο φινάλε.
0: Δεν έχει λογική αυτό που έγινε, να μην έχει μπει ο Λαουτάρο, ξέρω αν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος,
1: ναι,
0: που τον αγνοούμε.
1: Ναι, το αγνοούμε.
0: Το θέμα είναι ότι πλέον το παιχνίδι παίζεται, με τους Αργεντίνους να προσπαθούν να βγουν μπροστά, θέλουμε ακόμα 1,5 λεπτό. 100 δευτερόλεπτα για το τέλος. Έχουν κερδίσει ένα φάουλ οι Αργεντινοί, ένα φάουλ ακριβώς στον άξονα. Βαθιά παλιά, δεν το συζητάμε. Μια βαθιά παλιά, παίρνει ύψος, βγαίνει ο Σιμών, μπλοκάρει, πέφτει κάτω βεβαίως για να κερδίσει χρόνο. Αλλά εδώ αρχίζει το μέτρημα από τον διαιτητή, δεν έχει το δικαίωμα να κρατήσει και πολύ την μπάλα. Ο γκολκίπερ της Ισπανίας, για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει σε ένα λεπτό. Ό,τι δεν έχει αλλάξει σε 124, να δούμε αν μπορεί να αλλάξει σε ένα. Δύσκολο, γιατί η μπάλα είναι σε πόδια Ισπανών με τον Ινιάκη Γουίλιαμς, ο οποίος τη γυρίζει πιο πίσω για τον Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια από τους διακριθέντες κράτησε τη θέση του όποτε χρειάστηκε, ήταν δημιουργικός. Βεβαίως όλη η Ισπανία ήταν αξιόλογη. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν ενστάσεις και αντιρρήσεις της για την κατάκτηση του τίτλου, εφόσον επικυρωθεί αυτό σε λίγα δευτερόλεπτα. Με τον Ινιάκη Γουίλιαμς να κάνει ωραίες ενέργειες εκεί, πέφτει κάτω ο Κουκουρέγια, κρατάει την μπάλα εκεί. Και τώρα ο Βίντσες τι έχει δώσει? Έχει δώσει ένα φάουλ στην Αργεντινή στην τελευταία φάση του αγώνα. Ένα φάουλ το οποίο είναι στη μεσαία γραμμή, είναι στον άξονα και θα το εκτελέσει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κάνει νόημα στους υπόλοιπους 9 συμπαίκτες του να μπουν μέσα. Να μπουν μέσα στην περιοχή, ένα γέμισμα και ό,τι γίνει. Αυτό είναι. Τώρα το παιχνίδι έχει συμπληρωθεί το πεντάλεπτο και του επιπλέον χρόνου. Προσπαθούν με κεφαλιά εκεί οι Ισπανοί. Και τέλος, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Ισπανία στον 23ο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου κατακτά το δεύτερο τρόπαιό της. Στέφεται παγκόσμια πρωταθλήτρια, δίκαια η ομάδα του Μιγκέλ Ντε Λα Φουέντε, η ομάδα η οποία δέχτηκε σε ολόκληρο Μουντιάλ ένα μόλις γκολ από το Βέλγιο, η ομάδα με την άψογη αμυντική λειτουργία αλλά και τα επιθετικά αντανακλαστικά, κατάφερε και νίκησε την παγκόσμια πρωταθλήτρια, την οποία κατάφερε και εκμυδένισε στον επιθετικό της. Ύστερα, ενώ τώρα έχουμε κάποια επεισόδια εκεί, προσπαθούν οι πιο ψύχρεμοι να τους χωρίσουν. Εκεί το Γιαμάλ με κάποιους Αργεντινούς, ο Σκαλόνι είναι εκεί, προσπαθεί και εκείνος να μην ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Είναι λογικό να υπάρχουν νεύρα από την ομάδα που έχασε. Το θέμα είναι ότι η Αργεντινή με τη σημερινή της απόδοση δεν δικαιούται για να διαμαρτύρεται, να το πω έτσι απλά. Η Αργεντινή, η οποία έκανε ένα σούτ, έχω να θυμάμαι, του Μέση στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης προς το τέλος και μια ευκαιρία του Σιμεώνε.
1: Αυτό του Σιμεώνε ήταν πολύ μεγάλη φάση. Και ήταν σε πολύ μεγάλη μέρα του τερματοφύλακας, γιατί τώρα, αν δεν ήταν ο Μαρτίνες σε μέρα μεγάλη, θα είχαμε παραπάνω τέρματα.
0: Δεν μπορείς να κερδίσεις αγώνα, πόσο μάλλον τελικό παγκοσμίου κυπέλου, όταν έχεις μία τελική σε 125 λεπτά. Την ώρα που η Ισπανία κυριάρχησε, είχε επιθέσεις κατά ρυπάς. Ήταν μία ομάδα η οποία ήξερε ακριβώς τι ήθελε, δημιουργούσε. Αν δεν υπήρχε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, θεωρώ ότι δεν θα χρειαζόταν η παράταση για τους Ισπανούς. Ο Μαρτίνες κράτησε όρθια την ομάδα του στο 90 λεπτό, έκανε ό,τι μπορούσε, πραγματικά υπερέβαλε αυτόν. Όμως η θεία δίκη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη αντάμυψε, λειτουργήσε και αντάμυψε τους Ισπανούς που πέτυχαν τον γκολ στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης, όταν σε μια σέντρα του Πέδρη ο Ιντιάκη Γουίλιαμς έστρωσε με κεφαλιά την μπάλα στον επερχόμενο Φεράν Τόρες και εκείνος έστειλε την μπάλα με βολίδα στον ουρανό των δικτύων της εστίας του Εμιλιάνο Μαρτίνες και έγραψε το 1-0 που έμελε να είναι και

0: το τελικό σκορ, δεύτερος παγκόσμιος τίτλος για την Ισπανία μετά από αυτόν του 2010, πριν από 16 χρόνια στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής. Τώρα στον ουρανό της Νέας Υόρκης, σε λίγη ώρα η παρέα του Λαμίν Γιαμάλ, του θαυματουργού αυτού πιτσιρικά, ο οποίος στα 19 του χρόνια και στην παρθενική του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο στέφεται πρωταθλητής. Καταφέρνει λοιπόν δικαίως να κάμψουν τους Αργεντινούς, το οποίο τώρα...
1: Να μην ξεχνάμε ότι και στο πρώτο σκόρερ του τουρνουά ο Εμπαπέ με 8, σωστά τα έχω βγάλει.
0: Ο Εμπαπέ 10.
1: Να, 10, συγγνώμη, 10. Με τα δύο χθεσινά 10. Δεύτερο... Πρώτο σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, ο Εμπαπέ με 22.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Δεύτερος έμεινε ο Λιονέλ Μέση. Υπάρχει στενοχωρία για τον Λιονέλ Μέση σίγουρα.
2: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Μοντιάλ, η τελευταία του παράσταση με την φανέλα της Αλμπισελέστε. Ήθελε ο ίδιος έτσι να συνοδευτεί με ένα τρόπαιο, να γιορτάσουν αυτός και οι συμπατριώτες του στους δρόμους.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτοί που θα γιορτάσουν στους δρόμους της Μαδρίτης.
2: Και όχι μόνο, και όλης της Ισπανίας.
0: Των άλλων πόλεων βεβαίως της Ισπανίας, είναι η Ρόχα.
2: Μάλιστα. Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Η Ισπανία μετά από 16 χρόνια, ήταν το 2010, πρωταθλήτρια κόσμου στη Νότια Αφρική. Κέρδισε πριν από λίγο 1-0 την Αργεντινή, την κάτοχο του τίτλου, και παίρνει το παγκόσμιο κύπελο για δεύτερη φορά στην ιστορία της με το τέρμα αυτό του Φεραν Τόρες στο 106 της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι η Ντερβέτα ήταν μαζί μας στην παρέα μας εδώ στην... εκεί τι έχουμε τώρα, κάτι γίνεται, ο Παπα έχει... Α, είναι παλιά, είναι τα νωρίτερα. Είναι νωρίτερα αυτά. Αγκαλιά ο Μέση, με ποιον είναι, με έναν παίκτη της Εθνικής Ισπανίας. Λοιπόν, η Ντερβέτεν ήταν μαζί μας, live καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας η Ντερβέτεν. Και οι Ισπανοί κατάφεραν να... σήμερα να πάρουν αυτό τον τίτλο δικαιότατα απέναντι σε μια νοθρή, με μία-δύο καλές ευκαιρίες τελικές φάσεις στο φινάλε της παράτασης η Αργεντινή. Η Ισπανία δικαιότατα πήρε τον τίτλο κερδίζοντας 1-0 την Αργεντινή στο Νιου Τζέρσεϊ. Σε λίγο θα πάρει την κούπα, το τρόπαιο, από τα χέρια του Τραμπ και του Ινφαντίνο. Ο Γιώργος Νταβαρινός ήταν στην τελική ρυθμίση του ήχου. Λάσκαρης Αγοραστός νωρίτερα επίσης στην τελική ρυθμίση του ήχου, γιατί η εκπομπή μας ξεκίνησε από τις 7. Ο Γιώργος Τσιβελικίδης επιμελήθηκε και τα ηχητικά που ακούσατε μαζί με τον Γιάννη Καραγευρέπκη. Η Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στην υποστήριξη εκπομπής. Στα σχόλια για τον τελικό μας τα έκανε ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Ο Μιχάλης Φουστέρης ήταν στην περιγραφή του τελικού. Ισπανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια 2026. Από το Δημήτρη Σταυρακά και ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ όπου κι αν είστε. Μείνετε συντονισμένοι στην ακρόαση. Θυμίζω πάντα, Ντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση.

0: κοινωνικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Συνεχίζοντας μουσικά λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες, με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Ζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Απόψε δεν θα έχουμε θεματική βραδιά, απόψε θα έχουμε αφιέρωμα. Καθώς σε αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν θα γίνουν κάποια αφιερώματα σε πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Σε καλλιτέχνες που μέχρι τώρα δεν έχουμε πραγματοποιήσει ανάλογα αφιερώματα. Και ήταν μέσα στις δικές σας προτάσεις για να πραγματοποιηθούν σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν. Το πρώτο λοιπόν από αυτά τα αφιερώματα θα πραγματοποιηθεί απόψε. Και θα είναι ένα αφιέρωμα στην James Etta Hawkins, που γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1938 στο Los Angeles και υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές ερμηνεύτριες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής και σίγουρα για πάρα πολλά είδη. Τόσο για blues, όσο για jazz, όσο για soul, όσο για funk, ακόμη και για rock. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στην Etta James.

I just want to make love to you. Τραγούδι του Willie Dixon από το 1954 που πρώτος ηχογράφησε ο Muddy Waters. Ηχογράφηση λοιπόν του Muddy Waters το 1954, 7 χρόνια αργότερα το 1961. Η Etta James θα διασκευάσει αυτό το τραγούδι για το ντεμπούτο της άλμπουμ με τον τίτλο At Last. Μάλιστα, το συγκλάκι που θα κυκλοφορήσει σαν προπομπός του άλμπουμ θα περιλαμβάνει το At Last στην πρώτη του πλευρά και το I Just Want To Make Love To You στην δεύτερη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ξανά το 1996 σαν single για διαφημιστικό μάλιστα της Diet Coke. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτέλεση της Etta James έχει αλλαγμένους στίχους από αυτήν την πρώτη του Muddy Waters. Αφιέρωμα λοιπόν στην Etta James απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Το πραγματικό της όνομα ήταν James Etta, όλο μαζί δηλαδή Hawkins. Έγινε γνωστή ως Miss Peaches αλλά και ως μητέρα του R&B. Γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1938 στο Los Angeles από την Dorothy Hawkins, όταν η τελευταία ήταν μόλις 14 ετών. Στην προπολεμική Αμερική, μια τέτοια πράξη σπάνια προμήνυε καλά παιδικά χρόνια για τα τέκνα των εν λόγω γονέων. Έτσι κι αλλιώς, η Έτα μεγαλώνει με την απουσία της φυσικής της μητέρας, αλλά άρα με γκουβερνάντες και συγγενείς. Ο πατέρας επίσημα άγνωστος, αλλά οι φήμες τον φέρουν ως λευκό. Η ίδια διαρρέει ότι πατέρας της ήταν ο θρυλικός Ρούντολφ Γόντερεν, ένας 25χρονος άσος του υποκόσμου, των μπιλιάρδων από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα τους στηρίζει οικονομικά με την προϋπόθεση να μην αποκαλυφθεί ότι είναι εκείνος ο πατέρας. Η James ποτέ δεν ρώτησε τη μητέρα της ποιος ήταν ο πατέρας της, αλλά γύρω στα 1987 λέγεται ότι τον συνάντησε για πρώτη και τελευταία φορά. Άλλωστε και την ίδια τη μητέρα της την αποκαλούσε ως η μυστηριώδης κυρία.

Αφιέρωμα λοιπόν στην Έτα Τζέιμς απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα πρώτα μαθήματα φωνητικής τα πήρε από τον James Hines, έναν διευθυντή χοροδίας σε εκκλησία βαπτιστών στο Λος Άντζελες. Γρήγορα ξεχώρισε και έτσι η εκμετάλλευση άρχισε από πολύ νωρίς, αφού ένας από αυτούς που είχαν αναλάβει τη φροντίδα της πρότεινε στην εκκλησία να τραγουδάει η μικρή Έτα και να παίρνει ένα μικρό αντίτιμο για τις υπηρεσίες της. Η εκκλησία αρνήθηκε, αλλά εκείνος ξυπνάει την μικρή στα άγρια χαράματα για να τραγουδάει σε συνδετημόνες των ολονύχτιων χαρτοπαιγνίων που έστεινε συνοδεία άφθονου αλκοόλ στο σπίτι του. Η μικρή από την τρομάρα και από το φόβο της έβρεχε το κρεβάτι της. Αργότερα η ίδια αποκάλυψε ότι το τραύμα της επιβολής να τραγουδάει της προκάλεσε μια αιώνια απροθυμία να τραγουδάει κατά πέτησιν. Τελικά το 1950 την αναλαμβάνει η φυσική της μητέρα και μετακομίζουν στο Σαν Φραντσίσκο. Μέσα σε 2 χρόνια η έφηβη James γοητεύεται από την μουσική εκείνης της περίοδου και φτιάχνει ένα κοριτσιστικό γκρουπ. Τότε έρχεται σε επαφή με τον μουσικό και παραγωγό Τζόνι Ότις, τον Έλληνα δηλαδή Γιάννη Βελιώτη, και ηχογραφεί το πρώτο τραγούδι, το Dance With Me, Henry του 1954. Η James Etta εκείνη την περίοδο με τον κατάλληλο αναγραμματισμό ακούει πλέον στο Etta James. Αυτό το όνομα πλέον ήταν πιο εύηχο, ενώ το τραγούδι που έχει ηχογραφήσει αρχίζει να ανεβαίνει στα τσάρτς. Αμέσως το συγκρότημά της γίνεται το εναρκτήριο γκρουπ στις συναυλίες του Little Richard, στην περιοδία του οποίου η ίδια παραδέχεται ότι απόλαυσε εμπειρίες, όχι και τις πιο κατάλληλες για ανηλίκους. Αντίθαση από μικρή ακολουθεί τις επιταγές της ζωής της μητέρας της και αλλάζει συνεχώς συντρόφους. Ο Μπόμπι Μάρι, ο οποίος περιόδευε μαζί της για πάνω από 20 χρόνια, εξιστορεί ότι είχε βρεθεί πάρα πολλές φορές με τον BB King. Μάλιστα, η ίδια η Έτα Τζέιμς πίστευε ότι το Sweet 16 του BB King γράφτηκε για εκείνην.

Ο BB King και το Sweet 16 που, όπως έλεγε η Etta James, είχε γραφτεί για εκείνην. Καθώς, όπως έλεγαν οι φήμες, υπήρξαν εραστές. Γεια σου, Έλενα. Ακούω, μου λέει, και εγώ και σήμερα με κόσμο. Αγαπώ Etta James και προτείνω για απόψε το A Sunday Kind of Love. Γεια σου, Κωνσταντίνε, με τον Damn Your Eyes. Καλησπέρα, Ζωή. Γεια σου, Λεωνίδα, με το It's a Man's Man's World. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, Μέρη, στη Ραφίνα. Καλλιόπη, επίσης βλέπω επιλογή στην διασκευή του It's a Man's Man's World. Γεια σου, Ρίτσα. Etta James μου λέει και At Last. Και αυτό είναι το επόμενο το οποίο θα έρθει. Καθώς στα τέλη του 1960 έρχεται το πρώτο της solo album με τον τίτλο At Last, με ποικιλία ειδών να διατρέχουν τα τραγούδια από jazz, blues και R&B, ενώ το ομώνυμο τραγούδι έμεινε ως η πιο αξιομνημόνευτη ερμηνεία του τραγουδιού, αν και στην εποχή του δεν έτυχε και τόσο μεγάλης αποδοχής.

Γεια σε Βίτα. Αφιέρωμα μου λέει στην Έντα Τζέιμς και άνοιξαν τα μάτια διάπλαντα και έφυγε η νύστρα. Είμαι όλη αυτιά. Πολλούς χαιρετισμούς στην Δήμητρα, στην Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Καλώς ήρθες, Μαριλού. Άλκη, το χαλί για το οποίο ρωτάς, το οποίο ακούγεται και αυτήν τη στιγμή, είναι το A Taste of Honey του Herb Alpert. Επαναλαμβάνω, Herb Alpert, A Taste of Honey. Γεια σου Πάνο, πολύ καλή ιδέα μου λέει το αφιερώματος απόψε. Φαντάζομαι ότι το I'd Rather Go Blind ή η μοναδική ερμηνεία της στο Purple Rain θα είναι από τις δεδομένες επιλογές. Και πολύ σωστά φαντάζεσαι. Καλώς ήρθες Λίτσα, επίσης I'd Rather Go Blind όπως και η Βικτόρια. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που θα συνεχίσουμε, καθώς μετά το At Last του 1960, τραγούδι για το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είναι το 1941 και προέρχεται μέσα από ένα φιλμ, το Orchestra Wives. Η εκτέλεση της Έντα Τζέιμς ήταν σε διασκευή το 1960 για το πρώτο της άλμπουμ, το At Last. Μετά λοιπόν από εκείνη την περίοδο οι δίσκοι θα συνεχιστούν, αλλά από το 1965 η καριέρα της αρχίζει να φθήνει και έτσι απομονώνεται μέχρι την επανοδό της το 1967, όταν και επανακάμπτει με πιο R&B ρεπερτόριο. Τότε θα ηχογραφήσει το I'd Rather Go Blind που έγινε κλασικό στην blues δισκογραφία, ενώ στην αυτοβιογραφία της Έντα Τζέιμς, το Rage to Survive, λέει ότι άκουσε το τραγούδι από τον Φούτζι Τζόρνταν όταν τον επισκέφθηκε στην φυλακή και έγραψε το υπόλοιπο του τραγουδιού μαζί του. Έντα Τζέιμς λοιπόν, I'd Rather Go Blind, αμέσως τώρα.

Η πρώτη από τις δύο εκτελέσεις του Andrade Go Blind που θα ακούσουμε απόψε, καθώς θα ακολουθήσει στην δεύτερη ώρα του αφιερώματος και μία από τις εκπληκτικές live εκτελέσεις της Etta James. Εβίτα, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι μοναδική. Καθώς, όπως λένε, η Etta James όταν έπιανε τις ψηλές της, τέντωνε τόσο πολύ τα ζυγωματικά της που τα μάτια της γίνονταν μικρές σχισμές σαν κερματοδέκτες. Ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανή φιλαρέσκεια που θα μπορούσε να έχει μια κοπέλα του Λος Άντζελες, τον Θέρτης και τον Φόρτης. Δεν νοιαζόταν καθόλου για το παιχνίδι της γάτας, δεν είχε ανάγκη να κουνήσει την ουρά της. Ένα το φωνητικό στυλ της διέλυε κάθε κλισέ περί αδύναμης γυναικείας φύσης. Η Etta James υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες, ένα εμβληματικό όνομα αναφοράς για κάθε κορίτσι που βγήκε στο μικρόφωνο από το 1955 και μετά.

ώρες γεμάτες λοιπόν με την φωνή της Έντα Τζέιμς απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σου Χριστιανά, στην υγειά σου. Από ό,τι βλέπω η απόψινή εκπομπή συνοδεύεται από ποτό. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια με τη φωνή της Έντα Τζέιμς. Όπως νωρίτερα είχε κάνει ο Πάνος, ζητώντας μου τη μοναδική της ερμηνεία στο Purple Rain του Prince.

Γεια σου Γιώργο, με τον Don't Cry Baby έχω σημειώσει ήδη την επιλογή σου. Καλησπέρα Μαριέλα, η οποία λέει ότι η ΕΤΑ ερμήνευσε τραγούδια στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1984. Ότι απέκτησε το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame του 2003. Ενώ φυσικά έχει μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1993. Γεια σου Μαρία, στη Θεσσαλονίκη η εκπομπή μου λέει για να απολαμβάνεις και απόψε τι να ζητήσω, οι επιλογές με καλύπτουν απόλυτα. Άλκη, να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Για να πάμε λίγο στο τρίτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Etta James το 1962. Το τρίτο άλμπουμ το οποίο θα έχει σαν τίτλο το όνομά της. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της, το Something's Gotta Hold on Me.

Το Something's Got a Hold on Me, τραγούδι λοιπόν της Etta James από το 1962, το οποίο γνώρισε αρκετές διασκευές. Με πιο πρόσφατη, αυτή του 2010, από την Κριστίνα Αγγιλέρα και μάλιστα για ταινία. Στη δεκαετία του 70 αρχίζει να έχει όλο και πιο έντονη επαφή με τη ροκ μουσική αλλά και με το φανκ στοιχείο. Με αποτέλεσμα το 1973 να κυκλοφορήσει ο πρώτος της δίσκος με έντονο αυτό το στοιχείο με τον τίτλο Etta James, το οποίο παίρνει διθυραμβικές κριτικές από τον τύπο αλλά υστερεί σε πωλήσεις. Μέχρι τα τέλη των 70's η Etta James βρίσκεται στο προσκήνιο, όμως η εμπλοκή της με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, όπως οι περισσότεροι καλλιτέχνες του είδους, τη θέτουν για την επόμενη δεκαετία έξω από το χώρο. Η ουσιαστική επανεμφάνισή της γίνεται το 1989, όταν υπογράφει με την Island και αργότερα με την Elektra, με πλούσια παραγωγή δίσκων και πάλι σε ανάμεικτα στυλ. Το 1993, όπως είπαμε, έγινε μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, ενώ λίγο αργότερα θα κυκλοφορήσει το The Mystery Lady, Songs of Billie Holiday, ξαναγυρίζοντας στα λιμέρια της jazz και κερδίζοντας για την ερμηνεία της το πρώτο της Grammy. Καθώς αναφερθήκαμε λοιπόν στην επαφή της με τη ροκ μουσική, μέχρι τότε συνηθισμένο ήταν ροκ καλλιτέχνες να διασκευάζουν τραγούδια που προέρχονταν από τον χώρο της blues. Η Etta James λοιπόν θα αντιστρέψει τους όρους το 2000, όταν θα πάρει ένα τραγούδι των Rolling Stones και θα το μετατρέψει σε blues. Αυτό το τραγούδι φυσικά ήταν το Miss You.